Ακούσαμε την ορχιστρική ραψοδία υπό τον τίτλο «Η μαγική άρπα» της Ιρλανδέζας συνθέτριας Ίνα Μπόιλ, 1889-1967. Ακολουθεί το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 10 της Γερμανίδας συνθέτριας Μαρία Χέρτς, 1878-1950. Σολίστη είναι η Ραφαήλα Γκρόμες. Τη φιλαρμονική του Έσεν διευθύνει η Νίλ Βενδίτη.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο 10, της γερμανίδας συνθέτριας Μαρία Χέρτς, 1878-1950. Σολίστη ήταν η Ραφαήλα Γκρόμες. Τη φιλαρμονική του Έσεν διεύθυνε η Νίλ Βεντίτη. Επόμενη επιλογή του BBC, η δεύτερη συμφωνία, έργο 35, της γαλλίδας συνθέτριας Λουίζ Φαρόνκ, 1804-1875. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάντε αλέγκρο, αντάντε, σκέρτσο με ένδειξη βιβάτσε και φινάλε με ενδείξεις αντάντε αλέγκρο. Τη φιλαρμονική του Έσεν διευθύνει και πάλι η Νίλ Βεντίτη.

Ακούσαμε τη δεύτερη συμφωνία, έργο 35, της Γαλλίδας συνθέτριας Λουίζ Φαρόνκ, 1804-1875. Τη φιλαρμονική του Έσεν διεύθυνε η Νίλ Βενδίτη. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε Λα Ελάσσονα, της Λεακάντια Κασπέροβα, 1872-1940. Η Ρωσίδα συνθέτρια υπήρξε καθηγήτρια πιάνου του Ίγκορ Στραβίνσκι. Το τρίο αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο ατζιτάτο, αντάντε, σκέρτσο, αλέγκρο. Ερμηνεύει το τρίο Γκούλτ.

Ακούσαμε το τριλιό για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε La Ελάσσονα της Λεακάντια Κασπέροβα, 1872-1940. Όπως είπαμε, η Ρωσίδα συνθέτρια υπήρξε καθηγήτρια πιάνου του Ίγκορ Στραβίνσκι. Ερμήνευσε το τρίο Gold. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Η ζωή των λουλουδιών», έργο 19, της Ντόρα Πεάτσεβιτς. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα, απεβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Παίζει η Ίντα Γκάμουλιν.

Από την πιανίστα Ίντα Γκάμουλιν ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Η ζωή των λουλουδιών», έργο 19, της Ντόρα Πεάτσεβιτς. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα απεβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Ακολουθούν τα λαϊκά σκίτσα για μικρή ορχήστρα της Πολωνέζας συνθέτριας και βιολονίστα λιθουανικής καταγωγής Γκράζενα Μπατσέβιτς. 1909-1969. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γιάν Κρέντς.

ήταν τα λαϊκά σκίτσα για μικρή ορχήστρα της Πολωνέζας συνθέτριας και βιολονίστα λιθουανικής καταγωγής Γκράζενα Μπατσέβιτς, 1909-1969. Ακολουθεί η κοσμική καντάτα Αγκριπίνα Κοντότα Αμορίρ για φωνή, δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο του Γκέρουκ Φρίντριχ Χέντελ. Η καντάτα φέρει τον αριθμό 110 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Την υψήφωνο Γιοχάννα Κοσλόφσκι συνοδεύουν μέλη του συνόλου Μουσικά Αλτα Ρίπα.

Ακούσαμε την κοσμική καντάτα Αγκριπίνα Κοντότα «Α μορίρε» για φωνή δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ. Η καντάτα φέρει τον αριθμό 110 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Την υψήφωνο Γιωχάννα Κοσλόφσκι συνοδεύσαν μέλη του συνόλου «Μουσικα Αλτα Ρίπα». Επόμενη επιλογή του BBC, οι τρεις εικόνες για ορχήστρα του Κλοντ Ντεμπισι, «Ζιγ», «Ιβηρία», «Ρουντ Ντεπρατό». Το δεύτερο μέρος, με γενικό τίτλο «Ιβηρία», είναι ένα τρίπτυχο αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέρη. Στους δρόμους και τα μονοπάτια, τα αρώματα της νύχτας και το πρωί μιας εορταστικής ημέρας. Τη συμφωνική ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γιούκα Πέκα Σαράστε.

Ακούσαμε τις τρεις εικόνες για ορχήστρα του Claude Debussy. Τη συμφωνική ορχήστρα της φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Γιούκα Πέκα Σαράστε. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή της οπερέτας «Η Νυκτερίδα» του Johann Strauss Ιού. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Βασίλη Σινάισκι.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της οπερέτας «Η Νυκτερίδα» του Johann Strauss Ιώ. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Βασίλης Σινάισκι. Ακολουθούν τα τέσσερα πιες «Fugitive» για πιάνο, έργο 15 της Κλάρα Σουμάν. «Λαργκέτο» σε «Φα μίζωνα», «Un poco agitato» σε «Λα ελάσσονα», «Αντάντε εσπρεσίβο» σε «Ρε μίζωνα» και «Σκέρτσο» σε «Σολ μίζωνα». Παίζει η Άντζελα Τσέν.

Ακούσαμε τα τέσσερα πιες Fugitive για πιάνο, έργο 15 της Κλάρα Σούμαν. Larghetto σε φα μίζωνα, un poco agitato σε λα ελάσσονα, andate espressivo σε ρε μίζωνα και scherzo σε σολ μίζωνα. Ερμήνευσε η Άντζελα Τσεν. Επόμενη επιλογή του BBC, το Pater Noster για πεντάφωνη χοροδία του Giuseppe Verdi. Τη χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ντόναλντ Παλόμπο.

ήταν το Pater Noster για πεντάφωνη χοροδία του Giuseppe Verdi. Τη χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Donald Palombo. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα, έργο 5 αριθμός 1, του Ολλανδού συνθέτη, οργανίστα και βιολιστή Peter Hellendahl, 1721-1799. Η σύνθεση εντάσσεται σε μια συλλογή με 8 σονάτες για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο που τυπώθηκε στο Cambridge το 1780. Σόλο βιολοντσέλο παίζει ο Jaap ter Linden. Μπάσο κοντίνουο, Αχάιτ Σβάιστρα, βιολοντσέλο και τον Κόουπμαν, τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα, έργο 5 αριθμός 1, του Ολλανδού συνθέτη, οργανίστα και βιολιστή Πίτερ Χελενταλ, 1721-1799. Σόλο βιολοντσέλο έπαιξε ο Γιάπ Τερλίντεν. Μπάσο κοντίνουο, Αχάιτ Σβάιστρα, βιολοντσέλο και τον Κόουπμαν Τσέμπαλο. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Λυρικό ποίημα» σε Ρε Ήφεση Μίζωνα, έργο 12, του Αλεξάνδρ Γκλαζνόφ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας διευθύνει ο Βλαντίμιρ Βερμπίτσκι.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Λυρικό ποίημα σε ρε ηφεσιμίζωνα, έργο 12» του Αλεξάνδρ Γκλοσνόφ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας διεύθυνε ο Βλαντίμιρ Βερμπίτσκι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει σήμερα τον πρώτο ήχο της αυγής θα είναι ο George Schumann. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Quasi Presto con Fuoco από τη σύνθεση Piano Quartet Opus 29 σε φαελάσσονα. Παίζει το Münchener Klavier Trio και συμπράττει ο Gerhard Zank.

Johannes Brahms από τη σύνθεση Σύμφωνη νούμερο 3 σε Φαμίζωνα όπους 90. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Poco Allegretto. Παίζει η London Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Marin Alsop.

Η Μάρθα Άργκεριχ συνεργάστηκε με τον Τέντι Παπαβράμι για να μας χαρίσει τη σονάτα για βιολί και πιάνο νούμερο 2 σε ρεμίζωνα όπους 94α του Σεργέη Προκόφιεβ. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro con Brio.

Pictures at an Exhibition, MA24, μια πασίγνωστη σύνθεση του Modest Mussorgsky. Σήμερα θα ακούσουμε το θέμα 11, The Great Gate of Kiev. Παίζει η London Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Sir John Pritchard.

Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής θα είναι ο Αντώνιο Βιβάλντι. Κοντσέρτο σε φα μίζωνα for two horns and strings, RV 569. Τα μέρη πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λαργκέτο και τρίτο αλέγκρο. Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Michael Thompson.

Ο Νικόλας Αστρινίδης συνέθεσε τις Variations sur un thème grec, όπως 12. Ηχογραφήθηκε το 2024 στο Αμβούργο από το Στέφανο Κατσαρό στο πιάνο.

Φαντασία και φούγκα σε Λα Ελάσσονα BWV 561. Johann Sebastian Bach φυσικά και διαχειρός Δημήτρη Ρουζάκ.

Για τελευταίο ήχο της σημερινής αυγής θα ακούσουμε το θέμα των τίτλων της ταινίας «Ο τελευταίος των Μοϊκανών». Η σύνθεση των Randy Edelman και Trevor Jones.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα και πάλι. Εμείς θα συναντηθούμε ραδιοφωνικά αύριο το πρωί στις 7. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η διεθνής ναυσιπλοεία παραμένει ανοιχτή. Οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και η εμπορική κίνηση στην περιοχή ήδη μειώνεται αισθητά. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η Αμερικανική Διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα 80 δολάρια, στα 74 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ο Πρωθυπουργός στις 12.30 το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Τραγωδία. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων σήμερα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
3: Ο καιρός.
4: Με γενικά αθλιό καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7, Μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody new.

0: εγκλημάτων της αστυνομίας έχει πολύ ικανά στελέχη ώστε να φτάσει στην εξυγνίαση των εγκλημάτων. Στη δική μας περίπτωση, γι' αυτό το λόγο ακριβώς μου δημιουργείται αυτό το ερωτηματικό και αυτή η αμφισβήτηση στο μυαλό μου, διότι 16 χρόνια δεν μπορεί.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε.
1: Απολύτως, απολύτως.
0: Μου κάνει υπερβολικό και αναπάντητα αυτό το ερώτημα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι εκεί οδηγείται η σκέψη μου.
1: Θα δούμε.
0: Δεν υπάρχει βούληση.
1: Θα δούμε.
0: Ωστόσο, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, αλλά έχω και την ελπίδα ότι θα δούμε τελικά τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση.
1: Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Γεια σας, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια των πλήγματων χρησιμοποιήθηκαν έξυπνα πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία καθώς και για πρώτη φορά ντρόνους αυτοκτονίας τόσο από τον αέρα όσο και από τη θάλασσα. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν από το νέο σφοδρό κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η Αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα $79 το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογράφει σήμερα τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβος Καραμαγκά. Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistics στο Θριάσιο πεδίο, ενώ θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού Καραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας λεωφόρου Σχιστού Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Επίσης, το έργο έχει στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, καθώς θα είναι μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός και σε Αττική καθώς και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τραγικός απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
2: Ο καιρός.
3: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
5: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Για να δω, θα θυμηθούμε τις ενάρξεις. Πάμε λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα, 13 Ιουλίου του 2026. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με υγεία και αισιοδοξία. Είμαι η Δήμητρα Ναργύρου. Και είναι μια ξεχωριστή ημέρα και για μένα, μετά από 4 ολόκληρα χρόνια, γεμάτα εμπειρίες, προκλήσεις, ανθρώπους και μαθήματα ζωής. Επιστρέφω στην έρθει της καρδιάς μου. Επιστρέφω στα γνώριμα λιμέρια μου. Ήταν 1 Ιουλίου του 2001 που πάτησα τα πόδια μου στην ΕΡΤ και μάλιστα στο ραδιόφωνο εκεί στο Δασίλειο. Αγάπη μεγάλη όταν ξεκίνησε αυτό το όμορφο ταξίδι. Κλείνει λοιπόν ένας πολύ όμορφος κύκλος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, γεμάτος εμπειρίες με ανθρώπους που εκτίμησα και που θα κουβαλώ πάντα στην καρδιά μου. Φεύγω με αισθήματα ευγνωμοσύνης για τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και προς την Γεωργία την Τάτσικα, ένα κορίτσι που με εμπιστεύτηκε, όπως και η Άννα η Μαστοράκου, αλλά και ο Θόδωρος ο Βασιλόπουλος, εκεί στην Ηλία, όπου εκεί στο διοικητήριο πολλές φορές, μέρες και νύχτες, καθίσαμε και φτιάξαμε άπειρους λόγους για τα συνέδρια της τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακού μετασχηματισμού. Φεύγω λοιπόν με αισθήματα όμορφα και για τις φιλίες που γεννήθηκαν σε αυτή τη διαδρομή. Τώρα λοιπόν επανέρχομαι. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ή, όπως λένε όλοι οι φίλοι μου, μια καινούρια επανεκκίνηση. Και η αλήθεια είναι πως έχω εκείνο το γλυκό σφίξιμο που έχουμε όλοι πριν από μια νέα αρχή. Λίγα αγωνία, πολλή συγκίνηση, μεγάλη χαρά. Ξέρετε, η ζωή τελικά ξέρει να γράφει τα πιο απρόβλεπτα σενάρια. Αυτό που κάνουμε, χαμογελάμε, σηκώνουμε τα μανίκια, συνεχίζουμε να κοιτάμε ψηλά και αυτό που πραγματικά είναι το πιο σημαντικό είναι ότι ξανασυναντιέσαι μέσα από τις συχνότητες εδώ της δημόσιας ραδιοφωνίας με ανθρώπους που ποτέ δεν σταμάτησες να μιλάς. Έτσι είναι. Εμείς στην ΕΡΤ έχουμε 19 περιφερειακούς σταθμούς. Είναι μία αλυσίδα ανθρώπων όπου ο καθένας. Και αυτά τα χρόνια που δεν ήμουν και στην ΕΡΤ Πύργου κάποια στιγμή και στην περιφέρεια, που δεν σταμάτησαν ποτέ να στέλνουν ένα δικό του σημάδι. Ένα «γεια σου τι κάνεις», ένα «χρόνια πολλά», ένα «χρειάζομαι αυτό» ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε ο ένας να βοηθήσει τον άλλο. Όλοι μαζί λοιπόν ήμασταν πάντα γροθιά και θα παραμένουμε γροθιά οι άνθρωποι της παλιάς κοπής. Γι' αυτό λοιπόν, με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, ξεκινάμε μαζί αυτό το πρωινό με μουσική, ενημέρωση και καλή παρέα με ανθρώπους που έχω ξαναπορευτεί, συμπορευτεί, γιατί το ραδιόφωνο είναι παρέα και οι πιο όμορφες παρέες χτίζονται με ανθρώπους που συνεργάζονται με σεβασμό, με χαμόγελο και καλή διάθεση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσω να καλημερίζω και αυτούς τους ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια μπορεί να μου έλειψαν, αλλά για πάρα πολλά χρόνια ήταν κοντά. Συνεργαστήκαμε. Να καλημερίσω καταρχήν τη Βάσο την Κρεμμύδα. Σε ευχαριστώ, Βάσο. Καλύπτει πάντα με όλη την εμπειρία της, μια τεράστια εμπειρία, τον ήχο, την τεχνική επιμέλεια. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα τη Διαμαντοπούλου. Και ξεκινάω βέβαια με τις κυρίες, γιατί αυτές οι δύο κυρίες πραγματικά τα τελευταία χρόνια με συντρόφευσαν πάρα πολλές φορές, πάρα πολλά χρόνια είπαμε, από το 2001. Επικοινωνιακή λοιπόν υποστήριξη της εκπομπής από την Κατερίνα και να μην ξεχάσω έναν πολύ πιο καινούριο, δεν τον ξέρω, αλλά είναι σαν να τον ξέρω, τον Γιώργο τον Κυριαζή, ο οποίος θα ντύσει με τις μουσικές του επιλογές αυτή την ώρα, τη μία ώρα που θα είμαστε μαζί, σήμερα, μέχρι τις 10. Πάμε λοιπόν, όμορφα.

Λοιπόν, χθες σκεφτόμουν πάρα πολύ. Λέω, με τι να ξεκινήσω αύριο, με τι να ξεκινήσω. Πολιτικά δεν θέλω. Πράγματα τα οποία αφορούν βέβαια την καθημερινότητα ουσιαστικά θα ασχοληθώ και τις επόμενες φορές. Άλλωστε πάντα έκανα και με πολύ ρεπορτάζ. Πολιτικοκοινωνικό ρεπορτάζ κάνουν οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ. Αλλά ήθελα να ξεκινήσω με κάτι διαφορετικό. Και βρήκα μια πρόσκληση η οποία ήρθε από μια έτσι αγαπημένη μου φίλη, συνάδελφο, την Ευτυχία τη Λαμπροπούλου, θα την έχω λίγο αργότερα. Είναι, τι να πω, ένα παιδί ακίνητο, δεν στέκεται λεπτό, δεν ξέρεις πού θα τη βρεις τη μια στιγμή με την άλλη. Ωστόσο, αργότερα, είναι, τι να πω, ένα παιδί ακίνητο, δεν στέκεται λεπτό, δεν ξέρεις πού θα τη βρεις τη μια στιγμή με την άλλη.

όπου οι μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες θα συναντήσουν το αφιέρωμα στον αστερισμό του Τόλι, τιμώντας τον αξέχαστο Τόλι Βοσκόπουλο. Θα το κάνει ο Βασίλης Ολέκας, καλός φίλος από τα παλιά εκεί στην Αθήνα. Εμείς οι περισσότεροι δημοσιογράφοι και εκεί τα λιμέρια μας. Ο Βασίλης ήταν ένας από αυτούς, ηλικιακά κιόλας, έτσι γνωστός, που τρέχαμε πότε και με τον στο Παπακοσταντίνου, πότε όπου μπορείτε να φανταστείτε. Δεν τραγουδά απλά ο Βασίλης. Κάθε του εμφάνιση γίνεται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μνήμες, συγκίνηση και αλήθεια. Του έχω πει κυρίως για τις αλήθειες του. Ένας άνθρωπος λοιπόν, μια φωνή, χιλιάδες αισθήματα απόψε εκεί στο Ροαγιάλ. Εσείς θα ακούσετε έτσι πιο εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ. Άλλωστε ο Βασίλης θα μιλήσει λίγο μετά το μεσημέρι και στο Γιάννη του Παντελόπουλου. Εγώ όμως θα ασχοληθώ λίγο με την ευτυχία να δω γενικότερα λίγο πιο μετά όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνει το Πατρινόραμα. Να πούμε ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα. Καλό είναι όλοι εσείς που μας ακούτε και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα απόψε, από πολλές απόψεις θα μας γυρίσει πίσω στα παλιά. Εκεί που αγαπήσαμε, εκεί που τραγουδήσαμε, κλάψαμε, γελάσαμε, ανάλογα με τα συναισθήματα της φοράς. Είμαστε πιο μικροί ίσως, τώρα όμως που είμαστε πιο μεγάλοι, πιο όρημοι, τα νιώθουμε λίγο περισσότερα στο πετσί μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας. Εκεί λοιπόν στο Ροαγιάλ Θέατερ της Πάτρας, 9 το βράδυ, ξεκινά αυτή η όμορφη βραδιά. Η προπόληση εισιτηρίων είναι και στο public και γενικότερα, θα τα ακούσετε λίγο και αργότερα. Είπαμε, υπάρχουν βραδιές που απλώς τις παρακολουθείς και υπάρχουν και οι άλλες, οι βραδιές που τις θυμάσαι για χρόνια. Αυτή σίγουρα θα είναι μία από αυτές. Λοιπόν, εγώ θα περάσω στα νέα της ημέρας. Ήθεστε εμείς οι δημοσιογράφοι στην πρώτη ματιά της επικαιρότητας να αναφερόμαστε και στους συναδέλφους από το τοπικό τύπο. Άλλωστε έτσι στηρίζουμε και τις εφημερίδες, διαβάζοντας τη δουλειά που έχουν κάνει αυτοί οι συνάδελφοι. Πάμε λοιπόν στη Γνώμη, όπου πρωτοσέλιδο της Γνώμης μυρίζει μπαρούτι μετά το τέταρτο περιστατικό με φόντο διαφορές της νύχτας, σκηνικό τρόμου. Αυτά έγιναν στην Οδό Ηλίας. Θα γινόμασταν Θεσσαλονίκη, λένε έντρομοι ιδιοκτήτες και οι ένικοι, μετά την πυρκαγιά από εμπρισμό σε πιλωτή πολυκατοικίας, από την οποία καταστράφηκαν μοτοσικλέτα του φερόμενου στόχου και αυτοκίνητα. Έχει αναλάβει η αστυνομία. Έχουμε εμπιστοσύνη και εδώ κυρίως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Καταπληκτικά τα παιδιά και η ασφάλεια. Και πάντα βρίσκουν τον τρόπο και ανακαλύπτουν τον χι δράστη. Όπως και να έχει, ελπίζουμε αυτές οι διαφορές νύχτας να μην συνεχιστούν. Είδατε τι έγινε και στην Θεσσαλονίκη με άλλα σκηνικά τρόμου. Το θέμα στο οποίο μετά θέλω να αναφερθώ, και ίσως να ήταν το πρώτο που θα ήθελα, γιατί συγκλώνησε όλους εμάς που τον είχαμε γνωρίσει, είναι η απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε επί σειρά ετών την ογκολογία με σημαντικότατη επιστημονική και κλινική προσφορά, ιδιαίτερα στον τομέα του καρκίνου του γαστρεντερικού συστήματος και του πνεύμονα. Μιλώ για τον διακεκριμένο εν ζωή ογκολόγο Θωμά Μακατσόρη, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, εδώ στο Ρίο, δίνοντας μια άνηση μάχη, από ό,τι φάνηκε, με τον καρκίνο. Και όταν έχεις περάσει αυτές τις μάχες και έχεις φτάσει στην αντίπερα οχθή, καταλαβαίνεις ότι όπως και να έχει, δεν σημαίνει ότι έφυγε απλά ένας γιατρός διακεκριμένος, έφυγε ένας άνθρωπος ακόμα. Υπήρξε όμως αυτός ο άνθρωπος από τους σημαντικότερους ογκολόγους της χώρας, πρέπει να σας πω. Πολυετή προσφορά του στην κλινική έρευνα, τη φροντίδα των ασθενών. Αυτή η απώλεια προκαλεί συγκίνηση στην ιατρική κοινότητα και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά κυρίως σε αυτούς που δέχτηκαν μια πολύ μεγάλη αγκαλιά όταν επισκέφτηκαν το ιατρείο του και τους βοήθησε. Η κηδεία του Θωμά Μακατσόρη θα γίνει αύριο, θα τελεστεί αύριο στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Πρωτοκημητήριο Πατρών, και εύχομαι όπου και να είναι, να είναι καλά και με εκείνο το όμορφο χαμογελό του. Λοιπόν, πάμε στις άλλες ειδήσεις. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Πολύ δύσκολη αυτή σήμερα η είδηση για πολύ κόσμο που τον ήξερε, για όλη την Αχαία και όχι μόνο, ήταν και εκτός. Στην τρομοκρατία δεν χωρούν συμψηφισμοί, λέει στο πρωτοσέλιδο της Γνώμης ένα

Ρεπορτάζ που αφορά στον Πρωθυπουργό της χώρας, λέει Γιώργος Μητσοτάκης, με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται βήμα να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα της Μαρφίν. Για να δούμε, γιατί και η Αγγελική που ήταν γειτόνισά μου έφυγε με ένα μωρό στην κοιλιά. Άδικα, πολύ άδικα, εκεί στο Αίγιο. Φέρνει νέες εκπτώσεις, ξεκινούν σήμερα. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Νέο κρούσμα πολιτικής βίας. Απειλητικά συνθήματα από τους γνωστούς αγνώστους έξω από το σπίτι της Υπουργού Σέβης Βολιουδάκη. Τα έχουμε δει και γενικά στην τηλεόραση. Εγγένεια του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά από τον Μητροπολίτη Πατρών, τον κύριο Χρυσόστομο, στο κημητήριο του Αγίου Ανδρέα, Γεωργίου, συγγνώμη, Απιδεώνα. Βοήθησε ο καιρός στο πλατάνι. Μεγάλη ανησυχία από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε ακαθάριστο οικόπεδο και εκεί ειδικά ήταν σε εξέλιξη μέχρι αργά το απόγευμα η επιχείρηση πυροσβεστικής για την κατάσταση αυτής της πυρκαγιάς. Τη βλέπαμε και εμείς μακριά εκεί από Μποζαίτικα Καστελόκα που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση βέβαια, ευτυχώς και απορρίμματα, στην περιοχή Καρτσανέικ, αν θυμάμαι καλά, στον Άγιο Βασίλειο. 25 πυροσβέστες, 12 οχήματα, δεν ήταν και λίγοι, ενώ από αεροσυνέδραμαν και ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης συντροφόρες του Δήμου Πατρέων. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, κυρίως στην πυροσβεστική. Κλείνω με την γνώμη, πάω στην Πελοπόννησο για να προλάβουμε και μέχρι τις 9.30. Πόλεμος της νύχτας στην Πάτρα με ομήρους ανύποπτους πολίτες. Ο τρόμος φτάνει στις γειτονιές. Τυφλοί εμπρισμοί και ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Η νέα αυτή εμπριστική επίθεση σε πιλωτή πολυκατοικία στην Πάτρα επαναφέρει στο προσκήνιο τον ακήρυκτο πόλεμο της νύχτας, ο οποίος πλέον απειλεί ευθέως και αθώους πολίτες. Η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες αξιμερώματα σε οχήματα στην πιλωτή πολυκατοικία εγκλώβησε νίκους στα διαμερίσματά τους, οι οποίοι ευτυχώς διασώθηκαν χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Οι αρχές συνδέουν τον εμπρισμό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Μακριά από μας, μακάρι να σταματήσουν εκεί, θα δούμε κιόλας. Ο φόβος φυλάει τα έρημα και στο τιμόνι, μειώθηκαν 30% οι σοβαρές τροχαίες παραβάσεις και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε συνάρτηση με την αύξηση των τροχονομικών ελέγχων έφεραν μείωση 30% στις σοβαρές τροχαίες παραβάσεις στη Δυτική Ελλάδα. Και αυτό είναι ίσως μια πολύ σημαντικότατη υποχώρηση που αφορά λίγο και την ταχύτητα. Κύριο άρθρο στην εφημερίδα Πελοπόννησο στο πρωτοσέλιδο «Η Μαρφίν και η Θεσσαλονίκη». Θρήνος για τον ογκολόγο, εμείς αναφερθήκαμε και στον Θωμά του Μακατσόρη, όντως θρήνος. Στόχος μας να ξυπνήσουμε τον κοιμόμενο γίγαντα. Ο Τούρκος επενδυτής Ισιτάν Γιούν αποκλειστικά στην εφημερίδα Πελοπόννησο. Ο Τούρκος επιχειρηματίας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Πάτρα. Έχει και μια φωτογραφία εδώ η εφημερίδα Πελοπόννησος που τη φιλοξενεί. Μίλα αποκλειστικά λοιπόν στην εφημερίδα για τους λόγους που αποφάσισε να ασχοληθεί με την πατρινή ομάδα. Καλή δύναμη. Πράσινο φως από ΡΑΕΗ. Σημαντική εξέλιξη, η πιστοποίηση του συνδέσμου που θα μπορεί να διεκδικεί περισσότερους πόρους για έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Και μιλάμε την πιστοποίηση ΣΥΔΙΣΑ. Σήμερα μαζί με την Πελοπόννησο υπάρχουν και ένθετα. Νέα πρόεδρος στον Πανεργιάλιο η Ελισάβετ Πίκουλα Παποσιάρη. Ανέλαβε η Ελισάβετ τον Πανεργιάλιο. Να το νέο. Ωραίο. Και αυτό, καλή επιτυχία στην Ελισάβετ Παποσιάρη. Και αυτή από το Αίγιο, βέβαια. Πανεργιάλιος, ακούτε Πανεργιάλιος. Γκαζόνι η Παναχαϊκή στις μεταγραφές από την Αντίπερα Όχθη. Οι πατρινοί σάρωσαν στο Βαλκανικό Στίβου. Αυτό το κομμάτι από το ένθετο του αθλητισμού. Πάμε να συνεχίσουμε κι εμείς έτσι να ακούσουμε μέχρι 9.30. Πόσο έχουμε, 2-3 λεπτά. Επιλέγει ο Γιώργος, ο Κυριαζής. Πάμε να ακούσουμε την τελευταία μουσική ανάσα μέχρι 9.30. Επανερχόμαστε βέβαια.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας της Πάτρας. Πάμε να σας πω έτσι μία είδηση, γιατί εγώ όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα ήρθα κατευθείαν μετά από την περιφέρεια, δεν είχα παρακολουθήσει όλη την δισογραφία. Όμως κάτι που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν αυτή η υπόθεση με τη 14χρονη με καταγωγή από την Κατούνα Τσελτολοκαρνανίας, η οποία είχα στο κορίτσι τη ζωή της μετά από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου τον Ιούνιο του 2021. Τώρα λοιπόν διαβάζω ότι η απόφαση εκδόθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννησών, το οποίο έκρινε τον κατηγορούμενο ένεχο για το κατκούργημα της θανατηφόρας έκθεσης και για το πλημέλημα της πλαστογραφίας, ενώ τον αθώωσε για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου. 7 χρόνια και 3 μήνες, αυτά καταδικάστηκε ο χειρουργός για το θάνατο της κοπέλας, του μικρού αυτού κοριτσιού, το οποίο έπρεπε να κάνει αυτή, θυμάμαι, την επέμβαση. Τουλάχιστον τότε κάναμε έτσι, νομίζω το 2021, κάναμε κάτι σχετικά ρεπορτάζ. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Και μπράβο. Και παράλληλα αποφάσισε η έφιαση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα με την καταβολή εγγύηση 10.000 ευρώ και με τον όρο να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Επιπλέον του επιβλήθηκε παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για διάστημα ενός έτους. Κατά την απολογία του, ο καταδικαστής αρνήθηκε κάθε ποινική ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Και εκεί ανατριχιάζει κάποιος. Ενώ η συνήγορος της οικογένειας της μικρής ανέφερε ότι η απόφαση αποτελεί δικαίωση στη μνήμη της γωγός. Δικαίωση, αλλά δεν ξαναγυρνά, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να καλημερίσω τον πρώτο άνθρωπο που ήθελα να μιλήσει μαζί μου σήμερα στην πρώτη μου εκπομπή, μεταφέροντας εκείνη την συνέστηση, εκείνο το θετικό πάντα, ρε παιδί μου, την από μια θετική ενέργεια. Τι ωραίο πράγμα να ξεκινάει η μέρα σου μιλώντας με ανθρώπους με την θετική τους ενέργεια, που καταλαβαίνεις το χαμόγελο στα χείλη τους, καταλαβαίνεις την αγνή τους ψυχή. Τι άλλο πια να θέλω? Ευτυχία Λαμπροπούλου στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Την έχω στο μικρόφωνο, την έχω στον αέρα.
1: Με έχεις, πολύ αγαπημένη μου. Σου εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Ήρθε στο σπίτι σου, στην ΕΡΤ. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Σε απολαμβάνω όλοι οι ακροατές σου. Εύχομαι καλή επιτυχία σε κάθε σου βήμα. Όλα τα καλά του Θεού. Και θα ήθελα λίγο περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις να έχω.
0: Αχ, ευτυχία. Κάθε φορά που συναντιόμαστε αυτό λέμε. Πόσος πόνος γύρω μας. Και γι' αυτό το λόγο, πάντα ρε παιδί μου, να λες ευχαριστώ και πιο ψηλά να κοιτάς. Γι' αυτό κοιτάω τον ουρανό και το ξέρεις και εσύ το ίδιο. Ευγνωμοσύνη, τουλάχιστον είμαστε στα πόδια μας. Ό,τι και να έχουμε περάσει, κάθε άνθρωπος κουβαλάει, κάθε οικογένεια κουβαλάει το δικό της σταυρό. Αλλά αυτές οι δύσκολες ώρες που περνάνε άνθρωποι στα νοσοκομεία, γενικότερα στις οικογένειές τους, είναι κάτι που γεμίζει την ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου, με αυτή την άρνηση, αυτό το δύσκολο πράγμα.
1: Θα πρέπει στη ζωή μας να μάθουμε να λέμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα όσα έχουμε την ευτυχία να απολαμβάνουμε και ένα ευχαριστώ μεγαλύτερο για όσα δεν έχουμε και να προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν τα προνόμια που έχουμε όλοι εμείς, να προσπαθούμε να την κάνουμε λίγο καλύτερη και λίγο πιο υποφερτή. Παιδιά, εάν δεν κοιτάξω ένας τον άλλον και αν δεν απλώσουμε το χέρι στο διπλανό μας, τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί. Και το ξέρουμε και η ιστορία το έχει αποδείξει. Δεν είναι ότι το λέμε ως θεωρία.
0: Σωστά.
1: Το λέμε και ως πράξη. Δηλαδή, καλό είναι να ενσκύπτουμε στο πρόβλημα του άλλου, όχι να το κάνουμε δικό μας υπό την έννοια να ταυτιζόμαστε, αλλά να προσπαθούμε με τι τρόπο θα του δώσουμε την όθηση να πάει λίγο παραπέρα τη ζωή του. Και θεωρώ ότι όσοι έχουμε βήμα, όσοι από εμάς έχουμε βήμα και έχουμε την ευλογία από το Θεό να το έχουμε αυτό το βήμα, ας το κάνουμε με τον τρόπο που μπορούμε. ας δίνουμε
0: έτσι,
1: το έναυσμα εκείνο ούτως ώστε να παρακινήσουμε και άλλο κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί έχουμε μάθει λίγο να κοιτάμε το μικρό κόσμο μας και αφήνουμε το όλο ότι για όλα φταίει το κράτος, για όλα φταίει ο Δήμος, για όλα... όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Αυτό να σκεφτόμαστε και ο καθένας από εμάς να αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, προκειμένου να γίνει η κοινωνία μας λιγάκι καλύτερη, λίγο πιο υποθετή.
0: Γι' αυτό σε αγαπάω. Είναι, να σου πω τώρα, αυτό μου φύγε, αλλά τέλος πάντων είναι αλήθεια. Το μαθαίνει τώρα και δημοσίως ο κόσμος που μας γνωρίζει. Ευτυχία, είσαι από τους μοναδικούς ανθρώπους, συναδέλφους, κυρίως εμάς, ο δικός μας ο κλάδος χαρακτηρίζεται από μια, έτσι θα έλεγα, σκληρότητα με αυτά που βλέπουμε και έχουμε βιώσει και πρέπει να καλύψουμε αναγκαστικά. Πρέπει να είσαι σε γρήγορση, πρέπει να αντιμετωπίζεις πολύ ψύχραμα τις καταστάσεις, πρέπει να γίνεις και σκληρό σε κάποια άλλα πράγματα, καλύπτεις φυσικές καταστροφές, βλέπεις τον κόσμο να έχει καταστραφεί, κάποιοι άνθρωποι να έχουν φύγει από τη ζωή, από μια φυσική καταστροφή που τους πλάκωσε το σπίτι ή από μια φωτιά ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί. Ωστόσο, είσαι από τους μοναδικούς ανθρώπους που γνωρίζω και συναδέλφους, όπου πάντα έσκυβε το πρόβλημα όχι μόνο στην ουσία, στην ψυχή του. Και γι' αυτό να πω βέβαια ότι εδώ θα μιλήσουμε και για την εκδήλωση την απόψινή, θα τα πούμε λίγο πιο μετά, εκεί που κάνετε στο Πατρινόραμα. Έχω πει ότι είσαι ένα εκείνητο παιδί το οποίο δεν στέκεται λεπτό και το κάνεις και για πάρτι σου και σε φίλους και εκτός αυτού βοηθάς και τους ανθρώπους που φτιάχνουν τα βιβλία τους, τα προλογίζεις, βοηθάς γενικά στις διαδικασίες. Αυτή η βοήθεια. Και χτες σε είδα να ανεβάζεις αυτό για την εικόνα του Αγίου Παϊσίου, ότι αυτό βρισκόταν στο σπίτι σου επειδή γιόρταζε χθες ο Άγιος Παϊσίος. Και...
1: Όχι, όχι, δεν είναι κάτι. Αυτό είναι μια εικόνα που είχα την ευλογία να μεγαλώσω σε μια οικογένεια βαθύτατα ένθεη. Το λέω και συγκινούμε γιατί πολλοί εξ αυτών δεν βρίσκονται κοντά μου. Και ένας θείος μου ιερέας, ο οποίος είχε μεγαλώσει με τον μπαμπά μου μαζί, από 2 χρόνια παιδιά είσατε μαζί, βρέθηκε κάποια στιγμή στο Άγιο Όρος. Ο θείος μου αυτός ήταν καθηγητής θεολογίας, είχε παντρευτεί στη Δράμα, είχε κάνει την οικογένειά του, ο θείος ο Παπαγιώργης, έτσι τον λέγαμε, είχε βρεθεί στο Άγιο Όρος και εκεί, επιστρέφοντας τη δεκαετία του 90, από κάποια μονή, γιατί όχι όλες οι μονές δεν τον αποδεχόντουσαν, να ξέρεις, μέχρι κάποιο σημείο τον πατέρα Παΐσι όλες οι μονές στο Ιδιόλου.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Αλλά και την ιστορία του το έχουμε δει.
1: Αλλά κάποιες μονές τον αποδέχονταν και τον είχαν και πολύ ψηλά τοποθετημένο. Μου έφερε σαν δώρο μία μικρή εικονίτσα από αυτές τις πλαστικοποιημένες, τον Άγιο Παΐσι, ο οποίος είχε σκουφάκι, δεν είχε το φωτοστέφανο που έχει τώρα πια τοποθετημένο στο κεφάλι του μετά την Άγιο Κατάταξή του. Και αυτή η εικόνα ήταν μια εικόνα που με συνόδευε μέχρι την ενήλικη ζωή μου. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Αλλά εντάξει, ήταν... Η ουσία της ζωής μας, ξέρεις κάτι, η πίστη στο Θεό είναι εκείνη που μας δίνει δύναμη και όταν ο άνθρωπος περηφανεύεται ότι εγώ κατέκτησα, πολλές φορές δεν είναι δικά μας αυτά που κατακτάμε.
0: Τίποτα
1: είναι
0: δεν κατακτάμε.
1: Και δικά μας.
0: Τίποτα. Γιατί δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας πουθενά.
1: Ναι,
0: αυτό που
1: είναι
0: κατακτάμε είναι
1: μας,
0: η αλλά... γαλήνη της ψυχής μας, τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι. Όχι κάπως έτσι, μόνο έτσι. Τη γαλήνη της ψυχής μας κατακτάμε λοιπόν στο τέλος. Και τον κάθε άνθρωπο, να ξέρεις, τη γη, τον συνοδεύει η πατημασιά του. Τα πατήματά μας λοιπόν είναι εκείνα που θα έχει ο άλλος να θυμάται φεύγοντας εμείς από αυτόν εδώ το μάτιο κόσμο.
0: Γίνομαι
1: λίγο μακάβρια, αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα.
0: Ήδη ξεκινήσουμε πρωί-πρωί, ευτυχία. Δεν πειράζει όμως, περνάμε άλλα μηνύματα και τα ξέρουν
1: λοιπόν,
0: όλοι.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, θα ήθελα να πω 5 πράγματα, μιας και μου δίνεις τη δυνατότητα. Και ευχαριστώ πολύ τη συχνότητα της ΕΡΤ. Ευχαριστώ πολύ τη συχνότητα της ΕΡΤ. Ευχαριστώ θερμότατα και σένα που με έχεις καλεσμένη. Θα ήθελα να πω λοιπόν δύο πραγματάκια ουσιαστικά. Ότι το περιοδικό Πατρινόραμα, του οποίου έχω την τύχη να είμαι δημοσιογράφος και υπεύθυνη
0: δημοσίων σχέσεων, ναι.
1: Από το 2022 μέχρι και σήμερα έχει πραγματοποιήσει περίπου στις 30 εκδηλώσεις.
0: Μεγάλες 40, εκδηλώσεις, αξιόλογες
1: εκδηλώσεις. 40 εκδηλώσεις, το λέω γιατί βάζω μέσα και κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων, πολύ σημαντικές που έχουμε κάνει. Δεν θα μιλήσω για τις ημερίδες, οι οποίες αναβδομάδα μπορώ να σου πω, έχω χάσει τον αριθμό πόσες είναι. Ειλικρινά και με αποδοχή του κόσμου. Όχι, πραγματικά είναι στιγμές που προσπαθώ να μετρήσω και χάνω τα πάντα όσα έχω κάνει στο μέτρημα. Λοιπόν, και έχει κάνει και 20 πολύ σημαντικές συναυλίες. Λοιπόν, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη δυναμική πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα με συμμετοχή κορυφαίων προσωπικότητων από το χώρο του πολιτισμού, της επιστήμης, της κοινωνίας. Και εγώ το θεωρώ μεγάλη ευλογία και τύχη να έχουμε την εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο και αμέσως μετά ήρθε για 19-20 μέρες στην Πάτρα. Παρουσίαση βιβλίων με τη Μαρία Εκμεκτζίογλου και με την Τίνα Νικολάου σε διαφορετικούς χρόνους η μία με την άλλη, με σκοπό να υπάρξει εξωστρέφεια της γαστρονομίας της περιοχής μας. Πραγματοποιήσαμε δε και μια εκδήλωση με μοναστηριακές γεύσεις σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και με την κυρία Μαρία Αργυροπούλου, στα πλαίσια μιας διοργάνωσης που είχαμε κάνει μοναστηριακές γεύσεις από τις περιοχές μας, με την συμμετοχή του Δημήτρη του Καρατζαφέρη, ενός καταπληκτικού σεφ, όπου πήγαμε στα μοναστήρια της περιοχής μας, πήραμε υλικά και δημιουργήσαμε, τα φέραμε σε μοντέρνα εκδοχή στα πλαίσια της εκδήλωσης που είχε πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο από το Άγιο Όρος, με μινιατούρες ουσιαστικά από ξύλο μπάλσα που είχαν φτιαχτεί οι μονές του Αγίου Όρους. Για όσοι δεν είχαν καταφέρει να πάνε στο Άγιο Όρος και πήγανε και το είδανε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, πραγματικά ήταν η απομίμηση εξαιρετική που είχε γίνει διαχειρός του κ. Βασιλόπουλου. Έχουμε πραγματοποιήσει μεγάλη μουσική εκδήλωση με τον Κώστα το Χατζή, δύο φορές κιόλας. Η μία ήταν στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου συμμετείχε η κόρη του Ντανιέλα μαζί με τη Λία Βύση και τον Δημήτρη το Δημόπουλο, τον δικό μας καταπληκτικό τραγουδιστή.
0: Ναι, ο Δημόπουλος, ναι.
1: Και μεγάλο αφιέρωμα στο Νέο Κύμα, με τον Κώστα το Χατζή πάλι και με τον Δημήτρη το Δημόπουλο, στο Ρόγιαλ που έγινε πρόσφατα. Τι να πρωτοπώ για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Μάκης Οδελαπόρτας, ο Σταύρος ο Σαλαμπασόπουλος, ο Παναγιώτης ο Πετράκης, η Κωνσταντίνα, η Μπέση Αργυράκη, η Ματσίλη Μαγκύρα, η Ελένη Καρακάση. Πολλές εκδηλώσεις επίσης μας τιμά ένας άνθρωπος που ανήκει στην οικογένεια της ΕΡΤ και είναι ιστοριοδίφης, ιστορικός, μουσικός, καταπληκτικός. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό το φωτεινό πρόσωπο του Δαβίδ Ναχμία, ο οποίος μας έχει ταξιδέψει στα ρετρό τραγούδια μαζί με τον Νικόλα τον Καραγκιαούρη, τον Θάνο τον Πολύδωρα, τη Ρένα της Τρούλιου. Έχουμε κάνει αφιέρωμα στο Λουκιανό και Λαϊδόνι. Έχουμε πραγματοποιήσει πρόσφατα στα πλαίσια και όλα ήταν ενταγμένη των πρωτοκλητίων μια θεατρική παράσταση Άγιος Νεκτάριος από τη γη στον ουρανό με πρωταγωνιστή τον καταπληκτικό αγαπημένο ηθοποιό Κώστα Ζόγλου. Θεατρική παράσταση κατά Μάρκων με τον Τάκη Χρυσικάκο. Τρεις πολύ μεγάλες εκδηλώσεις με τους καταξιωμένους γιατρούς και βραβευμένους και όλες και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών όπως ο κύριος Χρούσος, ο Ανδρέας Τζάκης. Επίσης πολύ πολύ πρόσφατα συναυλία στο κλειστό του Απόλλωνα με τον Κώστα τον Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή. Τιμητική εκδήλωση για το... κάποιες φορές.
0: Εγώ σ' αφήνω. Εγώ
1: σ'
0: αφήνω, σ' αφήνω, σ' αφήνω. Λοιπόν, θα έρθουμε και στην Αποψινή, η οποία είναι μια ξεχωριστή βραδιά.
1: Λοιπόν, και πάμε λοιπόν, αφού έχουμε κάνει και τιμητική εκδήλωση λοιπόν με τον παιδοκαρδιοχειρούργο Αυξέντιο Καλαγκό, mm-hmm. ο οποίος πραγματικά βγάζει τη χώρα μας από τα στενά όρια και, και το πάει ένα βήμα παραπέρα. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει δώσει την ψυχή του, έχει εγχειρήσει 20.000 παιδιά, να φανταστείς. Λοιπόν, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Mm. Λοιπόν, και αφιλοκερδός πολλές φορές. Πάμε στην τιμητική εκδήλωση, στην εκδήλωση που πραγματοποιείται απόψε στις 9 το βράδυ στο Royal και αφορά το όραμα ενός ανθρώπου που γίνεται πράξη, ενός ανθρώπου, μια ομάδα ανθρώπων. Δεν ξέρω πώς να το θέσω. Γιατί για μένα ο ένας ίσον με όλοι και όλοι ίσον με ένας. Mm-hmm. Πρόκειται λοιπόν για την... για το Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα, παράρτημα Πάτρας. Όλοι γνωρίζουμε την ευαισθησία που έχει η Κατερίνα Παναγοπούλου στα κοινωνικά θέματα, αλλά εγώ θα σταθώ στο πρόσωπο της Μαρίας Μανουσάκη Μαλιώρη. Μία γυναίκα με πολύ τσαγανό πείσμα και τεράστια αγάπη για τον συνάνθρωπο, που ουσιαστικά σε παρασύρει, είναι από εκείνους τους ανθρώπους, τους σύφουνες που λέω εγώ, και σου λέει βάζω πλάτη, πάμε να κάνουμε κάτι και όπου βγει και όπως βγει γρήγορα να γίνει το έργο, να γίνει όμως ουσιαστικό έργο. Όχι να είχαμε να λέγαμε πάμε να πάρουμε ξέρω εγώ κάτι να υπάρχει.
0: Όπως το είπες, ουσιαστικό έργο, είτε για φιλοτροπικές είτε για πολιτιστικές δράσεις στην πόλη, ναι, ουσιαστικότατο.
1: Πάμε να δημιουργήσουμε, το μυαλό της είναι στη δημιουργία. Δεν είναι στο πασάλιμα και αυτό είναι το ουσιαστικό σε αυτή τη γυναίκα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αναβαθμίζει τις συνθήκες νοσηλείας στα πλαίσια ενός σύγχρονου και λειτουργικού και αξιοπρεπούς περιβάλλοντος για τους ασθενείς και για το νοσηλευτικό προσωπικό στην ψυχιατρική του νοσοκομείου του Ρίου. Υλοποίηση αυτού του, για μένα είναι το πλέον σημαντικό έργο, έγινε εφικτή χάρη στην σταθερή μέρημνα του γυναικείου σωματείου Καλλιπάτηρα,
0: ναι,
1: και της κυρίας Μανουσάκη και της κυρίας Παναγοπούλου, οι οποίες συνέβαλαν στο συντονισμό και στην πρωτοβουλία να αναπτυχθεί ένα δίκτυο ούτως ώστε να αναβαθμιστεί και να γίνει τόσο λειτουργικό και αξιοπρεπές το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν το νοσηλευτικό προσωπικό, οι γιατροί κτλ, αλλά κυρίως οι ασθενείς. Σε αυτό λοιπόν το έργο δεν μπορεί να μείνει κανένας άνθρωπος ασυγκίνητος. Πρέπει να είμαστε όλοι αρρωγοί.
0: Απόλυτο δίκιο έχεις, ακριβώς.
1: Κλείνοντας λοιπόν όλες αυτές τις δράσεις που σας προανέφερα, το περιοδικό Πατρινόραμα και εγώ προσωπικά και ο κύριος Παπαβασιλείου θεωρήσαμε, ο κύριος Θεόδωρος Παπαβασιλείου είναι εκδότης του περιοδικού, mm-hmm. θεωρήσαμε σκόπιμο ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς από πλευράς μας, να βάλουμε καλά τα αφιερώματα, καλές οι κουβέντες, καλή ανάδειξη του έργου, αλλά κάπου και εμείς θα πρέπει να λειτουργήσουμε έμπρακτα προς αυτή την κατεύθυνση της στήριξης αυτού του έργου. Αποφασίσαμε λοιπόν να πραγματοποιήσουμε σε συνεργασία με τον Βασίλη Λέκα αυτή την εκδήλωση, την απόψινή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται στις 9 το βράδυ στο Royal, στον έθριο χώρο του Royal, με σκοπό μέρος των εσόδων να διατεθούν για αυτό το σκοπό, για αυτό το έργο. Γι' αυτό το έργο μεγάλης κοινωνικής και ουσιαστικής αξίας. Και μέχρι τώρα η ανταπόκριση του κόσμου ήταν αρκετά καλή. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε κόσμο και εκεί το βράδυ.
0: Για το αφιέρωμα αυτό, ποιος το σκέφτηκε, στον αστερισμό του Τόλι?
1: Δεν είναι στον αστερισμό του Τόλι. Είναι δρόμοι στο φως. Είναι η πορεία ουσιαστικά του Βασίλη Λέκα. Και μέσα σε αυτό θα υπάρχει και ένα
0: πολύ σημαντικό κομμάτι, ναι.
1: Μεγάλο χρονικό κομμάτι που θα αφιερωθεί στον Τόλι Βοσκόπουλο. Είναι η πορεία όμως βασικά του Βασίλη Λέκα. Η πορεία του Βασίλη Λέκα, η οποία ξεκινά το 1980.
0: Τον έχω γνωρίσει στην Αθήνα τόσα χρόνια πριν, το Βασίλη το Λέκα, και είναι και καλό παιδί και έχει κάνει και πολύ καλά τέτοια, πολύ καλές τέτοιες κινήσεις και ο ίδιος. Ο Βασίλης είναι κομμάτι αυτών που έχεις πει. Έχει δώσει πολλές συναυλίες υπέρ έτσι...
1: Καταρχάς είναι ένας άνθρωπος που όταν άκουσε για πού προορίζεται και τα λοιπά,
0: αυτό είναι ο Βασίλης, ακριβώς έτσι.
1: Δεκτικός στο να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή και την αγκάλιασε κιόλας και μπράβο του, την έχει προωθήσει στα δικά του social, έχει κινητοποιήσει δικό του κόσμο και τον ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την ενέργεια. Και ο ίδιος με τον τρόπο του την αγκάλιασε σε προσωπικό επίπεδο.
0: Είναι άνθρωπος καταρχήν, είναι καλό παιδί αυτό.
1: Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ευγενής και τα λοιπά, ο οποίος στηρίζει τη δράση αυτή με όλες του τις δυνάμεις και τον ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνει. Και το σημαντικότερο εξ όλων, θέλουμε τη βοήθεια και τη βοήθεια. Θέλουμε να απολαύσουμε, μάλλον να το πω καλύτερα, όσοι περισσότεροι μπορούμε τη βραδιά αυτή. Γιατί? Γιατί θα είναι ουσιαστικά η ζωή του, η μουσική πορεία του Βασίλη Λέκα από το 1980 μέχρι σήμερα. Όλες του οι συνεργασίες. Με Θοδωράκη, με Χατζηδάκη, με Ξαρχάκο, όλοι όσοι έχουν περάσει μουσικά και καλλιτεχνικά από όσα ρεύματα έχει περάσει, αυτά θα μας.
0: Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία που τώρα μου παρουσιάζεις, ευτυχία. Μια μοναδική ευκαιρία για την Πάτρα, έτσι. Γιατί ο Λέκα συνήθως, έχει ένα μοτίβο συγκεκριμένο, λέει τα δικά του, αλλά να έχει ένα μεγάλο κομμάτι από όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει τόσα χρόνια, δεν μπορείς να τα συντμίξεις έτσι εύκολα. Αν το κάνει απόψε, όντως θα είναι θεϊκό. Θα είναι καλό, πολύ καλό.
1: Θα το κάνει απόψε. Είναι 46 χρόνια πορείας μουσικής, καλλιτεχνικής.
0: Και
1: σε αυτή την πορεία θα κάνει και εμάς κοινωνούς. Οπότε θα ήταν, σας είπα, δύο οι λόγοι. Ένα, ότι πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να έχει όλο αυτό το εύρος των συνεργασιών του Λέκα, πολύ σημαντικό, αλλά το σημαντικότερο εξ όλων, ότι τα χρήματά του, μέρος μάλλον των χρημάτων του, θα πάνε για ένα σκοπό ουσιαστικό και πλέον ωφέλιμο. Ωφέλιμο για όλους μας. Θα σας πω κάτι, χαριτολογώντας κάπου είπα, τα όρια της λογικής, τα όρια της... του ανθρώπου, ξέρεις, βασίζονται σε μια πολύ μικρή κλωστή. Πάρα πολύ εύκολα μπορείς να περάσεις την αντίπερα όχθη. Και ποτέ δεν ξέρουμε, σήμερα είμαστε μια χαρά, αύριο τι συμβαίνει σε όλους μας. Καλό είναι να κοιτάζουμε και λίγο δίπλα μας. Να υπάρχει ενσυναίσθηση. Στο είπα και προηγουμένως. Για μένα μεγάλο κομμάτι πρέπει να είναι η ενσυναίσθηση. Όχι η ταύτιση, αλλά η ενσυναίσθηση. Με όλα τα πράγματα.
0: Τα πες όλα. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευτυχία Λαμπροπούλου. Πραγματικά ήταν αυτή η πρώτη αρχή. Έτσι, ήταν μια χαρά. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ που το σκέφτηκα.
1: Και εγώ σε εύχομαι τα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που με τίμησες εδώ και πραγματικά είχα και τη χαρά να σε ακούσω και στο ραδιόφωνο. Τι σε έχω ακούσει στο ραδιόφωνο. Καλή φωνή έχεις. Μια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, Ευτυχία μου.
1: Λοιπόν,
0: εύχομαι να πάνε όλα καλά απόψε. Καλή επιτυχία σε αυτή τη μοναδική, την ξεχωριστή βραδιά και για εσάς και για σένα που έχει τρέξει τόσο πολύ, τους συντελεστές του περιοδικού Πατρινόραμα. Εύχομαι πάντα να είσαι έτσι.
1: Πολύ θερμότατα ευχαριστώ τη συχνότητα της ΣΕΡΤ, του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ευχαριστώ πολύ εσένα, Δήμητρα. Σου εύχομαι καλή πορεία σε ό,τι κάνεις. Σου αξίζουν τα καλύτερα. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι στους ακροατές σας, να περνάνε όμορφα από όπου και αν μας ακούν, και εύχομαι όσοι περισσότεροι να βρεθούν στο χώρο του Ρόγιαλ απόψε, για να κάνουμε τη ζωή κάποιων ανθρώπων ακόμη πιο φωτεινή, καλύτερη και ουσιαστικότερη.
0: Και εγώ εύχομαι αυτή και η βραδιά να είναι από αυτές που τις θυμάσαι για πολύ καιρό.
1: Ευχαριστώ. Μικρές παρεμβάσεις κάνουν μεγάλα θαύματα. Και η κυρία Μανουσάκη ανήκει, η κυρία Μαρία Μανουσάκη Μαλιώρη, που είναι υπεύθυνη του παραρτήματος Πάτρας, στο Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα, είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν μένουν στα μικρά λόγια, αλλά κάνουν μεγάλες πράξεις.
0: Μακάρι να είναι κάπως έτσι και αρκετοί δίπλα μας. Σε ευχαριστώ, Ευτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό πρωινό να έχεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ.

Και κάπου εδώ, σιγά σιγά, εμείς αποχωρούμε. Δίνουμε σκητάλι στο Μιχάλη το Βασιλάκη. Να πω αυτό που έλεγε η Ευτυχία για το καλογεράκι. Φροντίστε αυτές τις μέρες για αυτές 39 βαθμούς προς το τέλος, από την Πέμπτη και μετά, όπου να είσαστε έτσι πιο δροσερά. Η άνεμη δεν θα είναι και τόσο μεγάλη, 3-4 μποφόρ. Αλλά η θερμοκρασία που σήμερα θα φτάσει 36-37 βαθμούς Κελσίου, μπήκε το καλοκαίρι, παιδιά. Στην καρδιά του είμαστε. Είναι πολύ λογικό. Ευτυχώς που δεν έχει τους καύσονες άλλων χρόνων, να λέμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, που μας ακούσατε. Ευχαριστώ και τη Βάσο την Κρεμμύδα και την Κατρίνα τη Διαμαντοπούλου και τον Γιώργο τον Κυριαζή. Πάλι εδώ αύριο, την ίδια ώρα. Και χαρά από τη Δήμητρα Ναργύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλό πρωινό σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μη θεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο mail. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεβίλη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος της διεθνής αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεζότα, κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
0: Καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα, τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση, όμως σε μια διαφορετική ώρα για λίγες μέρες. Βλέπετε και εμείς έχουμε επηρεαστεί και το πρόγραμμά μας επομένως έχει επηρεαστεί από τις καλοκαιρινές άδειες. Για τις υπόλοιπες λοιπόν δύο εβδομάδες η Δεύτερη Ανάγνωση μετακινείται και θα μας ακούτε 10 με 11 από τις γνώριμες συχνότητες. Αλλά όχι μόνο, μπορείτε να μας ακούτε και από το ΕΡΤ ECO, την ψηφιακή πλατφόρμα, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, μπροστά στον υπολογιστή σας, στο γραφείο ή στο σπίτι ή από το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2610-279-654 και σε αυτό μπορείτε να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, τις σκέψεις σας, τις προτάσεις σας, τους προβληματισμούς σας. Είναι 13 Ιουλίου του 2026 και να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας. Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου. Με αυτήν επιλέχθηκε βασιλιάς της Ελλάδας ο Γιώργος ο Πρώτος και ορίστηκε ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ανηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, θα οριζόταν αμέσως. 1908 σαν σήμερα, οι γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Το 1930 σαν σήμερα είχαμε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. Για την ιστορία, ο αγώνας αυτός έληξε με 4-1 και ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 1972 σαν σήμερα, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου πέτυχε 145 πόντους. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπάσκετ καλαθοσφαίρισης της ομάδας του με τον ΒΑΟ. Δημιουργήθηκε ρεκόρ με αυτόν τον τρόπο όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία στο μπάσκετ και ο αγώνας έληξε με σκορ 170-94. Από τους 170 λοιπόν, ο Μούμογλου έβαλε τους 145 πόντους. Νομίζω ότι αυτά δύσκολα επαναλαμβάνονται, αν όχι είναι αδύνατο να επαναληφθούν. 1985 σαν σήμερα διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφεια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό είχε την συγκέντρωση της προσοχής του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων επί σκηνής μερικά από τα ιερά τέρατα της μουσικής, Mick Jagger, Tina Turner, Madonna, Bob Dylan, Paul McCartney. Ψυχή, για να το πούμε και αυτό, της εκδήλωσης ήταν ο τραγουδιστής Bob Geldof, ο τραγουδιστής των Boomtown Rats. Αυτά έτσι σαν σήμερα επιλέξαμε για την ταυτότητα της ημέρας. Βάζουμε μια ανωτελεία και επιστρέφουμε με την πρώτη μας σύνδεση.

0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας σύνδεση. Θα μιλήσουμε με την συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφο της ΣΕΤ, και η οποία θα μας πει για την εξέλιξη που υπάρχει, τις εξελίξεις που υπάρχουν στο ρεπορτάζ του αστυνομικού σχετικά με μια νέα εμπριστική επίθεση που είχαμε τα ξημερώματα της Κυριακής σε πιλωτή πολυκατοικία στην Πάτρα. Αθανασία, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είχαμε μια πυρκαγιά η οποία πολύ τρόμαξε και παρολίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, καθώς σημειώθηκε στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Είχε ως στόχο ένα μηχανάκι το οποίο βρισκόταν στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Από εκεί σημειώθηκε η έκρηξη, όπως μας είπαν αυτόπτες μάρτυρες, ένα μηχανάκι το οποίο βρισκόταν στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Από εκεί σημειώθηκε η έκρηξη, όπως μας είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

0: του πρώτου ορόφου από το φόβο τους μήπως καούν. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά κανένας, δεν απομακρύνθηκαν πολύ γρήγορα οι ένικοι της εν λόγω πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να μην έχουμε χειρότερα.
1: Πού προσανατολίζονται οι αρχές, Αθανασία?
0: Οι αρχές προσανατολίζονται προς τους ανθρώπους της νύχτας. Με αυτό έχει να κάνει αυτός ο εμπιστικός μηχανισμός.
1: Άρα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μάλλον.
0: Ακριβώς, και έχει να κάνει με κάποιες συλλήψεις που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα στα παραλιακά κέντρα της πόλης μας, αλλά και σε συλλήψεις που έχουν να κάνουν με κέντρα της Αμαλιάδας του γειτονικού νομού. Εκεί προσανατολίζεται η έρευνα των αρχών, ωστόσο είναι σε εξέλιξη και εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο. Όμως θέλω να σου πω άλλη μια είδηση. Δεν ξέρω αν την ακούσατε, αν την πληροφορηθήκατε, κυρίες και κύριοι, για ένα τραυματισμό στην Κάτω Αχαγιά ενός νεαρού από πυροβολισμό με αεροβόλο. Τι λένε οι πληροφορίες, τι μέχρι τώρα πληροφορίες μας. Ένας ηλικιωμένος κύριος, τον ενοχλούσαν κάποια πουλιά που υπήρχαν σε γειτονικό του κτήμα, πήρε το αεροβόλο για να φοβήσει τα πουλιά. Βρισκόταν ο νεαρός πολύ κοντά, χτυπήθηκε με το αεροβόλο. Ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Η αιμορραγία πολύ γρήγορα αποκαταστάθηκε και δεν υπήρχε πρόβλημα για το νεαρό από το κέντρο υγείας της περιοχής. Αλλά τι μπορούσε να γίνει, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, από μία...
1: Από το τίποτα, έτσι.
0: Από το τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Από το τίποτα. Ουσιαστικά από το τίποτα. Από μία έτσι... Μάλλον,
1: εγώ θα έλεγα κακή χρήση
0: ναι.
1: Του όπλου από την πλευρά αυτού του ατόμου που μας ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή δεν αρχίζει κάποιος να πυροβολεί στον αέρα αδιάκριτα. Το λέγανε και στην αστυνομική γλώσσα, οι άσκοποι πυροβολισμοί απαγορεύονται. Έτσι είχαμε συνηθίσει να ακούμε παλιότερα στο αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Έτσι ακριβώς. Και όταν πρόκειται για τώρα να διώξει τα πουλιά, δηλαδή μας ακούγεται αστείο.
1: Τι κακό όμως μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να εξελιχθεί.
0: Τι κακό μπορεί να γίνει, ναι. Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφος της ΕΤ. Μας μίλησε για αυτή την περίπτωση πρώτα απ' όλα του εμπρισμού σε πιλωτή πολυκατοικία στην Πάτρα, χθες τα ξημερώματα. Συμπληρωματικά, εμείς να πούμε ότι οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται από τις αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι η μηχανή ανήκει, όπως μας είπε και η Αθανασία, σε ένα νεαρό που εμπλέκεται σε υποθέσεις που σχετίζονται με νυχτερινά μαγαζιά της Πάτρας. Η φωτιά βέβαια δεν έμεινε εκεί, επεκτάθηκε, όπως μας είπε, και σε άλλα σταθμευμένα οχήματα. Ένα αυτοκίνητο έχει καταστραφεί ολοσχερός και ένα ακόμα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Δεν ξέρω κατά πόσο οι ιδιοκτήτες τους τα είχαν ασφαλίσει για τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες προκειμένου να λάβει κάποιος την ασφαλιστική αποζημίωση. Αυτό όμως που έγινε ήταν ότι αμέσως μετά την παράδοση του δικύκλου στη φωτιά και των διπλανών οχημάτων, οι φλόγες θέριεψαν, στην κυριολεξία έγλειψαν την πρόσωψη της πολυκατοικίας και έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο. Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, γιατί όπως μας είπε και η Αθανασία, ο κόσμος απομακρύνθηκε έγκαιρα. Λέγαμε προηγουμένως, το συζητούσαμε, ότι στην Πάτρα οι αρχές κάνουν λόγο, ή τουλάχιστον αυτό ερευνούν, ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ανθρώπων της νύχτας. Για όλους εμάς που βλέπουμε τα πράγματα πολύ απλά, ή ακόμα αν έρθουμε στο σπίτι ενός πολίτη ή των πολιτών που βλέπουν τα σπίτια τους να καίγεται, υπάρχει φόβος, γιατί οι άνθρωποι αυτή της νύχτας λύνουν τις διαφορές τους μέσα σε γειτονιές, μέσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως ακούγαμε και προηγουμένως, και αυτή είναι μια άλλη μορφή του εγκλήματος που έχει πάρει κάποιες ανησυχητικές διαστάσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες ελέγχονται από την πλευρά των αστυνομικών αρχών και πολύ γρήγορα θα φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα της έρευνας και θα φανεί αν αυτοί οι άνθρωποι εμπλέκονται με τη νύχτα, και το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η σύλληψή τους για όσες κατηγορίες τους καταλογιστούν. Βάζουμε μια άνω τελεία και επιστρέφουμε σε λίγο με την επόμενη σύνδεσή μας.

0: Και εμείς πάμε στην επόμενη σύνδεσή μας. Εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος πήρε στοιχεία τα οποία είναι στη διάθεση του δημοσιογραφικού κόσμου και αναφέρονται στην οδική ασφάλεια, έτσι όπως αυτά καταγράφονται στο πρώτο εξάμεινο του 2026 στη Δυτική Ελλάδα, και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2025. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από αυτή τη σύγκριση των στοιχείων. Νίκο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Μιχάλη. Είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα τα οποία βγαίνουν από την σύγκριση και αυτό δείχνει ότι σαν οδηγοί βάζουμε μυαλό. Ίσως να φταίει και η αυστηροποίηση του κώδικα, όπου υπάρχουν αυστηρότερα πρόστιμα και σίγουρα το σκεφτόμαστε και μία και δύο και τρεις φορές πριν κάνουμε την πατάτα μας εντός εισαγωγικών. Έτσι λοιπόν, να σου πω ότι χαρακτηριστικά για τις επικίνδυνες παραβάσεις στο σύνολό τους έχουμε μείωση στο πρώτο εξάμηνο του 2026 σε αντίστοιχη περίοδο, με την αντίστοιχη μάλλον περσινή περίοδο, σχεδόν κατά 7.000 παραβάσεις. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα, πάρα πολύ μεγάλο, ομολογώντας δεν περίμενα κάτι.
1: 25.138 παραβάσεις το 2025, ναι, και το 2026 18.141. Μάλιστα οι σημαντικότερες παραβάσεις έχουν να κάνουν με την ταχύτητα, για παράδειγμα, με την ευρωβολική και ταχύτητα, όπου το 25 είχαμε 12.124 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ το 26 μόλις 7.011. Είναι αρκετά κάτω η μείωση
0: η οποία έχει. Το ενδεχόμενο να έχουμε βάλει μυαλό δεν φαίνεται ιδιαίτερα ισχυρό, έτσι, ως πιθανότητα.
1: Ναι, πάντως το θέμα είναι ότι...
0: Μάλλον η αποτροπή παίζει περισσότερο.
1: Και τρεις φορές περισσότερο. Βέβαια από την αστυνομία αυτό το οποίο λένε είναι ότι δεν είμαστε ένας μηχανισμός εισπρακτικός. Είμαστε ένας μηχανισμός για την ασφάλεια του κόσμου, για την ασφάλεια του πολίτη. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Εμείς βγάζουμε συνεργεία έξω, κάνουμε τους ελέγχους όπως πρέπει να τους κάνουμε. Και οι αστυνομικοί είναι επίσης ιδιαίτερα χαρούμενοι, να σου πω, από το γεγονός αυτό. Μάλιστα, μου μεταφέρανε από την τροχιά αυτοκινητοδρόμων ότι ιδίως στους αυτοκινητόδρομους είναι πάρα πολύ λίγα τα περιστατικά που έχουμε ροζ χαρτάκι, κλίση δηλαδή, για υπερβολική ταχύτητα. Δεν μπορούν να βρουν εύκολα στους αυτοκινητόδρομους της περιοχής μας οι αστυνομικοί οδηγούς οι οποίοι να ξεπερνάνε κατά πολύ το όριο ταχύτητας. Είναι 130 χιλιόμετρα στο μεγαλύτερο μέρος των δρόμων το όριο ταχύτητας. Δεν βρίσκουν παραβάσεις που να είναι, για παράδειγμα, πάνω από 140-150, με αποτέλεσμα να γράφουν. Είναι πάρα πολύ λίγοι και αυτό είναι επίσης πολύ ενθαρρυντικό. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι να σου πω ότι φαίνεται ότι φέτος πήγαμε και οι περισσότεροι στα βουλκανιζατέρ και βάλαμε λάστιχα, και το λέω αυτό γιατί είχαμε μόλις 376 παραβάσεις για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά, ενώ
0: το οποίο συνιστά παράβαση, έτσι, γιατί είναι κάτι το οποίο, αν θέλεις, και από την περίοδο της κρίσης και μετά έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα στο μυαλό μας, δηλαδή δεν το σκεφτόμαστε πάρα πολύ ότι κάτι τέτοιο είναι παράβαση, γιατί είναι θέμα ασφάλειας προσωπικής του οδηγού, των επιβατών.
1: Δεν είναι απλά παράβαση, Μιχάλη, πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι τα λάστιχα είναι αυτό το οποίο μας ενώνει με το δρόμο. Είναι το μέρος του αυτοκινήτου που πατάει πάνω στο δρόμο. Ό,τι μηχανή και να έχεις, αν δεν έχεις καλό λάστιχο, νομίζω ότι και το αυτοκίνητο δεν μπορεί να αποδώσει. Αλλά είναι και θέμα ασφάλειας, όπως είπες και εσύ.
0: Και έχουν και χρόνο ζωής.
1: Ακριβώς, όπως θα μεταδοθεί λοιπόν η ταχύτητα και οτιδήποτε άλλο στοιχείο του αυτοκινήτου στο λάστιχο, είναι και η πληροφορία που θα πάρεις και στο τιμόνι και είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, είχαμε 376 παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά, ενώ το 2025 τα φθαρμένα ελαστικά ήταν 1.041 τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί. Έχουν πέσει αισθητά για η συγκεκριμένη παράβαση. Από εκεί και πέρα έχουμε παραβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την μη χρήση κράνους και την μη χρήση ζώνης, όπου έχουμε μία μικρή πτώση μερικών εκατοντάδων κλήσεων για την κάθε μία από αυτές τις παραβάσεις.
0: Είναι από τις παραδοσιακές παραβάσεις, να πω εγώ.
1: Ναι, και στο κράνος να σου πω ότι είμαστε λίγο πάνω κάτω τα ίδια. Όμως το μόνο έτσι μελανό σημείο από τα στοιχεία τα οποία βγάζουν είναι η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι το 2026 έχουμε αύξηση σε αυτό το τομέα. 1.143 είναι οι παραβάσεις που καταγράφησαν για τον κόκκινο σηματοδότη, ενώ το 25 ήταν 1.057.
0: Μάλιστα. Υπάρχει μήπως σύγκριση και στον αριθμό των ελέγχων, δηλαδή οι έλεγχοι ήταν πάνω κάτω οι ίδιοι το 25 στο πρώτο εξάμηνο και το 26 ή ήταν περισσότεροι την φετινή χρονιά? Και το λέω περισσότερο σε σχέση και με τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν των παραβάσεων.
1: Είναι οι ίδιοι οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται. Τα συνεργεία της χελιώς βγαίνουν με την ίδια συχνότητα και πέρυσι και φέτος στους δρόμους. Επομένως δεν έχει να κάνει με το αν έγιναν περισσότεροι έλεγχοι ή όχι.
0: Κατάλαβα για την έκταση του δείγματος εγώ το ρωτάω. Ναι, αν δηλαδή το δείγμα ήταν μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίδιο με το περσινό.
1: Ναι, να σου πω ότι είναι σημαντικό και το γεγονός ότι οι περισσότερες παραβάσεις έχουν καταγραφεί τον μήνα Ιούνιο και οι λιγότερες τον μήνα Γενάρη. Είναι ένα στατιστικό στοιχείο και αυτό.
0: Ναι, ο Γενάρης μπορώ να το δω ίσως περισσότερο στα δίκυκλα, γιατί κυκλοφορούν με λιγότερο με τα δίκυκλα, τον Ιούνιο περισσότερο, κάνει και ζέστη. Αν μιλάμε για το κράνος, κάποιοι μπορεί να σκεφτούν να μην φορέσουν λόγω της ζέστης. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι περισσότερο αυθαίρετες εκτιμήσεις που κάνουμε εμείς, βλέποντας τον κόσμο πώς κινείται στους δρόμους και δεν
1: και τα πήγαμε καλά, να πούμε. Έτσι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, γιατί από το 28.751 ελέγχους που έγιναν το 2025 είχαμε 956 οδηγούς, ενώ το 26 ήταν και λίγο λιγότερο εδώ η έλεγχη, για να λέμε και το στραβού το δίκαιο, ήταν περίπου 22.000 ελέγχους. Είχαμε 682 οδηγούς οι οποίοι ήταν υπό την επίρρεια του ινοπνεύματος.
0: Ενθαρρυντικό, και σε αυτό τουλάχιστον να προσθέσω ότι επειδή κινήθηκα το περασμένο Σάββατο εκτός σε ζώνη παραλιακή όπου υπάρχει νυχτερινή διασκέδαση σε ένταση, είναι αυξημένη, διαπίστωσα ότι υπήρχαν σε σημεία τα οποία ίσως δεν σου πολυγεμίζουν και το μάτι, πολύ κοντά σε αυτά τα καταστήματα, συνεργεία της τροχίας τα οποία υπέβαλαν σε αλκοτέστ και οδηγούς δικύκλων και αυτοκινήτων.
1: Να σου θυμίσω ότι υπάρχει και κύκλιος πλέον από την πλευρά της Εισαγγελίας Εφετών, ναι, Πάτρας, από τον κύριο Ευαγγέλο Μάστακα, προς τις υπηρεσίες τροχέας, να γίνονται οι έλεγχοι, να είναι αυστηροί οι έλεγχοι, να είναι πολλοί έλεγχοι, αλλά να γίνονται στα σημεία που πρέπει. Αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Μάστακας στους αστυνομικούς είναι ότι θα πρέπει, παράδειγμα, το αλκοτέστ να γίνεται έξω από τα καταστήματα, εκεί που υπάρχουν καταστήματα, εκεί όπου ο κόσμος πάει και πίνει, έτσι ώστε να μην πάρει το αυτοκίνητό του μετά και να βγει στον δρόμο με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να σκοτωθεί ο ίδιος, να σκοτωθεί κανέναν.
0: Σε αυτή την περίπτωση που σου λέω ήταν περίπου στα 200-300 μέτρα μακριά από την ζώνη της νυχτερινής διασκέδασης.
1: Όπου έχουν καταγραφεί επικίνδυνα, όπου έχουν καταγραφεί τροχαία δυστυχήματα και θεωρούνται ως επικίνδυνα σημεία, εκεί να πηγαίνουν για ελέγχους και να στείλουν μπλόκα οι αστυνομικοί. Προκειμένου να μην τρέχει ο κόσμος σε αυτά τα επικίνδυνα σημεία. Είναι μια εντολή η οποία έχει δοθεί από τον κύριο Μάστακα, από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, και φαίνεται ότι και από συζητήσεις έχουμε κάνει με τους τροχονόμους, οι οδηγίες είναι προς αυτή την κατεύθυνση έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχουν αποτέλεσμα όλα αυτά, άλλωστε για το καλό μας γίνονται, για την ασφάλειά μας λαμβάνονται αυτά τα μέτρα. Και πρέπει να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι. Εγώ αυτό θα έλεγα και να κλείσουμε έτσι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, να βλέπουμε την αστυνομία ως έναν μηχανισμό ίσπραξης, αλλά περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις ως μια ενθάρρυνση για να μην να σκεφτόμαστε δεύτερη και τρίτη φορά αν θα κάνουμε κάτι το οποίο θα επηρεάσει την ασφάλειά μας οδηγώντας. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Γεια χαρά. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Κουβεντιάσαμε για την επεξεργασία την οποία έκανε στα στατιστικά στοιχεία των ελέγχων της αστυνομίας, της τροχέας, για τροχαίες παραβάσεις, για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αυτό το οποίο μας είπε ο Νίκος είναι ότι διαπιστώνεται σημαντική μείωση στις σοβαρές τουλάχιστον τροχαίες παραβάσεις, που συνδέονται άμεσα με την οδική ασφάλεια, ανάμεσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 στη Δυτική Ελλάδα. Αυτό δείχνουν λοιπόν τα επίσημα στοιχεία και είναι ενθαρρυντικό ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βάζουμε μυαλό, εγώ θα έλεγα. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο με την συνέχεια της εκπομπής μας.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Επιστροφή λοιπόν εμείς για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση. Σήμερα σας λέγαμε 13 Ιουλίου 2026. Είναι η μέρα που ξεκινούν οι τακτικές θερινές εκτόσεις με τον τρόπο που τις γνωρίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα διαρκήσουν μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μιλάμε δηλαδή για 50 ημέρες καλοκαιρινών εκτόσεων. Αποτελούν ίσως την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες και αυτό συνδέεται τουλάχιστον στις περιοχές οι οποίες έχουν και αυξημένο τουρισμό με την τουριστική κίνηση η οποία θεωρούν ότι μπορεί να δώσει όθηση στην κατανάλωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση 2 έως 5% σε σχέση με πέρσι. Και αυτό που επίσης βλέπει ο εμπορικός κόσμος και το υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις μέλη του είναι ότι το ισχύον πλαίσιο για την αναγραφή των εκπτώσεων και της προγενέστερης τιμής, καθώς και η δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, φέρνει κάποια ζητήματα στο προσκήνιο. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση περιμείωσης τιμής, θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή, αυτό που ονομάζουμε τιμή αναφοράς, βάση της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση, γιατί οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πόσο είχε πριν αυτό το προϊόν και πόσο θα μπορούν να το αγοράσουν μετά. Ως προγενέστερη τώρα τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή η ημερομηνία ορόσημο σε αυτό είναι η 13η Ιουλίου. Και σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα δεοντολογίας, σημείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με έναν από τους τρόπους που θα πούμε υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή, δηλαδή ποσοστό έκπτωσης, παραδείγματος χάρη 20% έκπτωση. Συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης, λέμε ένα παράδειγμα, 10 ευρώ έκπτωση. Αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής, αυτός είναι και ο πιο γνωστός τρόπος, δηλαδή να βλέπει κάποιος ότι τώρα έχει 50 ευρώ και πριν είχε 100 ευρώ αυτό το προϊόν το οποίο θέλει να αγοράσει, ενδιαφέρεται να αγοράσει. Και μπορεί επίσης να υπάρχει και αναγραφή της προγενέστερης τιμής ως διαγραμμένης, να διαγράφεται δηλαδή το 100 ευρώ και να μένει το 50 ευρώ, έτσι τα λέμε αυτά ως παραδείγματα, αν και νομίζω ότι οι υποψήφοι καταναλωτές τα ξέρουν. Αυτό που οι έμποροι λένε και καλούν τις επιχειρήσεις είναι να τηρήσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις διατάξεις που διέπουν τις εκπτώσεις και την ενημέρωση των καταναλωτών, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο και τη διαφάνεια και την νομιμότητα και την αξιοπιστία των εμπορικών πρακτικών τους. Και αυτό γιατί έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν να μην τηρούνται κάποια από αυτά και ο κόσμος να παραπλανάται από τις διαφημιστικές αναγραφές που γίνονται στις βιτρίνες των εμπορικών καταστημάτων. Προσοχή λοιπόν και για τον εμπορικό κόσμο αλλά και για τους καταναλωτές στις εκπτώσεις που ξεκινούν από σήμερα και όσοι διαθέτουν την αγοραστική δύναμη, καλά ψώνια να ευχηθούμε. Πάμε όμως εμείς σε κάτι άλλο και να πάμε στον πολιτισμό, να μιλήσουμε για πολιτισμό. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου ο Δήμος Πατρών θα διοργανώσει μια πολύ μεγάλη μουσική συνάντηση. Την λέει και μας έλεγε το κύμα, είναι μια μουσική συνάντηση με γνήσια λαϊκά και ρεμπέτικα επίσης. Και γιατί εμείς ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση από σήμερα, την ξεκινάμε γιατί έχει καλέσει ο Δήμος, καλεί ο Δήμος σχήματα ερασιτεχνικά, άφυλο κερδός να δηλώσουν συμμετοχή και να λάβουν μέρος σε αυτήν την διοργάνωση. Έτσι λοιπόν θα πάμε εμείς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, εκεί μας περιμένει η αντιδήμαρχος, η κυρία Αθηνά Καλυμάνη Γεωργιτσοπούλου, για να κουβεντιάσουμε ακριβώς γι' αυτό. Καλημέρα από την ΕΡΤ Πάτρας και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλημέρα σε όλους τους συμπολίτες μας. Καλή εβδομάδα, με υγεία.
0: Να είστε καλά. Και συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Πριν από λίγες ημέρες έγινε αυτό, οπότε το λέμε και αυτό.
1: Ευχαριστώ και τα συγχαρητήρια τα λέω σαν άνθρωπος.
0: Καλή θητεία.
1: Καλή θητεία να τα δεχθώ στο τέλος, εφόσον έχω καταφέρει και να είναι και να έχουν μια ειλικρίνεια και μια βάση.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό. Πάμε όμως αυτή την προετοιμασία που έχετε κάνει από πολύ πολύ νωρίς, εγώ οφείλω να το πω, για αυτή την λαϊκή βραδιά, η οποία φιλοδοξείται να έχει και ανταπόκριση, όχι μόνο για το κοινό που θα έρθει να τα παρακολουθήσει, αλλά να υπάρχει και συμμετοχή σχημάτων ερασιτεχνικών και άλλων από την περιοχή της Πάτρας. Και μάλιστα αφιλοκερδός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, η πρόσκληση απευθύνεται σε, όχι μόνο αυτή στην περιοχή της Πάτρας, του Δήμου μας, απευθύνεται σε όλους τους Δήμους πανελλαδικά, και γι' αυτό λέμε η μεγάλη μουσική συνάντηση, και απευθύνεται και σε ερασιτεχνικά σχήματα και σε μεμονωμένα άτομα που θέλουν, αποζητούν μια ευκαιρία να εκφραστούν, να ερμηνεύσουν κάποια κομμάτια αγαπημένα τους με το δικό τους τρόπο, αλλά και σε επαγγελματικά σχήματα που θα έχουν τη δυνατότητα, δεν θα έχουν εργασιακές υποχρεώσεις και θα έχουν τη δυνατότητα να μαθημίσουμε την παρουσία τους εκείνη τη μέρα.
0: Εσείς το οραματίζεστε σαν ένα, να το θέσω έτσι, λαϊκό γλέντι, μεγάλο λαϊκό γλέντι.
1: Μπράβο, όπως γίνεται στα νησιά, ας πούμε, ένα πανηγύρι που ξεκινάει από πολύ νωρίς και κρατάει μέχρι τα ξημερώματα σε μια βεντιέρα όσο κρατήσει. Αυτή την έννοια έχει. Δηλαδή η ακτογραμμή δική μας, το παράλληλο, ακόμα το που λέμε, που τόσο πολύ τον νοιαζόμαστε ως Δημοτική Αρχή και το οραματιζόμαστε να λειτουργήσει όταν θα ολοκληρωθεί και να έχει μια άλλη πνοή, να δώσει άλλη μια διαφορετική πνοή στην πόλη μας. Φανταστείτε ότι είναι μια ακτογραμμή ενός νησιού, λοιπόν, το οποίο κάνει αυτή τη μάζοξη. Ποια είναι αυτή η μάζοξη? Ότι εκείνη τη μέρα θα εναλλάσσονται τα σχήματα, εντωμεταξύ θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα 20 λεπτών, μισάωρου ή και παραπάνω, όσο μας το δηλώσουν, και θα εναλλάσσονται στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει την βραδιά, θα την ανοίξει το μουσικό σχολείο. Θα ακολουθήσουν και χοροδιακά σχήματα, γιατί η πρόσκληση απευθύνεται και σε χοροδίες.
0: Ναι.
1: Είτε του Δήμου μας, είτε εκτός Ελλάδα, εκτός Δήμου Πατρεών, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν τα χοροδιακά σχήματα και μετά θα ακολουθήσουν οι μπάντες, τα μουσικά σχήματα κλπ. Μεμονωμένα άτομα. Όπου βέβαια η σειρά που θα παρουσιαστούν θα γίνει με κλήρωση. Και τα καλούμε αφιλοκερδώς, γιατί φανταστείτε, θέλουμε πρώτα απ' όλα είσοδο σε αυτό το μεγάλη μουσική συνάντηση να είναι ελεύθερη για τους συμπολίτες μας. Θα είναι ελεύθερη, θα μπορούν να έρθουν από νωρίς με τις οικογένειές τους. Σας ενδιαφέρει αυτό, απευθυνόμαστε τις οικογένειες για να γνωρίσουν και τα νέα παιδιά αυτό, τα δύο, αυτό το είδος της μουσικής, του ρεμπέτικου και του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού, στο οποίο η Πάτρα έχει και μια προϊστορία.
0: Βέβαια, έχει μια παράδοση. Μια και το συζητάμε αυτό, πιστεύετε ότι η νέα γενιά ενδιαφέρεται για αυτά τα μουσικά? Ήδη βλέπετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Ναι, φυσικά ενδιαφέρεται, το είναι δεδομένο, αλλά το κυριότερο εμείς θέλουμε να γνωρίσει αυτά τα είδη μουσικής που έχει μια παράδοση η πόλη μας και η οποία πόλη μας έχει παίξει και το ρόλο του να αυτά τα είδη να έρθουν πάλι στο προσκήνιο και να ζωντανέψουν τη δεκαετία του 80. Ωραία, οπότε θέλουμε και άτομα που δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία, γιατί ξέρουμε ότι τα μέσα που χρησιμοποιούν τη μουσική, συνήθως τα εμπορευματικά μέσα εκ των πραγμάτων, αξιοποιούν και προωθούν άλλα είδη μουσικής. Θέλουμε λοιπόν ακόμη και τα παιδιά που δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί, είναι οι άνθρωποι, ακριβώς να γνωρίζουν αυτά τα είδη μουσικής, αλλά επιπλέον και οι πιο μεγαλύτεροι που τα έχουν ζήσει, που σε εποχές νεανικές, εφηβικές κλπ. Να μπουν σε μια διαδικασία.
0: Να το γνωρίσουν ακόμα. Ναι, ναι.
1: Να το χαρούν.
0: Να ρωτήσω το εξής τώρα. Ας υποθέσουμε ότι εγώ συμμετέχω σε μια τέτοια ομάδα λαϊκής μουσικής. Υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα για να μπορέσω να δηλώσω με την ομάδα που συμμετέχω συμμετοχή? Υπάρχει κάποιο χρονικό όριο που πρέπει να τηρήσουμε σε ό,τι αφορά την παρουσίαση του προγραμματός μας ή των τραγουδιών που θέλουμε να μοιραστούμε?
1: Μέχρι 31 Ιουλίου έχουμε θέσει αυτό το χρονικό όριο, ας πούμε, 31 Ιουλίου, να δηλώσουν συμμετοχή και να στείλουν τις συμμετοχές τους στο mail της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και υπάρχει βέβαια κοινοποιημένο αυτό και στα site κλπ. Να στείλουμε 31 Ιουλίου τη συμμετοχή τους και αν μπορούν, εμείς αφήσουμε βέβαια και ένα ακόμη περιθώριο, αλλά αν μπορούν και το ρεπερτόριο που θα παρουσιάσουν, γιατί εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τα πνευματικά δικαιώματα των κομματιών ως Δήμος και θα πρέπει να δούμε, δεν μας απασχολεί να συμπέσουν κάποια κομμάτια. Αυτό το λέω γιατί όσοι μας ακούν θα πούν και αν τα δικά μου κομμάτια συμπέσουν με τις επιλογές ενός άλλου σχήματος. Είναι τόσο πολλά τα σχήματα και θα είναι και η ομορφιά παιδιά θα είναι. Ότι μπορεί ένα κομμάτι να ακουστεί και δεύτερη φορά σε όλη τη διάρκεια.
0: Αφετέρου μπορεί αλλιώς να το πω εγώ, αλλιώς να το πει κάποιος άλλος, να έχει διαφορετική ερμηνεία.
1: Αυτό θα είναι και το ενδιαφέρον και η γοητεία της βραδιάς. Ότι θα ακούσει ένα κομμάτι, πώς μπορεί ένας ερμηνευτής με το δικό του ύφος, με τη δική του ψυχή, πόσο διαφορετικό μπορεί να το εισπράξω εγώ που θα είμαι ο ακροατής κλπ. Αυτό είναι και ότι και επιπλέον δίνεται ευκαιρία να συναντηθούν εραστέχνες και επαγγελματίες που δεν ξέρουμε τι μπορεί από αυτή τη συνάντηση κάποια καινούργια συνεργασία να υπάρξει, κάτι καινούργιο να προκύψει, κάποια καινούργια διασκευή να δημιουργηθεί, δηλαδή ναι. Είναι μια, θα γίνει μια καλλιτεχνική ζήμωση. Και από αυτή τη ζήμωση που λέμε θα είναι το προζήμι που δεν ξέρουμε τι μπορεί να, σίγουρα κάτι καλό, γιατί όταν κάτι κινείται προκύπτει κάτι καλό.
0: Ενώ αυτό ναι, για τους μουσικούς, αλλά σίγουρα αυτοί οι οποίοι δεν θα βγουν, να το θέσω έτσι, χαμένοι, θα είναι ο κόσμος ο οποίος θα έρθει και θα διασκεδάζει. Κάτι το οποίο αποτελεί ζητούμενο.
1: Και το βάλαμε και 26 Σεπτέμβρη, γιατί θέλαμε να είναι και οι φοιτητές μας από όλη την Ελλάδα, ναι. Να έχουν ολοκληρώσει την εξεταστική τους, για να μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητικά σχήματα και επιπλέον να συμμετέχουν, να είναι συμμέτοχοι σε όλη αυτή τη βραδιά που θα είναι μια γιορτή γειτονιά, ας πούμε, πώς ήταν γειτονιά παλιά, πώς είναι στα πανηγύρια στα νησιά. Θέλουμε και αυτοί, είναι κομμάτι από όπου και προέρχονται, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, είναι κομμάτι βασικό της πόλης μας, της ζωής της πόλης μας. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει κάτι χωρίς τους φοιτητές.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, φαντάζομαι ότι τρέχει ο χρόνος, αλλά θα έχετε μια εικόνα.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για την ώρα, το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερο. Και γι' αυτό θέλουμε πραγματικά τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.
0: Φαντάζομαι αυτό. Ότι υπάρχουν και κάποια τέτοια σχήματα τα οποία ερασιτεχνικά που δεν έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους σε μεγαλύτερο κοινό και θα ήθελα να δοκιμάσουν και αυτή την εμπειρία, ειδικά νεότεροι σε ηλικία.
1: Ακριβώς, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είμαστε απευθυνόμαστε ακριβώς και σε νέους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και επιπλέον, επειδή έχουμε και την υποστήριξη τη δική σας και θα γίνει αναμετάδοση, αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό γιατί και αυτοί αποζητούν τη δουλειά τους να την παρουσιάσουν σε ένα ευρύτερο κοινό και να δουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους πραγματικά το εισέπραξαν και το εισέπραξε και ο κόσμος. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που έχει πολυεπίπεδες και είναι και πολυπαραγωγική, αλλά και ταυτόχρονα προκύπτουν σε διαφορετικούς τομείς θετικά αποτελέσματα. Και
0: μακάρι, μακάρι. ναι, παρακαλώ, βεβαίως.
1: Το κάλυμα απευθύνεται και σε συλλόγους με χορευτικά σχήματα που να χορεύουν, ας πούμε, τους ρυθμούς καθαποσαρίκο, καθάρικο, ζεμπέκτο, τα πάντα, τα οποία δεν τα προβάλλουν με το σύνηθες τρόπο, το σύνηθες τρόπο, ας πούμε, την δουλειά τους μπροστά στο πατάρι που θα είναι τα σχήματα. Όχι, οι σύλλογοι αυτοί θα λειτουργήσουν σαν πυρήνες, θα απλωθούν σε όλη την πλάση, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και το πατάρι θα στηθεί με background τη θάλασσα και αυτοί θα λειτουργούν ως πυρήνες που θα ξεσηκώσουν τον κόσμο.
0: Γι' αυτό και λέμε για λαϊκό γλέντι, έτσι, αυτός είναι ο χαρακτηρισμός.
1: Λαϊκό γλέντι. Λαϊκό γλέντι, μεγάλο λαϊκό γλέντι. Αυτή είναι η στόχευσή τους. Και μακάρι, δηλαδή, προσμένουμε την ανυπομονούμε και πιστεύουμε ότι όλος ο κόσμος θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά στους καιρούς μας που είμαστε όλοι καθυλωμένοι στην εργασίες μας, υποχρεώσεις μας σε έναν υπολογιστή, σε ένα κινητό κλπ. Σε μία οθόνη. Νομίζω ότι αυτές τις συναντήσεις δύσκολα τις βρίσκουμε, οπότε όταν οργανώνεται κάτι από το Δήμο μας, αν μη τι άλλο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
0: Μάλιστα. Όχι, μακάρι. Μακάρι. Ναι. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και θα είμαστε εδώ βέβαια για να προβάλλουμε και το επόμενο διάστημα αυτή την πρωτοβουλία.
1: Για την υποστήριξη.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Άθηνα Καλυμάνη Γεωργιουτσοπούλου, αντιδήμαρχος Πατρέων. Κουβεντιάσαμε για αυτό το λαϊκό γλέντι το οποίο θα οργανώσει ο Δήμος με λαϊκό χαρακτήρα, ρεμπέτικη μουσική, ερασιτεχνικά σχήματα τα οποία θέλει και επιδιώκει να συμμετέχουν. Βέβαια, όσοι μας ακούνε και μετέχουν σε τέτοια σχήματα δεν έχουν παρά να απευθυνθούν στο Δήμο. Τα στοιχεία υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου, μπορούν να απευθυνθούν και στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το γεγονός.

0: Και εμείς πάμε να δούμε πώς σε κυλάει η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας με τη βοήθεια του κυρία Ανδρέα Βασιλόπουλου. Ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Μακάρι. Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή. Για να δούμε όμως πώς πάνε τα πράγματα σήμερα, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα.
1: Ξεκινήσαμε, καλά ήταν το πρωί όταν ξεκινήσαμε. Ωραία. Τώρα αρχίζει να υπάρχουν προβλήματα, ειδικά μέσα στο κέντρο. Γίνονται έργα σε αρκετά σημεία. Στην Καραϊσκάκη υπάρχει πρόβλημα, την Πατρέως και μετά είναι. Πότε ανοίγει, πότε κλείνει. Δεν είναι συνέχεια κλειστή, αλλά κάποια κατά περιόδους την κλείνουν, γιατί γίνονται οι εργασίες. Ναι. Στην Ιψηλάντο έχουμε πρόβλημα από την Ερμού και προς τη Γούναρη, είναι κλειστή, δηλαδή από την Αγία Νικολάου και δεξιά, δεν μπορείτε να πάτε. Στην Αθηνών, στο ύψος του Αγίου Αλεξίου, εκεί στο ΙΚ από κάτω, εκεί έχουμε πρόβλημα, γίνονται έργα. Εντάξει, και τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι μόνο στο κέντρο, με τα διπλοπαρκαρίσματα. Αυτά.
0: Επειδή κινείστε πολλές και διαφορετικές ώρες της ημέρας στους δρόμους, είναι αίσθησή μου ότι έχει φύγει κόσμος από την πόλη, έχουν ξεκινήσει κάποιοι τις διακοπές τους, ή είναι ανάλογα με την ώρα της ημέρας και απλά πάνε για μπάνιο σε επισκέψεις στις κοντινές παραλίες?
1: Όχι, έχει ξεκινήσει, έχει φύγει κόσμος, ήδη φαίνεται αυτό δηλαδή στην πόλη, και τα απογεύματα φαίνεται και τις πολύ πρωινές ώρες.
0: Ναι.
1: Και το μεσημέρι, μετά τις 2.30 ώρα, εκεί νεκρώνει τελείως. Δηλαδή, ειδικά το κέντρο νεκρώνει τελείως.
0: Μάλιστα.
1: Και πέρα ότι εντάξει, κάποιοι έχουν φύγει, πάνε και αρκετοί για μπάνι. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα δεν κυκλοφορούν μέσα στο κέντρο, οπότε δεν βλέπουμε και τον κόσμο.
0: Κατανοητό. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση και καλή συνέχεια. Υπομονή.
1: Και
0: για
1: εγώ
0: σας,
1: να ευχαριστήσω και να ενημερώσουμε και το κουβατικό κοινό.
0: Βεβαίως.
1: Ότι πλέον το ραδιοταξί 18300 έχει το δικό του ιδιόκτητο βαν 9 θέσεων.
0: Α, πολύ ωραία. Και τι προσφέρεται για μεταφορές για περισσότερα άτομα, έτσι?
1: Ναι, ναι, έως 8 άτομα. Είναι 8 άτομα σύν τον οδηγό. Και μπορούμε να κάνουμε, εξυπηρετούμε και μπάτσιλο, εξυπηρετούμε και μετακινήσεις και μακριά. Δουλεύει με ραντεβού. Όποιος ενδιαφέρεται και να το χρειαστεί, μπορεί να απευθυνθεί στο κέντρο για περισσότερες πληροφορίες στα κορίτσια.
0: Μάλιστα. Νέες υπηρεσίες λοιπόν από το ραδιοταξί Πάτρα 18300. Καλή αρχή, καλές δουλειές και σε αυτό το επίπεδο της παροχής των υπηρεσιών. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά. Και να είναι και ο κόσμος καλά, να έχουμε και εμείς δουλειά.
0: Μακάρι, μακάρι, yeah. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Κάπου εδώ εμείς πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση, εκτάκτος για τις επόμενες ημέρες και για δύο εβδομάδες συγκεκριμένα αυτή την ώρα. Κάναμε την μετακίνησή μας και μπορούμε βέβαια να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έχω εδώ τους συναδέλφους που με ενημερώνουν ότι πρέπει να αποχωρήσω σιγά σιγά. Θα το κάνω, μην βιάζεστε. Ήταν για μία ώρα λοιπόν στο μικρόφωνο Μιχάλης Βασιλάκης, μαζί μας η Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής στην μουσική επιμέλεια, και συνέχεια με σπορ με την Ειρήνη Μαραγκού σε λίγα λεπτά από τώρα. Πρώτα δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις Ελληνικές Αρχές. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου, με θύμωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άτλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά του Ορμούζ, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεσότα κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια, τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Βοριάδες έως 7, Μποφόρ στα Πελάγια έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ιφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου του 2026. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11 με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Πλούσια το Σαββατοκύριακο, παρόλο που έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα, αλλά οι ομάδες βρίσκονται στη διάρκεια προετοιμασίας, αλλά έχουμε και Μουντιάλ. Ξέρουμε πλέον τις τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Κατρίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα περίπου μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα τέσσερα μεγάλα φαβορί από την αρχή της διοργάνωσης έφτασαν στα ημιτελικά και πλέον η Γαλλία θα μονομαχήσει με την Ισπανία και η Αγγλία με την Αργεντινή για το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ της Αμερικής. Μεταγραφή βόμβα είχαμε στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Τζέντι Όσμαν με 9 εκατομμύρια ευρώ. Ομάδα πρωταθλητισμού χτίζει η Παναχαϊκή. Απίστευτος ο Μίλτος Τεντόγκλου με άλμα στα 8,61 μέτρα πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό και είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Αύγουστο.

Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες στην κατάταξη της FIFA θα μπουν στη μάχη για το βαρύτιμο τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου. Την Τρίτη, αύριο, στις 10 το βράδυ, Γαλλία και Ισπανία θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης, και την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, την ίδια ώρα, στις 10, Αγγλία και Αργεντινή θα κοντραριστούν στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Αν και δυσκολεύτηκαν, Αγγλία και Αργεντινή πήραν την πρόκριση απέναντι σε Νορβηγία και Ελβετία. Το πρώτο χρονικά, όπως είπαμε, ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Μάλιστα, είναι από τις σπάνιες φορές στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που στην τελική τετράδα της διοργάνωσης, την τελική μάλλον τετράδα της διοργάνωσης, την απαρτίζουν ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στην βαθμολογία της FIFA. Η Αργεντινή εξασφάλισε τη συμμετοχή της λυγίζοντας την αντίσταση της Ελβετίας με 3-1. Ήρωας της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης στις παράτασεις πέτυχε ένα εντυπωσιακό τέρμα από τα κορυφαία της διοργάνωσης. Να πούμε ότι δυσκολεύτηκε η Αργεντινή απέναντι στους Ελβετούς, οι οποίοι έμειναν με παίχτη λιγότερο από το 72ο λεπτό λόγω της κόκκινης κάρτας στον Παρέδες, στο μαρκάρισμα του Παρέδες. Και να πούμε ότι η Αργεντινή μπορεί να μην σκόραρε ο Μέση αυτή τη φορά στην Αργεντινή, αλλά είχε και άλλους παίχτες που, όπως ο Αλμάδα αλλά και ο σκόρερ ο Χούλιαν Άλβαρες, που έδωσαν στην Αργεντινή την πρόκριση εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Η Αγγλία που είχε έτσι κορυφαίο τον Μπέλιχαμ, ο οποίος πραγματοποίησε το παιχνίδι της ζωής του και πήρε την πρόκριση η Αγγλία απέναντι στην Νορβηγία του Χάλαντ.

0: Στην τελική ευθεία λοιπόν βρισκόμαστε του παγκοσμίου κυπέλου. Γνωρίζουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δημοσιογράφο, αναλυτή του Διεθνούς Ποδοσφαίρου, τον καλό συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Τον βλέπουμε σε όλα τα πάνελ τις τελευταίες μέρες να σχολιάζει αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μάνο, καλή σου μέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, Ειρήνη, στην όμορφη Πάτρα, πολλά φιλιά.
0: Αναμενόμενοι δύο ημιτελικοί, Μάνο.
1: Όπως εξελίχθηκαν πράγματα, ναι, βεβαίως. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το παιχνίδι, μια ρεβάν ουσιαστικά ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία, από ό,τι λέγεται, οι δύο ομάδες θα φορέσουν τις φανέλες που είχαν το 1986, τότε στο Μεξικό, που ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έχει κάνει δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το ένα είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του, το χέρι του Θεού, όπως αποκαλέστηκε αργότερα και ο ίδιος το δικαιολόγησε λέγοντας ότι μια εκδίκηση για τα νησιά Φόκλαντς όπου είχαν ιτηθεί οι Αργεντινοί. Και το άλλο ήταν που αργότερα πήρε την μπάλα, πέρασε όλη την άμυνα των Άγγλων, ακόμη και τον Πίτερ Σίλτον, και πέτυχε το δεύτερο γκολ των Αργεντινών, όπου τελικά το παιχνίδι έληξε 2-1. Τώρα λοιπόν έρχεται αντιμέτωπος ο Μέση, που ο Μέση δεν έχει παίξει ποτέ εναντίον της Εθνικής Αγγλίας, που είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου, και βεβαίως θέλει να κάνει αυτό που είχε γίνει επί εποχής Πελέ, δηλαδή να πάρει το Παγκόσμιο Κύπελο δύο συνεχόμενες φορές, το έχει πάρει το 22, να το πάρει και φέτος. Σίγουρα η Αργεντινή, εντάξει, όπως έχει δείξει τουλάχιστον, ας πούμε ότι είναι 5% έχει περισσότερο στρατιώτες από την Αγγλία.
0: Δύσκολα όμως έφτασε μέχρι εδώ, έτσι,
1: ναι, στο τέλος. Ειδικά στο παιχνίδι με την Αίγυπτο, έτσι, εκεί μπορούμε να πούμε ότι ίσως να το χάσαν οι Αιγύπτιοι μέσα από τα χέρια τους στην πρόκριση. Αλλά στο ποδόσφαιρο αυτή είναι η ομορφιά, γι' αυτό το αγαπάμε, γι' αυτό το υπηρετούμε, ότι έχει το απρόβλεπτο. Τώρα, οι Άγγλοι λοιπόν με τη νέα φιλοσοφία παιχνιδιού που έχει παρουσιάσει ο Τούχελ δεν παρουσιάζουν θέαμα ελκυστικό, ας πούμε, όπως κάνουν οι Γάλλοι ή ακόμα και οι Μαροκινοί, ασχέτως αν αποκλείστηκαν. Καταφέρουν όμως να είναι αποτελεσματικοί. Και στο ποδόσφαιρο, όπως ξέρουμε, αυτό είναι που μετράει, αυτό που θυμάται ο κόσμος, ποιος προκρίθηκε στο τέλος. Έτσι λοιπόν οι Άγγλοι με το Χάρι Κέιν, που είναι σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση και μάλιστα τον έχει καλέσει η διοίκηση της Μπάγερ Μονάχου για να ανανεώσει το συμβόλαιό του που ήδη λήγει το 27, αλλά υπάρχουν διάφοροι που τον έχουν πλησιάσει ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, άνθρωποι της United, της Arsenal, της Chelsea, ακόμα και της παλιάς του ομάδα της Tottenham. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει.
0: Είναι και ο Μπέλιχαμ, λοιπόν, έτσι.
1: Ο Μπέλιχαμ, αυτό θέλω να πάω τώρα. Ότι ο Μπέλιχαμ είναι το κρυφό χαρτί του Τούχελ, γιατί αν έχουμε δει, ο Χάρι Κέιν παίζει ένα δικό του εντελώς διαφορετικό ρόλο από center forward. Βγαίνει εκτός περιοχής, δημιουργεί. Έτσι λοιπόν πετάγεται εκεί που είναι το περιμικά στο Μπέλιχαμ και σκοράρει. Ο Μπέλιχαμ είναι η ευχάριστη έκπληξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σεζόν που έληξε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ελάχιστες ήταν οι παρουσίες του στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε τώρα του δίνεται η ευκαιρία αυτού του πανάκριβου, έτσι, μεσοεπιθετικού, να δείξει την μεγάλη του κλάση.
0: Για το άλλο ζευγάρι,
1: τώρα,
0: τι θα έλεγες?
1: Όσον αφορά το άλλο παιχνίδι, κοίτα, από τη μία πλευρά έχουμε την φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που είναι η Εθνική Γαλλία, που μας μέχρι τώρα είναι αυτή που έχει παρουσιάσει το πιο ελκυστικό, το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, με μια τριπλέτα που μου θυμίζει εκείνη της Μπαρσελόνα, τον Μέση, τον Νεϊμάρ και τον Λουίς Σουάρες, και αναφέρομαι στον Ολίσε, στον Ντεμπελέ και στον Εμπαπέ. Αυτοί οι τρεις κάνουν πράγματα και θάματα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η Ισπανία, πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως είπε ο προπονητής ο Ντε Λα Φουέντε, ο Γιαμάλ ακόμα δεν έχει παρουσιάσει αυτό που όλοι προσδοκούν.
0: Ναι, δεν το είδαμε.
1: Δεν το είδαμε, γιατί είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι όταν, και με την Πορτογαλία, ότι όταν είναι καλός ο αντίπαλος και βάζει ο προπονητής, και δεύτερο είδαμε, γιατί είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι όταν και με την Πορτογαλία, ότι όταν είναι καλός ο αντίπαλος και βάζει ο προπονητής και δεύτερο

0: κυπέλου, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Μπορεί να πάει στην παράταση στο παιχνίδι, μπορεί να πάει στα πέναλτι. Και σε, εξαρτάται και οι τροφύλακες σε τι καλή μέρα ή όχι θα βρεθούν, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είδαμε το, για παράδειγμα τον τροφύλακα της Νορβηγίας, τον Ήλαντ, όταν έγινε η αλλαγή στο Βέλγιο που βγήκε ο Κουρτουά που τραυματίστηκε και μπήκε ο Λάμενς. Μια ασθενής απόκρουση έδωσε την ευκαιρία στην αντίπαλο να σκοράρει η Ισπανία. Θα δούμε, θα δούμε. Είναι και τα απρόβλεπτα αυτά.
1: Μάνο, τι μουντιάλ έχουμε παρακολουθήσει και πώς πήγε αυτό το νέο φόρματ?
0: Έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Από 32 έχουμε πάει σε 48 και μάλιστα χθες, δίνοντας μια συνέντευξη, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Φαντίνο, σε ένα ελβετικό κανάλι, τον Blue Win, είπε ότι ήδη υπάρχει ειδική ομάδα εργασίας στη Ζυρίχη, ενδεχομένως και στο Μαϊάμι, γιατί εκεί υπάρχει πολλοί πάλι έχουν μεταφερθεί από την Ελβετία, οι οποίοι μελετούν αυτή τη στιγμή, επειδή το 2030 συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που έχει γίνει στην Ουρουγουάη, μήπως πάμε για μία και μοναδική φορά σε 64 ομάδες. Καταλαβαίνουμε δηλαδή, ναι, για μία και μοναδική φορά. Από πλευράς πληρότητας γηπέδων είμαστε στο 97%. Καταλαβαίνει κανένας γιατί πληρότητα συζητάμε? Μέσος όρος θεατών 65.000. Δεν λέω για τα έσοδα, έτσι. Τα έσοδα της FIFA θα φτάσουν να 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο συνολικός τζίρος του ΑΕΠ, μάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτιμάται ότι θα ανέβει 43,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για αστρονομικά ποσά.
1: Και πράγματι τα 100 παιχνίδια μέχρι τώρα πέρασαν έτσι, ναι, σαν νεράκι. όπως τα είδαμε, δεν μένουν πλέον, 4 παιχνίδια έχουν απομείνει. Σου έχει κάνει εντύπωση κάποια ομάδα που δεν το περίμενες και από ομάδες που συμμετείχαν για πρώτη φορά?
0: Ναι, σίγουρα το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι. Ήταν φοβερό.
0: Ναι, κληθικό, έτσι είναι. Όπως επίσης μου άρεσε και το Κουρασάο, έτσι. Το Κουρασάο είναι σαν να λέμε τρεις γειτονιές της Αθήνας που είχε 143.000 κατοίκους. Που στην πρώτη του παρουσία έπαιξε ωραία, άνετα, ευχαριστήθηκαν οι άνθρωποι, άσχετα χάσαν. Έτσι είναι, πάνω απ' όλα όπως είχε πει ο Ντεκουμπερτέν, η συμμετοχή μετράει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι και στην Ελλάδα το εννοώ αυτό, που όλοι έχουμε ξεχάσει τη λέξη ισοπαλία ήττα. Και θέλουμε μόνο η ομάδα μας να κερδίζει. Δεν είναι έτσι το πράγμα όμως.
1: Ήταν και η προσπάθεια της Αιγύπτου που αναφέρθηκες νωρίτερα, βέβαια, αξιόμαχη. Ναι. Και η Νορβηγία.
0: Είχαμε πολλές. Και η Νορβηγία,
1: και
0: βέβαια.
1: Και η Νορβηγία έφτασε πολύ κοντά στα ημιτελικά.
0: Ναι, μερικές λεπτομέρειες ήταν αυτό που έδωσαν την ευκαιρία στην Αγγλία να τους ξεπεράσει. Εντάξει, έτσι είναι το παιχνίδι. Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που μετράνε περισσότερο. Η τύχη, όλα παίζουν τον ρόλο τους.
1: Τα δικά σου προγνωστικά τι βλέπεις για τελικό?
0: Νομίζω θα πάμε Αγγλία-Γαλλία, που δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Α, γι' αυτό το λες.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, όπως έχει δείξει αυτή η Αγγλία, είναι αποτελεσματική, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπορεί να μην είναι και ελκυστικό ποδόσφαιρο, αλλά είναι αποτελεσματική, το πιο σημαντικό.
1: Να δούμε αν θα καταφέρει να περάσει το Μέση που η Αργεντινή, είπαμε, με δύσκολο τρόπο, αλλά παίρνει αυτό που θέλει.
0: Κοίτα, ο Μέση είναι μια κατηγορία μόνος του, έτσι. Παγκόσμια κλάση, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Δεν θα πω ότι είναι ο κορυφαίος. Για μένα παραμένει ο Πελέ, έτσι. Που έχει πάρει 3 παγκόσμια κύπελα, που ήταν αυτός που ουσιαστικά έβαλε το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ όταν πήγε και έπαιξε μετά το 70 και την ομάδα του Σάντος πήγε στον κόσμο Νέας Υόρκης. Από τότε άρχισε το ποδόσφαιρο να μπαίνει για καλά στις ΗΠΑ. Και βεβαίως να προσθέσω, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Σάντος κέρδη και στην Ευρώπη, είχε παίξει και στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Το Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτά όλα δείχνανε, τώρα μιλάμε για τη δεκαετία του 60, έτσι. Άρα, όσο που τότε δεν υπήρχε τηλεόραση σημερινή, να καλύπτει τα πάντα και τους πάντες, γι' αυτό θεωρώ ότι ο Πελέ παραμένει το νούμερο ένα όλων των εποχών.
1: Όσο αναφορά τις εκπλήξεις που είχαμε, το ότι έμεινε εκτός η Πορτογαλία, η Γερμανία. Ήταν αναμενόμενο.
0: Για τη Γερμανία, ναι. Η Γερμανία έχει αρκετά προβλήματα. Και γι' αυτό είδαμε ότι άλλαξαν αμέσως και προπονητή. Καλέσαν επιγόντως στον κλοπ. Αναμένουν κάποιες τυπικές διαδικασίες για να ανακοινωθεί και επισήμως. Οπότε η Ελλάδα το Σεπτέμβριο που θα πάει στο Augsburg να παίξει αντίον της ελληνικής Γερμανίας για το Nations League, θα βρει τη Γερμανία με προπονητή τον κλοπ. Άρα ένα αγκάθι ακόμα για την Εθνική Ελλάδος. Για την Ολλανδία και για αυτή το ίδιο θα πω. Ολλανδία...

0: Ήμουν και αυτοί αντίπαλος μας, έτσι, και ναι. Ο Κούμανα έφυγε κι αυτός. Εντάξει, δεν περίμενα ότι ούτε η Ολλανδία η σημερινή, επειδή είχα παρακολουθήσει, ούτε η Γερμανία, τις θεωρώ ότι θα μπορούσαν να πάνε πιο πάνω από ό,τι πήγανε.
1: Και μια κουβέντα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, βοήθησε ή δεν βοήθησε?
0: Ήταν αδιστόρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Ρονάλντο είναι 41 ετών, είναι το παράδειγμα προς μίμηση, όχι μόνο για κάθε ποδοσφαιριστή, για κάθε επαγγελματία, δημοσιογράφο, πολιτικό, που δεν έχει το χάρισμα του Μέση, αλλά με τη δουλειά του καταφέρει να φτάσει στην κορυφή. Αυτή είναι η επιτυχία. Τώρα, δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλία. Κάνουμε λάθος, υπάρχουν άλλοι 10 ποδοσφαιριστές. Οπότε, όταν κάτι δεν πάει καλά, δεν φταίει μόνο ο Ρονάλντο. Μπορούμε να πούμε ότι δεν έπαιξε καλά ο Βιτίνια, ότι δεν ήταν σε καλή μέρα ο Ζωάο Νέβες, ο Νούνο Μέντες. Υπάρχουν και άλλοι 10.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα λείψει. Ήταν το τελευταίο του Μουντεάλ, όπως και να έχει. Έτσι,
0: βεβαίως,
1: πρόκειται για ένα κορυφαίο.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο. Έτσι, γιατί έχει συμβόλαιο με την Αλ Νάσερ, με την οποία παίρνει 200 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία να συνεχίσει. Έχει στόχο να φτάσει στα 1000 γκολ, όπως ξέρουμε. Είναι κοντά, 950 κάπου εκεί τώρα.
1: Μάνο Σταραμόπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
0: Επίσης, πολλά φιλιά.
1: Γεια. Yeah.

0: Θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο Αγρίνιο να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο και ρεπόρτερ του Πανετολικού, τον Κωνσταντίνο Ρίγκο, να μας πει όλα τα νέα για την αγρινιώτικη ομάδα, η οποία έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της, στελεχώνεται και από ποδοσφαιριστές. Αλλά, Κωνσταντίνε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα ήθελα όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, καθώς έχουμε να μιλήσουμε αρκετό καιρό. Είχαμε ένα restart στον Πανετολικό. Αρκετοί άνθρωποι και από την διοίκηση αποχώρησαν πριν πάμε έτσι στην προετοιμασία και στις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις.
1: Ναι, υπήρξαν δύο σημαντικές αποχωρήσεις, η αλήθεια είναι, αυτές του Μάκη Μπελεγόνη και του Μάρκο Μαρκόφσκι, οι οποίες σηματοδοτούν και το κλείσιμο ενός πολύ μεγάλου κύκλου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον πρώτο, καθότι από το 2012, όταν και είχε σταματήσει από την ενεργό δράση, τελούσε σε σημαντικές θέσεις μες στο οργανόγραμμα της ομάδας. Τώρα, το γιατί ήρθε αυτή η απόφαση είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί μέσα από επίσημα χείλη. Διαφαίνεται πάντως σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχει μια σοβαρή ανακατάταξη στον τρόπο λειτουργίας και δομικά και μεταγραφικά, αν θέλουμε να το πούμε έτσι.
0: Ήταν και οι άνθρωποι που κάνανε τις μεταγραφές, οι συγκεκριμένοι.
1: Σε μεγάλο βαθμό είχαν εμπλοκή και σε αυτό το κομμάτι, δεν το συζητάμε. Έτσι, ιδίως ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ασφαλώς και έχει ενεργό ρόλο όλα αυτά τα χρόνια στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Τώρα, εντάξει, ο Μάρκο Μαρκόφσκι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το πρόσταγμα με τα αποδυτήρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι γνωστό ότι είχε και αυτός εμπλοκή από πλευράς του σε μεταγραφικές υποθέσεις, αλλά δεν πάβουν να ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν πολύ πλευρά μέσα στον οργανισμό.
0: Οι αντικαταστάτες τους έχουν την ανάλογη εμπειρία, Κωνσταντίνε?
1: Εντάξει, έχει πάει σε εντελώς διαφορετικό μοντέλο η ομάδα, είναι αλήθεια. Έτσι, στο πλαίσιο του ότι καλυπτεί τα κενά εσωτερικά με τον Τάσο Θεό, ο οποίος ήδη στον Πανετολικό βρίσκεται για 2,5 χρόνια ως τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών, πλέον αναβαθμίζεται. Και την περίπτωση του Δημήτρη του Κοθρούλα, ο οποίος ως διοικητικός τέλεχος πλέον θα αναλάβει το δομικό κομμάτι της καθημερινότητας των ποδοσφαιριστών σε ένα ρόλο που παραπέμπει, είναι ακριβώς ίδιος, με αυτόν του γενικού αρχηγού.
0: Και πάμε τώρα στην προετοιμασία και στις προσθήκες αλλά και στις αποχωρήσεις που είχαμε.
1: Ναι, αρκετές αποχωρήσεις με πολλά συμβόλαια τα οποία τελείωσαν, ορισμένες εξ αυτών σημαντικές, έτσι όπως αυτή του Ματσάνη, του Σιέλη, που επέλεξαν είτε να συνεχίσουν αλλού την καριέρα τους, είτε να ψάξουν σε όποιες επιλογές υπάρχουν στην μεταγραφική αγορά. Σημαντική επίσης και αποχώρηση του Μπουχαλάκη, ο οποίος με τον buyout, το οποίο καλύφθηκε από τον Όφη γύρω στις 20 με 30.000 ευρώ, συνεχίζει η νομάρα της Κρήτης. Οπότε αλλαγές σε όλες τις γραμμές και ανάγκη για προσθήκες και ενίσχυση σε όλες τις γραμμές.
0: Έγινε προσπάθεια από την πλευρά του Πανετολικού να κρατήσει αυτούς τους παίκτες ή υπήρχε μεγάλη απόκληση?
1: Συνολικά υπήρξαν πάνω από 10 συμβόλαια τα οποία τελείωναν. Έτσι, με πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις ασχολήθηκε ο Πανετολικός ως προς τις ανανεώσεις. Ο Ματσάνης Έλλης ήταν μέσα σε αυτές. Χωρίς ωστόσο να οδηγηθούμε τελικά σε υπογραφές. Κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και το αποτέλεσμα είναι ότι κανένας δεν ανανέωσε, άσχετα το κατά πόσο κοντά ή μακριά ήταν οι δύο πλευρές. Έχει διακινηθεί και καταγραφεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή του Ματσάν, έγινε υπέρβαση οικονομικά από πλευράς του Πανετολικού για να μπορέσει να τον κρατήσει στο Αγρίνιο, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό. Οπότε τρέχει πλέον ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ήδη έχουν ανακοινωθεί 4 προσθήκες: του Ξενόπουλου, του Όλσον, του κεντρικού αμυντικού, τερματοφύλακας ο Ξενόπουλος. Έτσι, ο Πόκου, ο ένας από τους δύο συνολικά εξτρέμ που θα έρθουν. Και έχει ανακοινωθεί και η απόκτηση του Μπάση, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο αντιματσάν. Πανετολικός φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά και στο Θανάση τον Προδρομίτη, τον νεαρό Αγρινιό τη Στόπερ που ανήκει στον Παναθηναϊκό, πίσω αναμένεται να μείνει ελεύθερος. Και από εκεί και πέρα προχωράει για δύο τουλάχιστον κεντρικά χαφ, ένα εξάρι, ένα οχτάρι, δύο επιθετικούς και ό,τι άλλο προκύψει από εκεί και πέρα.
0: Θεωρείς ότι είναι σε καλό δρόμο και το λέω σε σύγκριση με την περσινή χρονιά?
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι που θα φανεί, νωρίς είναι ακόμα, έτσι, ούτως ή άλλως δεν έχει παίξει ούτε ένα φιλικό την Πέμπτη δρομολογημένο, το πρώτο με την Ομόνια, οπότε συνυπολογίζω ότι υπάρχει πάνω από ένας μήνας μέχρι την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Θεωρώ ότι τα συμπεράσματα είναι πιο ασφαλές να βγουν μετά από 6 με 7 μέρες, να έχουμε μια πρώτη εικόνα σχετικά με το που βρίσκεται η ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, αν μέχρι τέλος αυτής της εβδομάδας ο Πανετολικός έχει κλείσει τουλάχιστον δύο μεταγραφές ακόμα, σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, θα είναι αρκετά καλά.
0: Η επιλογή να γίνει η προετοιμασία στο Αγρίνιο, ενώ τις προηγούμενες χρονιές έγινε η ομάδα στο Καρπενήσι.
1: Στο Καρπενήσι φέτος δεν είναι διαθέσιμο, γιατί τα γήπεδα δεν είναι σε κατάσταση να φιλοξενήσουν ομάδες. Δεν είναι μόνο ο Πανετολικός που δεν πάει εκεί, είναι όλες οι ομάδες που το επέλεγαν παραδοσιακά. Τώρα από εκεί και πέρα έγινε μια επιλογή η οποία φαντάζομαι θα πρέπει και να εξηγηθεί επαρκώς. Σήμερα που είναι η πρώτη ανοιχτή προπόνηση στα μέσα ενημέρωσης, είναι ένα ερώτημα το οποίο θα τεθεί. Γιατί σε κάθε περίπτωση, προξένησε αρκετές απορίες.
0: Σήμερα η συνέντευξη που θα δοθεί, για ποιο λόγο?
1: Είναι η πρώτη ανοιχτή προπόνηση της σεζόν. Έχουν προσκληθεί οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης. Οπότε εκεί θα έχουμε και την ευκαιρία να πάρουμε και τις όποιες απαντήσεις.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Και πάμε στο μπάσκετ, μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές εκπλήξεις των τελευταίων ετών στο ελληνικό μπάσκετ, είναι πλέον γεγονός. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μια συμφωνία που μέχρι πριν από μερικές μέρες έμοιαζε αδιανόητη. Απέκτησε τον Τζέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό σε ένα deal που αλλάζει τις ισορροπίες τόσο στην Basket League όσο συνολικά και στον μπασκετικό χάρτη της χώρας. Ο ΠΑΟΚ έκανε οικονομική υπέρβαση καταβάλλοντας 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για την αποδέσμευση του Τούρκου, ενώ προσέφερε στον ίδιο τριετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρόκειται για μια μεταγραφή που αναβάζει τον πύχη των φιλοδοξιών του ΠΑΟΚ και αποτελεί μια από τις ακριβότερες συμφωνίες. Βέβαια, η υπόθεση αυτή δεν έκλεισε μέσα σε μία μέρα. Ο ΠΑΟΚ είχε εδώ και καιρό αποφασίσει να αποκτήσει έναν παίχτη πρώτης γραμμής για την θέση 3. Οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν διαδοχικές προτάσεις στον Παναθηναϊκό. Η κατάσταση, να πούμε, άλλαξε όταν ο ίδιος ο Όσμαν ενημέρωσε την διοίκηση των Πρασίνων ότι επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, και έτσι από εκείνη τη στιγμή και μετά οι διαπραγματεύσεις μπήκαν σε νέα βάση. Η πρόταση των 2 εκατομμυρίων ευρώ έγινε αποδεκτή και άνοιξε έτσι το δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Να πούμε ότι ο Τζέντι Όσμαν επικοινώνησε και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εξηγώντας την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δέχτηκε την απόφαση του Τούρκου. Η απόφασή σου με στενοχωρεί, αλλά τη σέβομαι πλήρως και την καταλαβαίνω. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Αυτά είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Τζέντι Όσμαν. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, έχει αποκτήσει τον Νίκ Καλάθη με την συνολική αξία της συμφωνίας να ανέρχεται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έκανε δικό του τον Άσο Μπαζίνα από τον Προμηθέα. Η τέταρτη τώρα περίπτωση που έρχεται να συμπληρώσει το παζλ των μεγάλων κινήσεων του ΠΑΟΚ είναι αυτή του Βασίλη του Αλλιόπουλου. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ωστόσο στον ΠΑΟΚ έχουν δείξει ξεκάθαρα τις διαθέσεις τους για την απόκτηση του διεθνή γκάρ, το οποίος όμως, θυμίζουμε, δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, και αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ για να αποκτήσει τον παίκτη θα πρέπει πρώτα να τα βρει και με τον Παναθηναϊκό προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Για τον Τολιόπουλο ενδιαφέρεται βέβαια και ο Άρης. Και πάμε και στον Προμηθέα, και είχαμε εξελίξεις. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό της συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας για την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην ομάδα της Πάτρας και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο. Η απόφαση προέκυψε μετά από καταγγελίες του Αμαρουσίου σχετικά με την εμπλοκή του κυρίου Λιόλιου στη διοίκηση του Προμηθέα. Η ετοιμογορία της Επιτροπής διαβιβάζεται πλέον στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος για να αποφασίσει την τελική αγωνιστική ποινή που θα επιβληθεί στον Προμηθέα. Με βάση τα δεδομένα της ανάκλησης του πιστοποιητικού, η ομάδα της Πάτρας βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο αφαίρεσης βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα. Πάντως διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ η ομάδα του Προμηθέα, η οποία παρουσίασε και τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-2027 με κεντρικό σλόγγαν «Μια ομάδα για την πόλη», και στην σχετική συνέντευξη τύπου η διοίκηση υπερασπίστηκε την ομάδα απέναντι σε αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, χαρακτηρίζοντάς τες ως ενορχιστρωμένες επιθέσεις με στόχο την ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρησης. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, είναι σχεδόν έτοιμη
η ομάδα της νέας σεζόν. Οι έξι ξένοι που θα στελεχώσουν φέτος το νέο Προμηθέα είναι ο Αμερικανός Σάναν Εβανς, γεννημένος στις 19 Ιουλίου του 1994 με ύψος 1,85, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις 1 και 2. Ο Αμερικανός Τζόρνταν Νίκολας, γεννημένος το 1999, αγωνίζεται στη θέση του σέντερ. Ο Αμερικανός Γκάρντ Νιου Williams, γεννημένος το 1996 με ύψος 1,85. Ο Αμερικανός Ζάκαρε Κάθερπστον με ύψος 2,1, γεννηθεί στο 2096, παίζει στη θέση 3, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως shooting guard. Και ο Λιθουανός Αλνόντας Κουλμπόκα, ο οποίος είναι γνώριμος στον Προμηθέα, αγωνίζεται ως forward. Και ο Κένταλ Κόλμαν, ο οποίος έμεινε από την περσινή χρονιά. Όσον αφορά τώρα το ελληνικό στοιχείο, παρέμεινε ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος έχει μπει στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Αποκτήθηκε ο Άλεξ Αντετοκούμπο, ο Περικλής Κουρουπάκης που επέστρεψε στην ομάδα του Προμηθέα, ο Νίκος Δίπλαρος που γύρισε στα πάτρια εδάφη από την Καρδίτσα, το ίδιο και ο Χάρης Παρασκευόπουλος, και επίσης στην ομάδα είναι και ο Ευδόξιος Καπετάκης, ο Προμηθέας που θα ξεκινήσει νωρίς την προετοιμασία εν ώψη και των προκριματικών του Champions League. Αν και τοποθετήθηκε επικεφαλής στην κλήρωση των δύο γκρουπ στα προκριματικά, ο δρόμος θα είναι δύσκολος. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Αυστριακή Βιέννη στις αρχές Σεπτεμβρίου, μια ομάδα που παίζει στην Αδριατική Λίγκα. Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Προμηθέας θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μανίσα Κολοσσός Ρόδου, οπότε μπορεί να έχουμε και έναν ελληνικό εμφύλιο. Όσον αφορά τα φιλικά, σίγουρα θα δώσει φιλικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία και απομένει να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του φιλικού. Ωστόσο υπάρχει σχεδιασμός και για τρία δυνατά φιλικά παιχνίδια στην Πάτρα, έτσι ώστε οι φιλάθλοι να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το νέο σύνολο του Γιώργου Βόβορα.

Σε ρυθμούς ανακοινώσεων κινείται και η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, η οποία έκανε γνωστό ότι η προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια της ομάδας. Στις 22 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει τον Πύργο, στις 29 Αυγούστου την Καλλιθέα, ενώ το Σεπτέμβριο θα δώσει φιλικές αναμετρήσεις με το Εγάλιο και τον Εθνικό. Σήμερα αναμένεται να βρεθούν στην Πάτρα τουλάχιστον 6 ποδοσφαιριστές προκειμένου να υπογράψουν τα συμβόλαιά τους και να ανακοινωθούν επίσημα από την ομάδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Μάτς, σίγουροι που έχουν ήδη υπογράψει και θεωρούνται μέλη της ομάδας είναι ο Γιώργος Μουστακόπουλος, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην Πάτρα μετά από 5 χρόνια απουσίας. Ο πατρινός μέσος ξεκίνησε από την Νίκη Προαστίου, αγωνίστηκε σε Παναχαϊκή, ΑΕΚ Β, Απόλλωνα Σμύρνης, Καλλιθέα και μέχρι πέρυσι στην Καλαμάτα. Κοκκινόμαυροι θεωρούνται επίσης ο Σταύρος Σούλης και ο Δημήτρης Πατάπης, οι οποίοι πέρυσι αγωνίστηκαν στον ΠΑΣ Πύργου και συνέβαλαν καθοριστικά στην άνοδο της ομάδας στην Super League 2. Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι center for και συγκαταλέγεται στους παίχτες που έχουν συμφωνήσει με την Παναχαϊκή. Πέρυσι αγωνιζόταν στην ομάδα των Χανίων. Ο Θανάσης Κωνστανάσιος αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ και επιθετικός μέσος και πέρυσι έπαιξε με τα Χανιά στην Super League 2. Ο Θανάσης Παπατόλιος, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και επιστρέφει για την τρίτη του θητεία στην Παναχαϊκή. Επίσης ο Αντίλ Ναμπί θεωρείται κλεισμένος από την ομάδα της Πάτρας. Ο 32χρονος μας μέσος με θητεία σε όφη και ατρόμητο αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην μεσαία γραμμή των κοκκινόμαυρων, ένα ρόστερ που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ομάδα έχει ως μοναδικό στόχο την επιστροφή στην Super League 2.

Και να κλείσουμε με στίβο. Απίστευτα πράγματα από τον Μιλτιάδη Τεντόγλου στην σειρά αγώνων του Diamond League στο Μονακό. Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε πως αυτή τη στιγμή είναι ο πιο φορμαρισμένος αθλητής στο άλμα εις μήκος, αφού δεν έκανε μία αλλά δύο κορυφαίες επιδόσεις φέτος στον κόσμο. Έκανε άλμα στη δεύτερη προσπάθειά του 8.52, ξεπερνώντας το 8.51 που είχε ο Σίμον Εχάμερ από τον περασμένο Μάιο. Δεν αρκέστηκε όμως εκεί. Στην έκτη του προσπάθεια έκανε 8.61 με μηδενικό άνεμο, δείχνοντας ότι είναι σε τρομακτική κατάσταση. Και να το δούμε αυτό σαν επίδοση, το 8.61, το ατομικό ρεκόρ του Τεντόγλου, είναι στα 8.65. Ενώ ο Μίλτος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο πριν δύο χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι με επίδοση 8.48. Άρα είναι πάρα πολύ μεγάλο άλμα. Και φέτος ο Μίλτος Τεντόγλου έχει τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο και είναι έτοιμος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή και από την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε στην ΕΡΤ Πάτρας. Ακολουθεί η νέα εκπομπή Άλματα στον χώρο χρόνο με τον Γιώργο Κυριαζή. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές. Η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στο νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κρυθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενοι στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολική συμβατική δαπάνη 40,8 εκατομμύρια ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αρχίζει να επηρεάζει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Προειδοποίησαν ότι η συνεχιζόμενη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών Κεδίκογλου. Σε ανάρτησή του γνωστοποίησε τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κεδίκογλου επικαλέστηκε λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας για την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις στο Κυπριακό τους επόμενους μήνες, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει σήμερα το νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα. Τόνισε πως η Κομισιόν είναι έτοιμη να παράσχει τη βοήθεια με κάθε μέσο προς αυτή την επίτευξη.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια για σήμερα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρωτικά, βοριάδες έως 7 μποφόρους στα πελάγι. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

every moment we're apart. Oh, I miss you. And darling, what's more,

Με το πρώτο μας άλμα ταξιδέψαμε στην Αμερική του 1939, γιατί στις 13 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς ο Φρανκ Σινάτρα μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τον πρώτο δίσκο της καριέρας του και η ηχογράφηση ήταν αυτή ακριβώς που ακούσαμε. Το τραγούδι λέγεται From the Bottom of My Heart και βασικό συνθέτης ήταν ο Χάρι Τζέιμς που παίζει στο δίσκο με την ορχήστρα του. Ο Σινάτρα δεν χρειάζεται βέβαια περαιτέρω συστάσεις, αλλά να πούμε για εγκυκλοπαιδικούς λόγους ότι πέθανε το 1998 σε ηλικία 83 ετών. Ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές όλων των εποχών. Πρέπει να πούλησε συνολικά πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, ενώ έκανε καριέρα και στον κινηματογράφο. Πάντως, ο πρώτος αυτός δίσκος πούλησε μόλις 8.000 κόπιες. Πράγμα που, αν μη τι άλλο, δείχνει πως όλοι οι καλλιτέχνες, μεγάλοι και μικροί, από κάπου ξεκινάνε. Μπαίνουμε τώρα πάλι στη χρονομηχανή και από το 1939 και τις Ηνωμένες Πολιτείες πάμε στο μακρινό 1668 και στη Βιέννη, όπου στις 13 Ιουλίου έγινε η πρεμιέρα της όπερας του Ιταλού συνθέτη Αντώνιο Τσέστη με τίτλο «Il Pomodoro», που σημαίνει «Το χρυσό μήλο». Θέμα της ήταν το μήλο της Έριδας και συγκεκριμένα η λεγόμενη «Κρίση του Πάρη». Ο μύθος έχει ως εξής. Ο Πηλέας και η Θέτιδα, δηλαδή το ζευγάρι που έμελε να γεννήσει τον φοβερό και τρομερό Αχιλλέα, που γνωρίζουμε από την Ιλιάδα του Ομήρου, παντρεύτηκαν σε μια μεγαλόπρεπη τελετή, στην οποία είχαν καλέσει όλους τους θεούς και τις θεές του Ολύμπου, εκτός από την Έριδα, τη θεά της Διχόνιας. Η Έριδα φυσικά ένιωσε προσβεβλημένη και αποφάσισε να εκδικηθεί. Πέταξε λοιπόν ανάμεσά τους ένα χρυσό μήλο πάνω στο οποίο είχε γράψει τη φράση «Τι καλύστη». Ήταν δηλαδή ένα δώρο για την πιο όμορφη θεά. Η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη διεκδίκησαν το μήλο θεωρώντας η καθεμιά πως η ίδια ήταν η πιο όμορφη. Προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση, μπήκε στη μέση ο Πάρης, ο πρίγκιπας της Τρίας. Στην προσπάθειά τους να τον δωροδοκίσουν, οι τρεις θεές του πρόσφεραν η μεν Ήρα εξουσία και βασιλική δύναμη, η Αθηνά σοφία και πολεμικές νίκες, ενώ η Αφροδίτη του υποσχέθηκε να του δώσει για σύζυγο την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου, την Ελένη. Ο Πάρης επέλεξε την Αφροδίτη και αυτή η απόφαση έγινε η αιτία για να ξεσπάσει ο Τροϊκός πόλεμος. Η Ελένη, που ήταν ήδη παντρεμένη με τον Μενέλαο, έφυγε με τον Πάρη στην Τρία και η συνέχεια είναι γνωστή. Η όπερα του Τσέστη τώρα είναι ένας μαραθώνιος που διαρκεί πάνω από 6 ώρες και την ανέβαζαν σε 2 μέρες, κάτι που θυμίζει την τακτική που ακολούθησε αιώνες αργότερα και ο Ρίχαρντ Βάγνερ. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα ολιγόλεπτο απόσπασμα από τον πρόλογο του έργου, από ζωντανή ηχογράφηση μιας παράστασης που έγινε στη Βιέννη πάλι, αλλά το 1989, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γκέρχαρντ Κράμερ.

από τη Βιέννη του 1668 και του 1989, κάνουμε άλμα και πηγαίνουμε ξανά στην Αμερική, αυτή τη φορά στις 13 Ιουλίου του 1956, οπότε κυκλοφόρησε σε συγκλάκι, δηλαδή σε δίσκο 45 στροφών, για όσες και όσους εξακολουθείτε να αγαπάτε το βινήλιο, το τραγούδι των Jerry Leiber και Mike Stoller με τίτλο «Hound Dog», τραγουδισμένο από τον Elvis Presley. Έναν ακόμη καλλιτέχνη που, όπως ο Σινάτρα που ακούσαμε νωρίτερα, έκανε τεράστια καριέρα και ως τραγουδιστής και ως ηθοποιός. Το κομμάτι αυτό έχει γνωρίσει πάνω από 250 ηχογραφήσεις σε διάφορες εκδοχές, αλλά η διασκευή του Elvis ήταν η πιο διάσημη, τόσο πολύ μάλιστα που το 2004 μπήκε στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών και συγκεκριμένα στο νούμερο 19. Φυσικά θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.

εντυπωσιακή παρουσία πάνω στη σκηνή. Η εκτέλεση της Thornton κυκλοφόρησε το 1952 και έγινε αμέσως επιτυχία, πουλώντας πάνω από 500.000 δίσκους, αν και η ίδια δεν αποκόμισε τα χρηματικά ωφέλη που της αναλογούσαν. Ελπίζω κάποια άλλη στιγμή να μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε εκτενέστερα για αυτή τη μορφή. Πέρα από τις πωλήσεις όμως, που όπως είναι γνωστό δεν καθρεφτίζουν πάντοτε την αξία ενός έργου τέχνης, η ηχογράφηση αυτή, σύμφωνα με τους μελετητές, έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη γέννηση του rock and roll, ειδικά σε ό,τι αφορά τη χρήση της κιθάρας. Ας την ακούσουμε λοιπόν.

Από το 1952 την Αμερική και την Big Mama Thornton κάνουμε άλμα στο χώρο χρόνο και μεταφερόμαστε στη Γερμανία του 1935, δηλαδή επί ναζιστικού καθεστώτος, όπου στις 13 Ιουλίου ο σπουδαίος συνθέτης Richard Strauss παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου του Μουσικού Επιμελητηρίου της κυβέρνησης του Χίτλερ, καθώς και από τη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου Γερμανών Συνθετών. Η επίσημη ανακοίνωση έκανε αναφορά σε λόγους υγείας που οφείλονταν στην προχωρημένη ηλικία του Strauss, ο οποίος τότε ήταν στα 71 του. Ο πραγματικός λόγος της παραίτησης όμως ήταν άλλος. Ας πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Για πολλούς μήνες πριν από το γεγονός αυτό, ο Strauss έγραφε μια όπερα με τίτλο «Η σιωπηλή γυναίκα», με συνεργάτη του τον αυστριακό συγγραφέα Stefan Zweig, ο οποίος για να φτιάξει το λιμπρέτο της όπερας είχε διασκευάσει το ομώνυμο έργο του Άγγλου δραματουργού Ben Jonson, γραμμένα το 1609. Όταν ο Strauss προσέγγισε τον Zweig για να συνεργαστούν, εκείνος εξέφρασε την απορία του, δεδομένου ότι πρώτον ο Strauss κατήχε, όπως είπαμε, ήδη από το 1933 υψηλόβαθμη θέση στο ναζιστικό καθεστώς ως πρόεδρος του Μουσικού Επιμελητηρίου και δεύτερον ο Zweig ήταν εβραϊκής καταγωγής. Στη μεταξύ τους αλληλογραφία, την οποία αποκάλυψε αργότερα ο Zweig στην αυτοβιογραφία του, ο Strauss διαβεβαίωνε τον Zweig ότι δεν συμφωνούσε καθόλου με τις ιδέες και τις τακτικές του ναζιστικού καθεστώτος και μιλούσε επικριτικά γι' αυτό. Σύμφωνα με τους μελετητές, ο Strauss είχε επιδιώξει να γίνει πρόεδρος του Μουσικού Επιμελητηρίου, αφενός για να προστατέψει την ύφη του, η οποία ήταν

κατά το ίμιση Εβραία και φυσικά τα εγγόνια του, για να εξασφαλίσει ότι η μουσική του θα συνέχιζε να παίζεται, δεδομένου ότι ο εκδότης του ήταν Εβραίος. Ο βασικός λιμπρετίστας με τον οποίο συνεργαζόταν, ο Χούγκο φον Χόφμανσταλ, ήταν κατά το 1/4 Εβραίος και στα ταξίδια του συχνά απολάμβανε τη φιλοξενία Εβραίων φίλων του, όπως και για να προσπαθήσει να διασώσει κάποια μουσικά έργα τα οποία είχαν απαγορευτεί από το ναζιστικό καθεστώς. Το 1935 λοιπόν, ο Στράους ετοίμασε την πρεμιέρα της όπερας «Η σιωπηλή γυναίκα» στη Δρέσδη στις 24 Ιουνίου, έχοντας μάλιστα πάρει έγκριση από τον ίδιο το Χίτλερ. Οι θύνοντες της ναζιστικής λογοκρισίας όμως απέτησαν να απαλληφθεί το όνομα του Στέφαν Τσβάιχ από το πρόγραμμα, πράγμα το οποίο ο Στράους αρνήθηκε επίμονα. Το αποτέλεσμα ήταν να μην παρευρεθεί ο Γκέμπελς στην πρεμιέρα και το έργο να κατέβει μετά από τρεις μόλις παραστάσεις. Αμέσως μετά η Γκεστάπο ανακάλυψε τις επιστολές που είχε στείλει ο Στράους στον Τσβάιχ, με αποτέλεσμα ο Ρίχαρντ Στράους να εξαναγκαστεί σε παρέτηση. Από αυτό ακριβώς το έργο του Στράους, την όπερα «Η σιωπηλή γυναίκα», θα ακούσουμε το ποτπουρί που έχει για εισαγωγή.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρα, στο μικρόφωνο Μιχάλης Βασιλάκης. Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Κυριακής από φωτιά σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην πιλωτή πολυκατοικία στην οδό Ηλίας κοντά στην πλατεία Ομονίας στην Πάτρα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο να οφείλεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε άτομα της νύχτας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Καρτσανέικα στον Άγιο Βασίλειο Πατρών. Τα αίτια της πυρκαγιάς που κατασβέστηκε έγκυρα από την πυροσβεστική υπηρεσία διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε χειρουργός για τον θάνατο 14χρονης με καταγωγή από την Κατούνα Αιτωλοκαρνανίας, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου τον Ιούνιο του 2021. Κατά την απολογία του, ο καταδικαστής αρνήθηκε κάθε ποινική ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Σε δήλωσή της, η συνήγορος της οικογένειας της 14χρονης ανέφερε ότι η απόφαση αποτελεί δικαίωση στη μνήμη της. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 4 από τους 5 συλληφθέντες κατά την πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση σε Πάτρα και Ηλία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας της εισαγγελίας Πατρών για υποθέσεις που σχετίζονται με το χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Το 5ο άτομο οδηγήθηκε στο αυτόφορο με πλημελιματικές κατηγορίες. Ατύχημα με τραυματισμό 50χρονου ναυτικού σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Πάτρας. Σύμφωνα με το κεντρικό λιμεναρχείο Πατρών, ο 50χρονος τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο όταν παραπάτησε στον χώρο του γκαράζ του πλοίου και έπεσε στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο Πατρών. Έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος ογκολόγος Θωμάς Μακατσόρης, ο οποίος νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Πρώτο Κημητήριο Πατρών. Στην πρόσληψη 33 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Πατρέων με στόχο την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του. Οι θέσεις αφορούν υποψήφιους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης και καλύπτουν ειδικότητες που θα στελεχώσουν μεταξύ άλλων τις τεχνικές υπηρεσίες, τη φύλαξη και τη διαχείριση των κημητηρίων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων. Καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, με λίγες τοπικές νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα πρόσχερων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς έως 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 και κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Άλματα στο χώρο χρόνο με τον Γιώργο Κυριαζή.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

μετά από λίγο Johann Sebastian Bach εν είδη γέφυρας, μπαίνουμε πάλι στη χρονομηχανή μας και μεταφερόμαστε στο Παρίσι του 1793, όπου στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, δολοφονήθηκε ο γιατρός, επιστήμονας, πολιτικός και δημοσιογράφος Jean-Paul Marat, ένας άνθρωπος που έζησε μια πολυτάραχη ζωή σε μια πολυτάραχη εποχή. Ο Μαρά γεννήθηκε το 1743 στο Μπουντρί, μια περιοχή που τότε ανήκε στην Προσία και σήμερα είναι καντόνι της Ελβετίας. Πήγε στο Παρίσι και σπούδασε ιατρική χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του και το 1765 μετακόμισε στην Αγγλία, όπου άρχισε να γράφει πολιτικά δοκίμια, αντλώντας έμπνευση από κείμενα του Ρουσό και του Βολτέρου, αλλά και ιατρικές πραγματείες. Το 1776 επέστρεψε στο Παρίσι, όπου έγραψε πραγματείες πάνω στη θερμότητα, τον ηλεκτρισμό, το φως και τη φωτιά. Το 1780 εξέδωσε το αγαπημένο του έργο, όπως έχει πει ο ίδιος, μια πρόταση για την αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας, που περιλάμβανε την πεποίθησή του ότι αν η κοινωνία θέλει οι πολίτες της να ακολουθούν πιστά τους νόμους, τότε θα πρέπει να ικανοποιεί τις βασικές τους ανάγκες, δηλαδή να τους παρέχει στέγη και τροφή. Με το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης το 1789, ο Μαρά άρχισε να εκδίδει φυλάδια και άρθρα, στα οποία ζητούσε διάκριση των εξουσιών, αντλώντας έμπνευση από το Μοντεσκέ και ξανά το Ρουσό, και πίεζε προς την κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης συνταγματικής μοναρχίας. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1789, άρχισε να εκδίδει τη δική του εφημερίδα με τίτλο «Ο φίλος του λαού». Αμέσως μετά εντάχθηκε στους Κορντελιέρ, την πολιτική ομάδα του Νταντών, που ζητούσε άμεση δημοκρατία και δικαίωμα ψήφου για όλους τους πολίτες, εννοώντας βέβαια τους άντρες, σε αντίθεση με την ομάδα του Ρομπεσπιέρου που ήθελε να υπάρχει ισχυρή κεντρική εξουσία. Ο Μαρά έγραφε συχνά άρθρα εναντίον των άλλων πιο συντηρητικών ομάδων της Επανάστασης, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται συχνά να κρύβεται στους υπονόμους του Παρισιού. Το 1792 ο Μαρά συμμετείχε ενεργά στη νέα επαναστατική κομμούνα του Παρισιού με έντονη δράση, ακραίες απόψεις και φανατικό αντικληρικαλισμό, ενώ απέκτησε και δική της ένοπλη δύναμη. Αυτή η ομάδα κατέλαβε το Δημαρχείο, φυλάκισε τη βασιλική οικογένεια και κατάρτισε μια λίστα με τους εχθρούς της Επανάστασης, αρχίζοντας τις συλλήψεις. Το Σεπτέμβριο η κατάσταση ξέφυγε και άρχισαν οι σφαγές. Τον Ιανουάριο του 1793 καρατομήθηκε στην κιλοτίνα ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο 16ος και ακολούθησαν πολιτικές αναταραχές. Στις 13 Ιουλίου τώρα, μια νεαρή, οπαδός αντίπαλης Φράξιας, την οποία Φράξια είχε πολεμήσει με όλες του τις δυνάμεις ο Μαρά, πήγε και τον βρήκε με την ψεύτικη υπόσχεση ότι είχε πληροφορίες σχετικά με τους αντιπάλους του. Ο Μαρά τη δέχτηκε, παρότι εκείνη την ώρα έπαιρνε το μπάνιο του, μέσα στην μπανιέρα του μάλιστα. Αφού συζήτησαν για περίπου 15 λεπτά με τον Μαρά συνεχώς μέσα στην μπανιέρα, η νεαρή, ονόματι Σαρλότ Κορντέ, τον μαχαίρωσε με ένα κουζινομάχαιρο. Η σκηνή απαθανατίστηκε την ίδια χρονιά από δύο διάσημους πίνακες, έναν του Ζακ Λουί Νταβίντ και έναν του Γκιόμ Ζοζέφ Ροκ. Την ίδια χρονιά τώρα, ο Γάλλος συνθέτης Φρανσουά Ζοζέφ Γκοσέκ έγραψε το έργο «Ο θρίαμβος της δημοκρατίας», με θέματα βγαλμένα από τη ζωή των στρατιωτών της Επανάστασης εν ώψη της εισβολής των φιλομοναρχικών και προσικών δυνάμεων. Ο Γκοσέκ έχει χαρακτηριστεί επίσημο συνθέτης της Γαλλικής Επανάστασης και με τη χρήση πατριωτικών χοροδιακών και λαϊκών χορών αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της κουλτούρας της εποχής. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από αυτό το έργο.

και από τη Γαλλική Επανάσταση μεταφερόμαστε στην έρημο Γκόμπι, στη μακρινή Μογγολία, όπου σαν σήμερα το 1923 ο Αμερικανός εξερευνητής και φυσιοδήφης Roy Chapman Andrews ανακάλυψε τα πρώτα γνωστά απολιθωμένα αυγά δεινοσαύρου, τα οποία πήρε μαζί του στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη. Ο Andrews έγινε διάσημος φυσικά και κυκλοφορεί η ανεπιβεβαίωτη φήμη ότι ο χαρακτήρας του Indiana Jones, ξέρετε από τη γνωστή σειρά ταινιών, είναι βασισμένος σε αυτόν. Το 1934 έγινε διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και την επόμενη χρονιά σε συνέντευξή του δήλωσε το εξής: «Γεννήθηκα για να γίνω εξερευνητής. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο και να είμαι ευτυχισμένος». Τη χρονιά που ο Andrews ανακάλυψε τα αυγά δεινοσαύρου, το 1923, στην Αμερική ο Irving Berlin έγραφε το τραγούδι «What Will I Do». Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε έγινε το 1947 από τον Nat King Cole και το τρίο του.

Από το 1923 κάνουμε ένα μικρό χρονικό άλμα και μεταφερόμαστε στο 1924 και στη Βόρεια Ιταλία, όπου σε ένα μικρό χωριό κοντά στην Πάρμα γεννήθηκε ένας από τους σπουδαιότερους τενόρους της όπερας, ο Κάρλο Μπεργκόντσι. Από μικρός ο Κάρλο τραγουδούσε στην εκκλησία, μετά έπιασε δουλειά σε ένα τυροκομείο που έφτιαχνε φυσικά παρμεζάνα, τι άλλο, όπου συχνά έβρισκε τον πελάτη του γιατί τραγουδούσε κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Στα 16 του άρχισε να σπουδάζει τραγούδι, αλλά ως βαρύτονος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου έλαβε μέρος σε αντιναζιστικές ενέργειες, γιατί και στην Ιταλία υπήρχε αντίσταση, μην το ξεχνάμε, και μάλιστα φυλακίστηκε από τους Γερμανούς το 1943. 2 χρόνια αργότερα απελευθερώθηκε από το ρωσικό στρατό και περπάτησε 106 χιλιόμετρα προκειμένου να φτάσει σε ένα αμερικανικό στρατόπεδο. Μετά τον πόλεμο και έχοντας στο μεταξύ περάσει τύφο, γύρισε στην Πάρμα κάτισχνος και σε άθλια κατάσταση. Με τον καιρό συνήλθε και ξεκίνησε την καριέρα του στην όπερα το 1948 ως βαρύτονος στο ρόλο του Φίγκαρο στο έργο Κουρέας της Σεβίλης του Ροσίνη. Αργότερα κατάλαβε ότι το ρεπερτόριο του τενόρου του τέριαζε περισσότερο και έτσι το 1951 έκανε το δεύτερο ντεμπούτο του, αυτή τη φορά ως τενόρος, στο έργο του Τζορντάνο Ανδρέα Σενιέ. Ακολούθησε μια λαμπρή καριέρα σε όλα τα μεγάλα θέατρα, σε διάφορα μέρη του κόσμου και φυσικά και στην Αμερική. Το χαρακτηριστικό της φωνής του είναι ότι ακούγεται απόλυτα φυσική σε όλη της την έκταση. Πέθανε το 2014 σε ηλικία 90 ετών. Θα τον ακούσουμε σε μια εξαιρετική εκτέλεση της άριας του Ροντόλφο από την όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι «La Bohème», όπου ο Ροντόλφο, ένας νεαρός ποιητής, γνωρίζει μια μοδιστρούλα, τη Μιμή, και την ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Στην άρια αυτή της περιγράφει τη φτωχική του ζωή ως ποιητή και μετά την κορώνα στη λέξη ελπίδα τελειώνει ζητώντας της να του μιλήσει για τον εαυτό της. Είναι μια υπέροχη άρια, απολαύστε την.

και από τον κόσμο της Ιταλικής Όπερας μεταφερόμαστε στα μεγάλα ροκ στάδια, γιατί σαν σήμερα 13 Ιουλίου του 1985 έγινε μια μεγαλειώδης διπλή συναυλία σε Αγγλία και Αμερική σχεδόν ταυτόχρονα, με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για βοήθεια προς τις χώρες της Ανατολικής Αφρικής, ιδίως την Αιθιοπία, που μαστίζονταν από λοιμό. Η ιδέα του εγχειρήματος ανήκε στον τραγουδιστή Boy George από το συγκρότημα Culture Club και η υλοποίησή της οφείλεται κυρίως στον Bob Geldof από το συγκρότημα Boomtown Rats και τον Midge Ure, ο οποίος συμμετείχε σε διάφορα σχήματα, ανάμεσά τους η Thin Lizzy, η Visage και η Ultravox. Η επιτυχία του εγχειρήματος ήταν απόλυτη. Μεταδόθηκε δορυφορικά, ζωντανά σε όλο τον κόσμο, έλαβαν μέρος όλα σχεδόν τα μεγάλα ονόματα της pop και rock μουσικής, αλλά η εμφάνιση που ξεχώρισε και έγινε και δίσκος αργότερα ήταν αυτή των Queen. Από αυτή την 20λεπτή εμφάνιση που έγινε στο στάδιο Wembley του Λονδίνου, θα ακούσουμε το Bohemian Rhapsody, από το οποίο έπαιξαν ένα μικρό μέρος, και το Radio Gaga. Και με αυτά θα κλείσουμε τη σημερινή πρώτη μας εκπομπή. Ήταν τα άλματα στο χωροχρόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον Κορυδαλό οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος. Σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμό σήμανε στην Καστοριά όταν 4χρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργο στις 8 Ιουλίου. Μετά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο, το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον ανθρωποκτονία, έτσι. Να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων, το αν η χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους προεπόμενους κανόνες. Στην απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη, ανέφεραν. Προφανώς δεν έπεισαν όμως, όταν κρίνεσαι προσφυλακιστέος δεν έπεισες, δήλωσε ο συνήγορός τους. Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον 2 φορές, είπαν οι αστυνομικοί, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές. Θα τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύαμε προς το μέρος του ύποπτου και με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος, υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι δύο κατηγορούμενοι, περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης. Η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών της ΟΠΙΕ κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος στο Άργος οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με το συμβάν, η οικογένεια επικαλέστηκε και την αναπηρία του 20χρονου. Η δικηγόρος υπενθύμησε ότι ο 20χρονος αντιμετώπιζε νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ. Η αντίδρασή του οφείλονταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με δύο τρόπους. Επιβεβαιώνει αυτό και η μητέρα του 20χρονου, αφού είπε ότι είχε φοβηθεί γιατί είχε μαζί του το δίπλωμα. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις, θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κουβαλή. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον εντεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς και να ακούσουμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοκοίδης, στη δήλωση σχετικά.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Να θυμίσουμε μόνο ότι οι δράστες κινήθηκαν ξημερώματα Κυριακής, έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπιτιού όπου μένει η υφυπουργός με την οικογένειά της και γράψαν τα μηνύματα ανάμεσα σε αυτά. Ήταν η φράση «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια της». Υπήρχε αναφορά βέβαια και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων, αυτό το είπε η κυρία Βολουδάκη. Σύμφωνα με το υλικό τώρα από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρώσει εκεί γύρω στις 5 το πρωί μπήκαν τρεις άγνωστοι, γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, λένε και στην ανακοίνωση, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Φορούσαν κουκούλες γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνεται. Και βέβαια πάντα βράδυ, πάντα δρούν στη σκιά, είπε η βουλευτής. Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου, ήταν η δήλωση της κυρίας Βολουδάκη. Ένα περιστατικό το καταδίκασε ο κυβερνητικός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για εγκληματίες, αποτροπιασμό για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την επιχείρηση εκφοβισμού της οικογένειάς της με απειλητικά συνθήματα, εκφράζει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Στο ίδιο μήκος κινήματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά αυτά συνθήματα και βεβαίως θα σας πω, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι φορείς εδώ του νομού Χανίων καταδίκασαν την ενέργεια αυτών των αγνώστων δραστών με τα απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της κυρίας Σεύης Βολουδάκης. Το Earth News που μίλησε θεώρησε, εκτίμησε ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να αποκαλυφθούν αυτοί που προέβησαν σε αυτή την πράξη για τέταρτη φορά, όπως η ίδια τόνισε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη η διαδικασία. Αξίζει να πούμε ότι στη σημερινή δικάσουμε έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων παρόντες από την αρχή της άνοιξης διαδικασίας. 8 είναι οι κατηγορούμενοι που πάρισαν στη σημερινή διαδικασία. Στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παρουσίασης των αυτοτελών ισχυρισμών από τους συναγόρους υπεράσπισης. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους συνηγόρους του κυρίου Πατέρα που ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ την επίμαχη περίοδο που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη. Νωρίτερα βέβαια ο κύριος Μπελονόπουλος είναι ο δικηγόρος ενός πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Έθεσε και αυτός με τη σειρά του θέμα ενοποίησης όλων των δικογραφιών που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών και διαφοροποίησή τους. Το δικαστήριο βεβαίως θα απαντήσει αργότερα σε αυτά τα αιτήματα. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Δεν έλειψαν και κάποιες στιγμές ολιγόληπτης έντασης κατά τη διάρκεια που οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αγόρευαν με συγγενείς των θυμάτων. Χαρακτηριστικά μια συγγενής τόνιζε ότι κακώς λέτε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά μέχρι το ατύχημα. Τα παιδιά μας δεν έπρεπε να μπαίνουν στα τρένα, έπρεπε να απαγορεύσετε την κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο. Μικρής διάρκειας αυτή η ένταση. Διέκοψε το δικαστήριο πριν από μισή ώρα και τώρα συνεχίζεται η δικάσιμος. Επόμενη δικάσιμος είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Πρωτοκαλεί συναγερμός σήμερα κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο ΣΕΙΞΟΥ, σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ και στη Χαλκιδική υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές, μας ενημερώνει η Λία Χριστάρα.
5: Από τις 8.30 ώρα το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος για το ΣΕΙΞΟΥ για να μην έχουμε κάτι απρόπτη, κάτι δυσάρεστο. Μάλιστα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο για τα οχήματα, αλλά και για τους πεζούς σε διάφορα λοιπόν σημεία εισόδου του ΣΕΙΞΟΥ. Από το Πανόραμα μέχρι και το Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, υπάρχουν είτε αστυνομικές δυνάμεις, είτε πυροσβέστες που κλείνουν τον δρόμο και ενημερώνουν τον κόσμο από πού μπορεί να μετακινηθεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το δασικό δρόμο, από το Φιλίππε, μπορούν μόνο να το χρησιμοποιήσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και αύριο το πρωί 8 η ώρα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά για όποιον εντοπιστεί μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές και έχουμε απαγορευτικό και σε Κασάνδρα και σε Θωνία, εκεί σε δασικές περιοχές, και εκεί ισχύει μέχρι αύριο το πρωί.
0: Να πούμε με αφορμή αυτό ότι στις 7 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση εργατικών σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου, καθώς είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας. Να πάμε τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Χρυσόστομο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, σήμερα στην κεντρική Μακεδονία είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μοναδική περιοχή στη χώρα με τόσο υψηλό κίνδυνο. Αρκετές περιοχές βέβαια έχουν υψηλό κίνδυνο στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά της χώρας. Στην κεντρική Μακεδονία πνέει ένας βορειοδυτικός άνεμος μέχρι 6 μποφόρ. Οπότε και γι' αυτό έχουμε υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, μέσα στο Αιγαίο έχουμε ακόμα και 7-8 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, θα έλεγα ότι είναι μια τυπική καλοκαιρινή εβδομάδα με ισχυρά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ. Χρειάζεται αρκετή προσοχή σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα από αύριο και μετά, ιδιαίτερα στην Κρήτη που θα φτάνουν οι άνεμοι και τα 10 μποφόρ κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα σταματήσουν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα απασχολούν μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα, δηλαδή κυρίως Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, βέβαια θα έχουμε σταδιακή άνοδο μέρα με την ημέρα. Θεωρώ πως η άνοδος θα κορυφωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με 39-40 βαθμούς κατά τόπους μέγιστες τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά την βροχή δεν φαίνεται να έχουμε αυτή την εβδομάδα κάποιο θέμα με βροχή. Ίσως την Πέμπτη κάποια τοπική αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Επόμενη
0: σε αυτά σαν τα χθεσινά που είχαμε κάποια τοπικά μπουρίνια.
6: Τα χθεσινά ήταν κατά τόπους ισχυρά, ήταν mm-hmm. μπουρίνια το απόγευμα. Δεν φαίνεται την Πέμπτη να υπάρχει αυτή η δυναμική, θα είναι πιο τοπικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, δείχνει τουλάχιστον, είναι λίγο μακριά, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και κάποια αστάθεια, αρκετές βροχές δηλαδή, φαίνεται να μας επισκέπτονται από την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, μάλιστα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί εγώ θα φύγω την επόμενη εβδομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Στις Σέρρες τώρα είχαμε ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο, αφού από τη μια είχαμε μια μεγάλη φωτιά και από την άλλη είχαμε και ένα πολύ δυνατό μπουρίνι, σαν αυτά για τα οποία μόλις μιλούσαμε χθες το απόγευμα, που δημιούργησε και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Γέλη, καλό μεσημέρι, και πραγματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πυρκαγιά και μπουρίνι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χρονικά ξεκινήσαμε με την πυρκαγιά στην περιοχή της Συνούσας, εκεί όπου ένας κύριος με το γιο του για κάποιο λόγο πήγαν σε κάποιο χωράφι, δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν το αυτοκίνητο γιατί κόλλησε και οι σπινθήρες προκάλεσαν τη φωτιά. Μια φωτιά που παραλίγο να έκαιγε ένα ολόκληρο χωριό, την Ινούσα, που είναι ένα μικρό χωριουδάκι 7 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, σε υψόμετρο έτσι 500 μέτρων. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι η φωτιά πλησίασε, είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, πλησίασε απειλητικά το χωριό, αλλά υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων από Σέρρες, Θεσσαλονίκη και άλλους νομούς. Είχαμε τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου Σερών, αλλά και οι υδροφόρες, Δήμο Σερών, Δήμο Ηράκλειας, Δήμο Βυσαλτίας, ο Δήμος Ομούλου Παπά, όλοι βοήθησαν έτσι ώστε να μην καούν σπίτια, γιατί πραγματικά, Αγγέλη και κυρίες και κύριοι, θα καιγώ τα σπίτια.
0: Ήταν πολύ επικίνδυνη η φωτιά αυτή.
7: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν πάρα πολλές ρήψεις νερού. Και ουσιαστικά να φανταστείς ότι υπάρχει σπίτι το οποίο το έσωσε κυριολεκτικά ελικόπτερο που έκανε ρήψη στοχευμένη πάνω από το σπίτι που ήταν έτοιμο να ανάψει. Mm-hmm. Να πούμε ότι σήμερα οι κάτοικοι της Συνούσας δεν είχαμε πολλές καταστροφές. Μόνο σε αυλές σπιτιών παρατηρήθηκαν καταστροφές, σε κάποιες αποθήκες μαχηρόμπαλες και βέβαια ένα γεωργικό μηχάνημα. Οι κάτοικοι της Συνούσας σήμερα προσέρχονται στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών για να έτσι κάνουν αναφέρουν τις ζημιές που έχουν υποστεί από την πυρκαγιά. Έχει γίνει προσαγωγή και συνέχεια σύλληψη ενός άντρα με το γιο του, που όπως είπαμε από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, σήμερα οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα, δεν θα κατηγορείται για μπρισμό από ανέλεια. Τον σώζει λίγο ότι έμεινε εκεί όταν ξεκίνησε η φωτιά. Και ενώ λοιπόν την Παρασκευή τα είδαμε όλα αυτά και πραγματικά πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν όλο το βράδυ, γιατί υπήρχαν πολύ δυνατοί άνεμοι τα ξημερώματα του Σαββάτου, για να μην είχαμε αναζωπηρώσεις. Mm-hmm. Είχαμε χθες ένα ξαφνικό μπουρίνι που έπιασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του νομού, ιδιαίτερα στο Δήμο Συντικίες, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο δυνατός αέρας με πτώσεις κλαδιών και δέντρων, όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Για πολλές ώρες δεν είχαν ρεύμα τα χωριά του Δήμου Συντικίες, από την Καστανούσα μέχρι το Βαβακόφυτο, είναι μια τεράστια περιοχή. Και μάλιστα να πούμε το πρωί αποκαταστάθηκε το ρεύμα, τα ξημερώματα στις περισσότερες περιοχές και πριν από λίγο αποκαταστάθηκε και στα δύο τελευταία χωριά που υπήρχε πρόβλημα. Όπως πρόβλημα υπήρξε και στα χωριά, σε χωριά της Νέας Δείχνης. Ήταν ένα πολύ ξαφνικό μπουρίνι. Πήραν έτσι και κάποιες κολόνες που υπάρχουν πυλαργοί επίσης φωτιά. Έπεσαν κολόνες, έπεσαν κλαδιά. Δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλο το βράδυ τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούσαν να διορθώσουν τις πολλές μεγάλες ζημίες. Πάντως για πολλές ώρες, Γέλκη, κυρίες και κύριοι, έμειναν πολλά χωριά χωρίς ρεύμα. Και επίσης να πούμε, να ολοκληρώσουμε, ότι αυτή την ώρα διεξάγεται το συντονιστικό όργανο στην περιφέρεια, εκεί που έχουν κληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών όλοι οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτική προστασία των Δήμων, γιατί ο νομός Σερών είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά, είναι στη θέση 3. Βέβαια να πούμε ότι πιθανότατα το ότι έριξε τόσο πολύ βροχή χθες, αυτό λίγο να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν στην περιφέρεια για να δουν τι μέτρα θα πάρθουν, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια περίπτωση πυρκαγιά σήμερα στο νομό Σέρων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, είχαμε νωρίτερα συνάντηση για το μείζον θέμα των έργων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εκδήλωση για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής Εξωτερικού Δικτύου Ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. 13 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα στο Δήμο Πυλάς Χορτιάτη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Παπασταύρου.
0: Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. 13 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα στο Δήμο Πυλάς Χορτιάτη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο.

0: 70 οργανισμών ίδρυψης σε δύο στην περιοχή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής που έχουν το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι 735 στο σύνολο. Δεν θα γίνει άμεσα η εσωμάτωση όλων αυτών, η συγχώνηση όλων αυτών των οργανισμών. Θα γίνει σταδιακά με την πρώτη συγχώνηση, όπως σας είπα, που θα οι 70 οργανισμοί Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, μια που η Χαλκιδική έχει 120.000 περίπου πληθυσμό το χειμώνα και πάνω από 1.000.000 το καλοκαίρι, έχει πολύ σοβαρά ζητήματα. Ακριβώς αυτό τέθηκε και στη συζήτηση, γι' αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Χαλκιδική, την Περία και άλλες τουριστικές περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες στην τωρινή περίοδο. Και υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης και από τις περιφέρειες, από τα διάφορα προγράμματα, αλλά και κεντρικά, από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με τους εξωτερικούς σωλήνες ίδρυψης, όπως έχουμε στην περίπτωση της Πηλαίας Χορτιάτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 13 εκατομμύρων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα καλύψει και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, που και εκείνο θα έχει πολύ, πολύ αυξημένες ανάγκες σε νερό.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Τώρα να πάμε στην περιοχή της Λαψίστας, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για τη ρήπανση του αρδευτικού νερού και αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνέλευση του ΤΟΕΒ. Οι πρόσφατες αναλύσεις καταγράφουν εξαιρετικά υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση και συγκεκριμένα τις 5 δειγματοληψίες που έγιναν από τις 2 Ιουνίου στην 1η Ιουλίου στο αντλιοστάσιο Α1 αμέσως μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στην τελευταία δειγματοληψία, την 1η Ιουλίου, μετρήθηκαν 450.000 μονάδες κολοβακτηριδίων έναντι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 100, δηλαδή μια συγκέντρωση 4.500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ έντονης ανησυχίας στον ΤΟΕΒ Κρίας και Λαψίστας του νομού Ιωαννίνων. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η άδεια χρήσης του νερού χορηγήθηκε στις 3 Ιουνίου, επιτρέποντας την άρδευση περίπου 13.000 στρεμμάτων, κυρίως με καλαμπόκι και μυδική που προορίζεται για ζωοτροφές. Λίγες εβδομάδες λοιπόν αργότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων επαναφέρουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητα του νερού, καθώς υπάρχει και η εμπειρία της περσινής χρονιάς, όταν δεν χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου, λόγω της ρήπανσης, μια απόφαση που βέβαια είχε σοβαρές επιπτώσεις στους παραγωγούς, ακολούθησε διαδικασία αποζημιώσεων, η οποία εξελίχθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις και όπως λένε η παραγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Το κάμπος της Λαψίστας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ζώνες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και τροφοδοτεί την τοπική κτηνοτροφία με ζωοτροφές, ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή της άρδευσης θα προκαλούσε βέβαια σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς της περιοχής. Την ίδια ώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει το θέμα σε καθεστώς κατεπίγουσας διαχείρισης. Εξετάζεται πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης νερού, εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία το επιβάλλουν, και έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επίσημη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσπρωτεία, καθώς η τάφρος της Λαψίστας καταλήγει στον ποταμό Καλαμά και από εκεί βέβαια και στα χωράφια που αρδεύονται μέσω από τον ποταμό στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Θεσπρωτείας ο κ. Γιώργιακας είχε κάνει και αντίστοιχη ερώτηση προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης, ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που τόνιζαν σε σχετική ανακοίνωσή τους και οι εργαζόμενοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι επιτέλους πρέπει να εντοπιστούν και να κλείσουν οι πηγές της ρήπανσης, ούτως ώστε το θέμα να αντιμετωπιστεί οριστικά, χωρίς συνέπειες για τους παραγωγούς, για την τοπική οικονομία, αλλά

0: και για τη δημόσια υγεία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υλοποιείται στη Δράμα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κινήτρων στέγασης και σύτησης στον πρώτο ειδικό παθολόγο που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Η απόφαση αφορά παροχές σε 4 συνολικά νεοπροσληφθέντες παθολόγους. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Ρένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οικονομικά κίνητρα στον νεοπροσληφθέντα ειδικό παθολόγο του νοσοκομείου της Δράμας παρέχει ο Δήμος της Δράμας. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς παλιότεροι διαγωνισμοί για προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς. Έτσι, η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά από αιτήματα του νοσοκομείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων και να διασφαλιστεί η κρίσιμη λειτουργία της παθολογικής κλινικής. Η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για τα έξοδα διαμονής και διατροφής των γιατρών. Έτσι, προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικό για το ιατρικό προσωπικό, ο Δήμος Δράμας εφαρμόζει ένα δραστικό πλάνο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση στέγασης και σύτησης ύψους έως και 1.500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του γιατρού. Αν θα επιλέξει δηλαδή να έρθει με την οικογένειά του εφόσον έχει, τότε προσαυξάνεται η παροχή, αλλά δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Η παροχή μάλιστα δεν καλύπτει μόνο έναν, αλλά έως 4 παθολόγους που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νοσοκομείο της Δράμας σε επόμενες προκηρύξεις, με ανώτατο προϋπολογισμό 72.000 ευρώ. Ο Σύλλογος των Γιατρών επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα για ουσιαστικά κίνητρα στελέχους των νοσοκομείων της περιφέρειας και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Να πάμε τώρα στην Αναστασία Παπαντώνη και στην περιοχή των Αγρεβενών, όπου οι σκηνές που εκτελήσονται σε χωριά των Αγρεβενών θυμίζουν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με σμήνια κρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, σπρίων και δημητριακών. Μάλιστα, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε και νέα σύσκεψη στην περιοχή των Αγρεβενών και συγκεκριμένα στη Δεσκάτη για το συντονισμό των ενεργειών κατά πολέμησης της ακρίδας. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την στήριξη των παραγωγών. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Αγρεβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συσκέψεων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ακρίδας, με στόχο τι άλλο την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της ακρίδας. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Τώρα ο κ. Παναγιωτίδης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ Κοζάνης, τόνισε ότι έχουν απευθυνθεί πλέον σε επιστήμονες, σε πανεπιστήμια, κυρίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι επιστήμονες να βρουν μια πιο αποτελεσματική λύση, και επίσης θα ζητηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να τεθεί το θέμα και να αναζητηθούν λύσεις. Χέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Μιλώντας στον 102 FM, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης ανέφερε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία πενταετία έχουμε μείωση γύρω στο 8% και στην δευτεροβάθμια γύρω στο 4%.
4: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τελευταία πενταετία, γενικότερα από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, έχουμε μία μείωση γύρω στο 8% στο μαθητικό δυναμικό. Στη δευτεροβάθμια είναι μικρότερο, είναι γύρω στο 4%. Δηλαδή έχουμε συνολική μείωση, θα έλεγα, γύρω στο 6,5% στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που μιλάμε για έναν αριθμό κοντά στις 14 περίπου και κάτι χιλιάδες μαθητές λιγότερους στην τελευταία πενταετία. Και αυτό αποτυπώνεται ίσως και στην πρώτη τάξη δημοτικού, όπου έχουμε την τελευταία πενταετία, ξαναλέω, μία μείωση μεγαλύτερη από 10%. Δηλαδή πάνω από 1.500 μαθητές λιγότερους από το 25-26, από το 21-22 θα έλεγα. Άρα υπάρχει μια μείωση αισθητή θα έλεγα, η οποία όμως πρέπει να σας πω δεν μειώνει καθόλου τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Εμείς φροντίζουμε ο αριθμός των σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από τη μείωση του μαθητικού δυναμικού να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή υπάρχει ένας οσκελισμός θα έλεγα της δυναμικής των ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, υποβιβασμών. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Ξέρετε, σε κάποιο σχολείο, για παράδειγμα, έχει ένα μαθητή ή δύο μαθητές και σε 3 χιλιόμετρα υπάρχει σχολική μονάδα εξαφέσεως σχολείο που είναι αναβαθμισμένη η εκπαίδευση κατά τα ψέματα. Φροντίζουμε να γίνει αναστολή λειτουργίας, γιατί το θέλουν και οι γονείς και η κοινότητα η τοπική, αλλά ποτέ δεν το καταργούμε. Εάν θα κυκλοφορήσουμε σε 2-3 εβδομάδες, επειδή κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο χάρτης των αναστολών, εάν δείτε τις αναστολές που θα υπογράψουμε φέτος που γράφει ο Περιφερειακός Διευθυντής, όντως θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, από τις οποίες οι περισσότερες λειτουργούν έτσι σε αναστολή, βρίσκονται τουλάχιστον 10 χρόνια, 20 χρόνια. Δεν έχουν από την ίδρυσή τους ποτέ δεν λειτουργήσαν και είναι κάποιες πιθανόν 5 νηπιαγωγεία, 4, 2 δημοτικά που είχαν 4-5 μαθητές και δεν τα κλείνουμε, δεν τα καταργούμε, τα αναστέλουμε γιατί οι μαθητές, οι γονείς ζητούν να πάνε τα παιδιά τους στο διπλανό σχολείο.
1: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στον τομέα της εκπαίδευσης. Τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτούχος που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας του Δήμου Πύλου Νέστορος. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτες είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
0: Καλό μεσημέρι. Εκεί λοιπόν, στην χώρα του Δήμου Πύλου Νέστορος, θα υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σχολική στέγη στην περιφέρεια. Πρόκειται για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-27. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή 2 νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας, με σύγχρονες υποδομές, αύλιους χώρους, στέγαστρα και αθλητικές εγκαταστάσεις. Προβλέπονται μεταξύ άλλων γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου 5x5. Να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισκέφθηκε το χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο σχολικό συγκρότημα, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, από αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί για τη σχολική κοινότητα της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Συναγερμός σήμερα στην Καστοριά, όταν ένα τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πριν το επαναφέρουν οι διασώστες. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, το μικρό παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά για διακοπές με τη μητέρα του σε συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται να ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του και να πέσει, με αποτέλεσμα να πέσει με στην πισίνα. Δυστυχώς το παιδί το έβγαλαν οι γονείς του από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε ήδη υποστεί ανακοπή, και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί εκτελήθηκαν αγωνιώδεις στιγμές, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλουν υπεράθρωπες προσπάθειες. Μετά από παρατεταμένη καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, οι γιατροί κατάφεραν το ακατόρθωτο και επανέφεραν το τετράχρονο αγγελούντι στη ζωή, δεδομένη της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης. Κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του και παράλληλα στήθηκε ένας πραγματικός αγώνας στον Μουγγέλη, μια γέφυρα ζωής, όπως λένε, σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας. Με αστραπιές κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές το βράδυ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας έκανε περίπου 15 λεπτά τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτιο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αγώνα δρόμου έδωσε το ΕΚΑΒ για να διακομιστήσει το νοσοκομείο το Αγγελούδι αυτό. Η Γκέλη.
0: Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι, είναι τουλάχιστον σε σταθερή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να πάμε τώρα στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου. Εκεί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πυροβολισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ωστόσο, ένας νεαρός τραυματίστηκε από τα πυρά ηλικιωμένου που ήθελε να διώξει πουλιά. Αθανασία Σταμοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το είδαμε, το ακούσαμε. Έγινε και αυτό στην κάτω Αχαΐα, όταν ο ηλικιωμένος, ενοχλημένος από τα πουλιά που βρέθηκαν στην περιοχή εκεί κοντά στο σπίτι του, πήρε το αεροβόλο του, τα χτύπησε για να φύγουν, όπως λέει, με αποτέλεσμα εκεί να βρίσκεται νεαρός, ο οποίος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, διεκομίστη στο κέντρο υγείας της περιοχής, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τέλος, καλό, όλα καλά, αλλά να αναλογιστούμε τι θα γινόταν εάν ήταν σοβαρότερο το τραύμα του.
0: Βέβαια, και στο κεφάλι ένα εκατοστό πιο εκεί να ήταν, θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Τώρα ένα περίεργο και φρικιαστικό ατύχημα είχε ένας αγρότης σε χωριό της Χίου. Ευτυχώς όμως η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Τύχη βουνό και με φύλακες αγγέλους και τους πυροσβέστες είχε ένας 60χρονος αγρότης από το χωριό Ζηφιά της Δημοτικής Ενότητας των Καμποχώρων. Χθες το πρωί πήγε για εργασίες στο χωράφι του, έπεσε όμως από δέντρο και μια μπετόβεργα από περίφραξη καρφώθηκε στην κοιλιακή χώρα, βγαίνοντας στο ύψος του στήθους για να χρειαστούν οι πυροσβέστες να αντικόψουν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χίου. Πράγματι ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Το γεγονός, το θετικό είναι ότι όχι μόνο έδρασαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ επαγγελματικά και κατάφεραν να ξεπεράσουν, φαντάζομαι, και το σοκ που θα αντιμετώπισαν βλέποντας τον άνθρωπο αυτό να έχει καρφωμένη μια μπετόβεργα στο σώμα του, αλλά και το γεγονός ότι δεν πήραξε κανένα ζωτικό όργανο. Οι πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο της Χίου ήταν ότι μονάχα το έντερο σε κάποιο σημείο το χτύπησε και μάλιστα χρειάστηκε και φτάνοντας στο νοσοκομείο με την βοήθεια του ΕΚΑΒ, βέβαια, που πρέπει να πούμε και εδώ έγινε ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν όσο γινόταν πιο γρήγορα στο σκυλίτσιο νοσοκομείο με συνοδεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Χρειάστηκε για δεύτερη φορά να επέμβουν οι πυροσβέστες, όπου οι γιατροί αιτήθηκαν τη συνδρομή τους και υπό την καθοδήγησή τους κόπηκε ακόμα ένα κομμάτι της μπετόβεργας. Ευτυχώς, όπως είπαμε, η επέμβαση πήγε πολύ καλά. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του σκυλίτσιου Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Ας ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτειά του.
0: Βεβαίως, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ, που κατέσχεσαν 2 τόνους επικίνδυνων για την υγεία γαλακτοκομικών προϊόντων πριν εισαχθούν παράνομα στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ναι, περισσότερο από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας επιχείρησε ένα εισαγάκι στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάζα Κομωτινής, φορτηγό όχημα τύπου βαν, χωρίς να διαθέτει ψυχτικό θάλαμο, παρακαλώ. Άκουσον, με ξένες πινακίδες. Όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεκτών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργάνων ΔΕΟΣ, το ακρονίμιο, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της ΑΔΕ δηλαδή, έτσι. Με τη συνεργασία κατόπιν ελεκτών της κοινιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα προφανώς ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν οι προλοεπόμενες κυρώσεις τόσο για την επικίνδυνοτητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν και υπέρβαρο, κατά 1500 κιλά. Ακόμη, να σου πω, στην Ροδόπη ένας ηλικιωμένος 73 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας. 10 παρά 10 έγινε το συμβάν, 10 λεπτά δηλαδή πριν πιάσει η υπηρεσία ο ναυαγωσός της ακτής. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν από το νερό και του έκαναν κάρπα ένας βούλγαρος τουρίστας, συνταξιούχος, διασώστης και ο ιδιοκτήτης του beach bar της ακτής. Δεν έφερε αποτέλεσμα η προσπάθειά του να τον επαναφέρουν. Σε 16 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο, τον παρέλαβε, του κάναν κάρπα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον πήγαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κομωτινής, στο θάλαμο αναζωογόνησης, με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος κατέληξε. Αύριο, γιατί πρέπει να περάσουν 24 ώρες, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κυφνίδης, θα διενεργήσει νεκροψία-νεκροτομή για να αποσαφινιστεί

0: η ακριβής αιτία του άτυχου, του θανάτου του άτυχου ηλικιωμένου. Κέλλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Απομακρύνθηκε η πλωτή καντίνα που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί στην παραλία Ιταλίδα στα Κοφονίσια, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού. Μετά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού, του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, το σκάφος απομακρύνθηκε από την περιοχή. Η Λίνα Θεολογίτου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Λίνα.
2: Καλησπέρα από τις Κυκλάδες. Και στη σύλληψη του κυβερνήτη της πλωτής Κατίνας προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος Νάξου μετά τον κατάπλου του σκάφου στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Η πλωτή φορτηγή είχε μετατραπεί σε καντίνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού, οι οποίοι καταδίκασαν την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση. Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι το πλωτό μέσο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή. Με εντολή της Αγγελίας Νάξου, αποφασίστηκε τελικά η άμεση απομάκρυνση πλωτής καντίνας από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για το περιστατικό διενέργεται προανάκριση από το λιμεναρχείο Νάξου. Ο Σύλλογος τώρα τουριστικών επιχειρήσεων Κοφονισίων, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία, όπως αναφέρει, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για την προστασία των παραλίων και με τις δημόσια εκφρασμένες θέσεις του Συλλόγου υπέρ της τύπιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση με πρόταση τη διαγραφή του. Παράλληλα, ο Σύλλογος αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μελών του, καθώς και τη διαφύληξη του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του Κοφονισίου απέναντι σε πρακτικές που αντιστρατεύονται το κοινό συμφέρον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Από τύχη δεν είχαμε χθες θύματα στη Χερσόνησο όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε με ηλικιώδη ταχύτητα ένας μεθυσμένος τουρίστας εξφενδονίστηκε στον αέρα και χτύπησε 6 αυτοκίνητα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι τώρα μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά από τύχη σώθηκαν άνθρωποι, γιατί παρακολουθήσαμε το βίντεο που φαίνεται να εξφενδονίζει το αυτοκίνητο, να περνάει σε αντίθετο ρεύμα και να πετάει πραγματικά. Εκεί, λίγα δευτερόλεπτα πριν περνούσε ο κόσμος αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν έπεφτε πάνω στον κόσμο αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν χτύπησε ουσιαστικά 4 σταθμευμένα οχήματα, εξανονίστηκε αμέσως μετά, δεν σταμάτησε η τρελή πορεία, χτύπησε σε μια μάντρα άλλα 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε ουσιαστικά ντουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Από τύχη σώθηκαν και οι επιβαίνοντες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο συνοδηγός συνελήφθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου, πέρασε σήμερα το καθόλου και ο εισαγγελέα Ηρακλείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στην Πειραιά θα πάμε για τη συνέχεια και να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή καλοκαιρινή σεζόν για τη τουριστική κίνηση της περιοχής με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πειραιάς και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Ηρακλή Τσιτλακίδη που μίλησε στον 102 FM.
4: Διανύουμε ένα καλοκαίρι που έχει, ας πούμε, αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί είναι η ισχυρότερη ζήτηση η οποία υπήρχε, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά. Ο κόσμος έρχεται, κρατήσεις έρχονται στα συστήματα, απλά όλη αυτή η ιστορία λίγο με το ενεργειακό, λίγο με τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, ουσιαστικά. Υπάρχει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή. Οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής ακόμα τελευταία στιγμή να βρει το τίκλινο έτσι στα 65-70 ευρώ και παραπάνω φυσικά.
1: Πάμε όμως τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Φλόρινας, που είναι μια άλλου είδους πρόταση για τουρισμό, με μια πανέμορφη πόλη βέβαια, αλλά και 4 λίμνες στην ευρύτερη περιοχή να φτιάχνουν το δικό τους μικροκλίμα και ταυτόχρονα να συνθέτουν μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς. Η Τάμη Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμη.
5: Στην ουσία 6 λίμνες, από τις οποίες βέβαια οι 2 είναι μόνο που μπορείς να κολυμπήσεις και να απολαύσεις τις όμορφες διαμορφωμένες παραλίες, παίρνοντας ανάσες δροσιάς τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες στη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντεο, αλλά και στην Μεγάλη Πρέσπα, στην περιοχή της Πρέσπας. Κάτοικοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όχι μόνο τα δροσερά νερά των λιμνών, αλλά και να ξεναγεθούν στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής και να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις τόσο σε κρασιά που φημίζεται η περιοχή του Αμιντέου, όσο και σε τοπικά προϊόντα όπως τις κόκκινες πιπεριές, τα λιμνήσια ψάρια, τις καραβίδες του γλυκού νερού, αλλά και τα γευστικά γρυβάδια και πέστροφες μαγειρεμένα πάνω στη βάρκα και στα αρβαβημένα εστιατόρια της περιοχής. Εκτός των άλλων, βέβαια, μπορούν να απολαύσουν και την λίμνη Ζάζαρη και Χυμοδίτιδα με κανό, αλλά και ψαρεύοντας, αλλιεύοντας εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου, αλλά και της μικρής και μεγάλης Πρέσπας. Είναι δύο περιοχές που πραγματικά προσφέρουν ανάσες δροσιάς, τόσο με τους ορεινούς όγκους, όσο βέβαια και με τις λίμνες εκεί της περιοχής.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ταμίδα μου. Δύο πολύ σημαντικά έργα για τη Λέσβο παραδόθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πρόκειται για τον αποκατεστημένο βόρειο περίβολο του κάστρου της Μυτιλίνης, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου, και το δεύτερο, το επίσης αποκατεστημένο Οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
6: Το κάστρο της Μυτιλίνης όχι απλώς έχει αλλάξει μορφή, έχει αναγεννηθεί πλήρως και μαζί με την αναγέννηση τη δική του αναγεννάται και ο αστικός ιστός της πόλης, τόνισε στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η αποκατάσταση των οχυρώσεων του βορείου και βορειοανατολικού τμήματος του κάστρου Μυτιλίνης θα πρέπει να σας πω ότι αποτέλεσε ένα πολυετές και θνητικό πρόγραμμα 4 διαδοχικών έργων συνολικού ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Εξίσου σημαντική είναι και η αποκατάσταση του Οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου του Μεντρεφέ, ενός από τα σπουδαιότερα σωζόμενα δείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο. Το μνημείο οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές στα μέσα του 18ου αιώνα και συνδέεται με τον Βαρβαρόζα, τον άβαρχο του Οθωμανικού στόλου, ο οποίος καταγόταν από τη Λέσβο. Εκεί διδασκόταν στους σπουδαστές το Κοράνι, η αραβική γλώσσα, η νομική και η αστρονομία. Κατά τους νεότερους χρόνους, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, χρησιμοποιήθηκε και για τη στέγαση προσφύγων. Επίσης, χθες παραδόθηκε και το έργο της αποκατάστασης των στεγών του Αγίου Θεράποντα Μυτιλίνης, αλλά και το πρωί της Κυριακής.
1: Ναι.
6: Μουσείο Ρητίνης, που είναι και το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Σήμερα εγκαινίασε τις θεωρητικές εργασίες, παρακολούθησε τις θεωρητικές εργασίες στο κάστρο της Μύθινας, αλλά και στον βράχο της Παναγίας στην Πέτρα. Την ίδια ώρα σήμερα την Λέσβο επισκέπτεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Αλέξη Τσίπρα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον Περιφερειάρχη, αλλά και τώρα αυτή την ώρα συναντάται με τους φθινοτρόφους του νησιού. Στο επίκεντρο μπαίνει το θέμα του αφθόδου σπηρετού και των αποζημιώσεων, το θέμα της αναστήσασης, αλλά και πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούν τους φθινοτρόφους. Το απόγευμα θα συζητήσει με πολίτες στον δεξιό λιμένο Βραχίωνα και αμέσως μετά θα κάνει μια παρέμβαση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λειτουργία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Δημάρχου, της Αστυνομίας και 16 φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανο Πουλημένου, και τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών, της εφορίας αρχαιοτήτων και πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης. Οι κάτοικοι έχουν αναδείξει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, τις δυσκολίες στην τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πεζών και επισκεπτών, αλλά και τη συνολική υποβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στον προστατευόμενο οικισμό της UNESCO. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο είναι τα τραπεζοκαθίσματα και η εξαπλωσή τους, η παράνομη στάθμευση και τα εκθέματα των καταστημάτων, ιδίως αυτών με τα τουριστικά είδη που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τις βιτρίνες. Καθυστέρηση δημιουργία δημοτική αστυνομία αποτελεί τροχοπέδι στην εύρυθμη λειτουργία τη πόλη, αφού οι δυνατότητες της ελληνικής αστυνομίας, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατευθύνονται σε άλλους τομείς. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες άμεσων παρεμβάσεων για την κυκλοφορία, την πρόσβαση των κατοίκων και επαγγελματιών, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη βάση της κοινής θέλησης για εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία προθεσμία ερχόμενη Παρασκευή για τους 50 μεγαλοφυλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Ζακύνθου προκειμένου να προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλών τους. Συνολικά οι οφειλές ανέρχονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Ζακύνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Γεια σας από τη Ζακύνθο. Τα 2 εκατομμύρια αυτό τα χρωστάνε περίπου 50, λίγο περισσότεροι από 50 μεγαλοφυλέτες και τα χρέη είναι από 8.000 ενώ φτάνουν και ξεπερνούν κάποια και τις 200.000 ευρώ. Είναι διαχρονικά χρέη τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διοίκηση ωστόσο της ΔΕΙΑΣ είναι αποφασισμένη να τα εισπράξει. Έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να καταφέρει η ΔΕΙΑΣ να εισπράξει αυτά τα ποσά και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα και για το πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και για να αποφασίσει από εκεί και πέρα τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθηθούν για όσους δεν το κάνουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Το κορυφαίο καναδικό πανεπιστήμιο McGill University δημοσίευσε ένα άρθρο όπου παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη σχέση του ελληνικού καφέ με την υγεία και τη μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας. Ο Γιώργος Πιτσαράς θα μας πει για τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Μια μελέτη που είχε ολοκληρωθεί πριν από λίγα χρόνια, ήταν του καρδιολόγου και τότε ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γεράσιμου Σιάσου, στην οποία συμμετείχαν 142 κάτοικοι του νησιού, ηλικίες άνω των 65. Και τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν συστηματικά ελληνικό καφέ, παρουσίαζαν μια καλύτερη ενδοθυλιακή λειτουργία, δηλαδή μια καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, που είναι ένα σημαντικό δείκτη καρδιακή υγεία. Το ίδιο άρθρο, βέβαια, διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν πως ένα ελληνικό καφέ από μόνο του αυξάνει το προσδόκιμο τη ζωή. Ίσα-ίσα υπογραμμίζεται ότι η μακροζωία των Ικαριωτών αποτελεί ένα αποτέλεσμα ενός συνολικού τρόπου ζωή που περιλαμβάνει μεσογειακή διατροφή, αυξημένη κατανάλωση οσπρίων, χόρτων και ηρεολάβου, καθημερινή φυσική δραστηριότητα, μεσημεριανή ανάπαυση, έντονη κοινωνική ζωή και ισχυρούς δεσμούς μέσα στην κοινότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και θα φύγουμε τώρα από τα νησιά. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι ανεβαίνοντας τον Εύρο και θα πάμε στην Μαρία Μανάκα, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ξεκινάει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
10: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο, μας πέρασε από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δαλμεντζόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως σχολιάστηκε, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών. Ξεκινάει από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών στο νομό. Έτσι οι εργαζόμενοι θα ανακουφιστούν και με σύγχρονα εργαλεία θα εξυπηρετούν ταχύτατα πλέον τους πολίτες. Βέβαια το έργο αυτό έχει σκοπό να διευρυνθεί σε όλους τους νομούς περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σιγά σιγά. Είναι απαιτητικό, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Πρόκειται να γίνει διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου, όπως είπε ο ίδιος, 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών, στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Πάντως, η δέσμευση, όπως τουλάχιστον υπόθηκε το Σάββατο στην συνέντευξη τύπου, είναι το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Από τη Σύρο έρχεται η σημερινή μας πολιτιστική πρόταση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, η Σύρος φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλή εβδομάδα.
11: Μια γιορτή της μουσικής στην καρδιά του Αιγαίου. Αποτελεί αυτός ο σπουδαίος θεσμός, το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σύρεο, που διοργανώνεται για 22η χρονιά στη Σύρο, το οποίο άνοιξε αυλαία χθες Κυριακή και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Η μουσική ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά του νησιού, μεταμορφώνοντας κάθε βραδιά σε μια διαφορετική μουσική εμπειρία και κάθε συναυλία σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Το Φεστιβάλ Σύρεο είναι το παλαιότερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Σύρο και είναι ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει επί δύο και πλέον δεκαετίες το νησί με τη λυρική τέχνη, τη μουσική δωματίου, την εκπαιδευτική δράση και τη σταθερή πολιτιστική εξωστρέφεια. Ένα φεστιβάλ που πρέπει να πούμε ότι επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν ξεκίνησε ήδη από την άνοιξη με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τοπικά μουσικά σχήματα, δίνοντας στα παιδιά της Σύρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ορχήστρα και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος συγκαταλέγεται η επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης σε σύμπραξη με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ απόψε στις 9 στο Θέατρο Απόλλων το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά με άριες και ντουέτα από γνωστές και αγαπημένες όπερες με τη σοπράνο Άννη Φασέα, τον τενόρο Ιωάννη Καλίβα και στο πιάνο τη Μαριλένα Σουρή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Φεστιβάλ Σύρεο συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική δεν είναι απρόσιτη, αλλά μπορεί να αγγίξει τους πάντες όταν παρουσιάζεται με αλήθεια και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Προβλέπεται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά μέχρι και τους 36.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τη Βρετανία και την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό του 2010 συνελήφθη και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στην περιοχή, με το βλέμμα όλων στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και τις αγορές να ανησυχούν. Και ενώ η διεθνή σκηνή φλέγεται, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Μπαγκόγκ, όπου η φωτιά σε παμπ γεμάτη κόσμο άφησε πίσω τις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φωτιά όμως και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με την παρέτηση του Σημειών και Δίκοκλου από τη βουλευτική έδρα, ενώ η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής τάσης απέναντι στη βία και τη διχόνοια με αφορμή και τις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις αμερικανικού στόχου στον κόλπο. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει ασαφής, καθώς Ουάσιγκτον και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ενώ η ένταση προκαλεί νέα ανόδο στις τιμές του πετρελαίου. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπραν, εκείνος ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεών και Δίκογλου. Τραγωδία στην Μπαγκόγκ με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε παμπ γεμάτη κόσμο. Επικράτησαν σκηνές πανικού καθώς οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Και πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια. Πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: από μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Το Μάιο του 2010 ξεκινά το σημερινό μας δελτίο. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας στη Σίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στην Οδοσταδίου στο κέντρο της Αθήνας να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
8: Στο χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 εδώ στην Οδό Σταδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Η 46χρονη νωρίτερα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και τη συνηγορό της πως είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποδείξει την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της αλλά και στον εντοπισμό της και τη σύλληψή της και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες σε οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, η 46χρονη, φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό ενός εκ των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί κατά την επίμαχη στιγμή του εμπρισμού. Πηγές πάντως του Earth News υπογραμμίζουν πως η εν λόγω φέρεται να κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες Μολότοφ κατά την επίμαχη στιγμή και μέσω αυτού οι συνεργοί της λάμβαναν τις βόμβες και τις προχωρούσαν στη ρήψη στο λόγο υποκατάστημα με αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Αυτό σημειώνουμε πως περιλαμβάνεται σε κατάθεση μάρτυρα ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών της κρατικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε γιάφκα αποθήκη γνωστού αντιεξουσιαστή το 2020.
7: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
9: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI όπως λένε, όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια, 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
7: Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε την βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
10: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
7: Συνδεόμαστε τώρα με την Σπυριδούλα Κακλατζή για τις δικές της πληροφορίες. Σπυριδούλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση αριθμεί 5 άτομα, με 3 εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα 2 πρόσωπα που παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Οι υπόλοιποι 2 δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, όμως τα έμπειρα στελέχη του ανθρωποκτονιών έχουν 2 άτομα στο κάντρο των υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτούργος, ο κουκουλοφόρος δηλαδή που πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, και ο άλλος εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτηρίου και έτσι τυλίχθηκε στις πλόγες, και θυμόμαστε τις εικόνες και τον καπνό του που έβγαινε εκείνη τη μέρα. Την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε η έφοδος από το κλιμάκι του ανθρωποκτονιών στα σπίτια των 2 συλληφθέντων, έγινε έφοδος και στα σπίτια των υπόπτων, παρουσία των ιδίων. Έρευνες σε Πειραιάκια και Σαριανή, και εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που πιθανότητα θα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των δύο στην δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
7: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται εν εξελίξη. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι μία από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο για την νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η ίδια περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
12: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική. Mm-hmm. Με ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια απραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
13: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
12: Εκείνη η δίκη απλιάγησαν τελώς.
13: Δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
12: Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Ναι. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει η διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους επιπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουνα σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους επιπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
13: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
12: Πιστέψτε με, θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεγκλώβησε η πυροσβεστική.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Με κατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Καθώς, Έλενα, οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστά. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα για τις επιθέσεις. Καθώς τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κέσμ, τα οποία δέχτηκαν πλήγματα και εχθές από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, όπως και άλλες περιοχές κατά μήκος των στενών, όπως η πόλη Σιβίκ, αλλά και οι Ιρανοί λένε ότι χτυπήθηκε για ένα αντλιοστάσιο νερού που χρησιμοποιείται στη γεωργία. Συνολικά, οι Ιρανοί λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι στις τελευταίες επιθέσεις. Μένει να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά τις τελευταίες εκρήξεις. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 4 πυράβλους, ενώ για πρώτη φορά επισήμως οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και 2 φορές και το Ομάν. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί το Ομάν είναι από τις κύριες χώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα είναι η κύρια χώρα με την οποία συνομιλεί το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα το Ομάν, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Ιράν η Μουσκάτ, το Ομάν, δέχεται αμερικανικές πιέσεις, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο ποιες είναι αυτές, και η Τεχεράν υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να αμήνεται, υποστηρίζεται στο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις 2 φορές μάλιστα του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ενώ και η Τεχεράνη λέει ότι έχουν παραβιαστεί πολλά από τα άρθρα του μνημονίου κατανόησης.
7: Πάντως, Έλενα, η μεγάλη μάχη είναι η μάχη ελέγχου για τα στενά του Ορμούζ. Εκεί πέρα τώρα τι ακριβώς γίνεται?
15: Μα εκεί επικεντρώνεται και το όλο θέμα, και αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και τον εκνευρισμό και το θυμό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία, και το Ιράν να λέει ότι είναι κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί λένε ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο 20 πλοία. Πάντως, σύμφωνα με τη Βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την διέλευση από τα στενά, είναι σχεδόν μηδενική η διέλευση σήμερα, καθώς είναι προφανής η ανασφάλεια και των πλοιοκτητών για να αφήσουν τα πλοία τους να περάσουν τα στενά. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τα πλοία, μετά από συνεννόηση, να περνούν από το δικό του ναυτικό διάδρομο, δηλαδή κοντά στις δικές του ακτές, ενώ οι Αμερικανοί να προτιμούν το διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν και τις επιθέσεις τα πλοία τις τελευταίες ημέρες από τους φρουρούς της Επανάστασης, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των Αμερικανών. Είναι μια κατάσταση...
7: Ναι, πάντως, όπως μας περιέγραψες και εσύ, Έλληνα, νωρίτερα, βλέπουμε κιόλας και ότι η διπλωματία δοκιμάζεται εν μέσω των ενεργειακών ανησυχιών. Παρ' όλα αυτά, οι διπλωματικές, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύγκρουση συνεχίζονται.
15: Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι και το Πακιστάν και το Κατάρ και οι χώρες του κόλπου συνεχίζουν να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί αυτός ο έμεσος διάλογος. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση και με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, φαίνεται να είναι αρκετά μακριά από αυτό το γεγονός της διπλωματικής οδού, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, να αποκλείεται αυτό.
7: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η εύθραυστη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και η ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούζ, επαναφέρουν, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Οι εξελίξεις στην περιοχή αλλά και η πορεία της τιμής του πετρελαίου και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Τάκης με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις.
16: Ισχύει και δεν ισχύει.
13: Θα
16: βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
13: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία, ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
16: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
13: Το οποίο δηλαδή, βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες.
16: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
17: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
16: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, όχι μπαίνουμε, έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες, θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
7: Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώνται και στις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο, λοιπόν, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Βέβαια, ανωδική είναι και η τάση και στην εγχώρια αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σκιά της αναζωπήρωσης.
7: Ωραία. Αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σκιά της αναζωπήρωσης.

0: Προς το παρόν πάντως έχουμε άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, που προκύπτει τόσο από την άνοδο στη διεθνή τιμή, όσο και από το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει η προηγούμενη επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσα τόν από τα 2 ευρώ. Ακριβώς, 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πρατήρια στην νησιωτική χώρα αλλά και στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 με 20 λεπτών μαντόνα σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων, στα 1,84 η μέση τιμή για το ντίζελ, τα δηληστήρια τώρα. Οι τιμές εκεί, δηλαδή χοντρική, οι τιμές που δίνουν τα δηληστήρια στα πρατήρια, δίνουν και το στίγμα για μια μικρή άνοδο και τις επόμενες 2 ημέρες, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς χοντρικής, περιμένουμε μια μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μια αύξηση στην αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για το ντίζελ κίνησης, ενώ στη μεγάλη εικόνα που λίγο ως πολύ έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα και στην Αγγλία, στην ελληνική δηλαδή αγορά, το Brent επέστρεψε δυναμικά σήμερα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων, αλλά βεβαίως και στο στενό του ορμού σε αυτή την πολύ κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία που, όπως ακούσαμε, για μία ακόμα φορά οι διελεύσεις έχουν παγώσει. Το Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 78 δολαρίων. Νωρίτερα έχει πλησιάσει μία ανάσα από τα 80 δολάρια. Φλερτάρει, πρέπει να πούμε, με αυτό το ψυχολογικό όριο από την προηγούμενη εβδομάδα. 10% υψηλότερα το τελευταίο δεκαήμερο, 8 δολάρια επάνω αναβαρέλει. Κύρια ανησυχία των επενδυτών, των αγορών και της ναυτιλιακής αγοράς ντόνα είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα προκαλέσει και νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μια πολύ κρίσιμη όμως περίοδο, που είναι αυξημένη ζήτηση στον Ευρωπαϊκό Νότο λόγω τουριστικής περιόδου, και φυσικά οι χώρες και τα δηληστήρια έχουν άμεση ανάγκη να αναπληρώσουν γρήγορα και με φθηνό κόστος, με φθηνό καύσιμο τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες κρίση.
1: Και αυτό ακριβώς παρατηρούμε, Κωνσταντίνα, ότι πλέον απομακρύνεται και η προοπτική της επιστροφής των τιμών στην Αγγλία στα επίπεδα προ-της έναρξης προ-πολέμου. Και παρόλα αυτά, παρόλο που το Brent μπορεί να κυμαίνεται εκεί στα 70 με 80 λίγο παραπάνω, η τιμή της βενζίνης καλά κρατεί κοντά στα 2 ευρώ όλους
0: αυτούς τους
1: μήνες.
0: Πρέπει να σημειώσουμε εντόνα ότι πλέον, πέρα από το Brent, το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή της Αγγλίας, επηρεάζουν την τελική τιμή της Αγγλίας εδώ τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο και οι τιμές δηληστηρίων, οι τιμές πλάτσου ουσιαστικά. Είναι οι τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τα δηληστήρια ουσιαστικά αποζητούν γρήγορα φορτία αλλά και με φθηνό καύσιμο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο εφόσον έχουμε κλειστεί την αρτηρία αυτή του περσικού κόλπου των στενών του Ομάν.
1: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μας είπε και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέσα στη εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από την αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Αυτό ανέφερε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
2: Τις επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, ναι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
3: Α, το έχετε δηλαδή προγραμματίσει, ναι.
2: Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευθούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
1: Γυρνάμε σελίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου. Συνολική συμβατική δαπάνη, Γιώργο Κοβέ, 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει.
1: Το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βιώνουμε.
4: Στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής

0: Λεωφόρου Εγάλεω στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,5 χιλιόμετρου μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου της Χιστού και επίσης την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρους Χιστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος με ανισόπεδο κόμβο. Άρα μιλάμε πλέον ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για καθυστερήσεις πολλών λεπτών στο συγκεκριμένο τμήμα. Με την ολοκλήρωση του έργου του, το έργο θα βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Αττικής με τον Πειραιά και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ενώ τη σύμβαση υπογράφουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την ανάδοχη κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ και Δομική Κρήτης. Πρέπει να τονίσουμε, Δόνα, ότι η περιοχή Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000, το 1/5, είναι βαριά οχήματα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση.
1: Θα πρέπει να υπάρξει η αποσυμφόρηση και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι μια ανάσα για το κυκλοφοριακό. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του που παρακολούθησες εσύ στην τελετή, ουσιαστικά διορθώνονται ασθένειες πολλών δεκαετιών και έτσι δίνεται μία ανάσα στους δρόμους με όλο αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά, όπως είπες και εσύ, Γιώργο.
0: Έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη παρέμβαση, η οποία γίνεται πάνω στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήριζε ως το μοναδικό κατασκευαστικό λάθος της Αττικής Οδού, και πρόκειται ουσιαστικά για την παρέμβαση εκεί που ενώνονται τα δύο ρεύματα, το ρεύμα της Αττικής Οδού από Ελευσίνα με εκείνο που έρχεται από Μαρκόπουλο, και τα οχήματα από τα δύο ρεύματα βγαίνουν σε μια κοινή λωρίδα στην Εθνική Οδό για το ρεύμα προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά με την παρέμβαση αυτή θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για κάθε ρεύμα που θα βγαίνουν επάνω στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά θα υπάρχει και εκεί μία αποσυμφόρηση. Πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι το συγκεκριμένο έργο, το σημερινό πάντως, επανέρχομαι στο διπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα λέγαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης κυκλοφοριακού προβλήματος μετά από το 2004. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Αττική. Κάθε χρόνο είναι σημαντικό να πούμε ότι 60.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στην Αττική, άρα καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρύνονται οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για άλλη μια φορά.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Κοβός. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται αύριο οι τρεις συλληθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγιζαν πεζοί τα σπίτια, τον Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν ενίοι αρχές. Εξετάζεται μάλιστα αν υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
2: Εκεί στρέφονται οι έρευνες. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζοί τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλαία αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη. Και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Στις κατοίκων έρευνες, οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρχε αυτός ο δρόμος εκεί, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για να δουν πού πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους, φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
1: Ακούσαμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News η Δέσποινα Κρητικού. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα επίσης στο Air News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
3: Καταρχάς θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βρετιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μυσταγωδοξία και φωτομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι αυτή είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Αυτή που βρεθήκα και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, ο Θεός αυτός, να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μη συμβεί τέτοια πράγματα.
4: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
3: Ήταν πραγματικά δραματικά λεπτά τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα, γιατί τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη.
1: Η έρευνα πάντως της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Τρία άτομα τώρα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια η Υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους απειλές. Αν Ανδρή, Θρασίδηλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του Air News 105,8.
6: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση η δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
1: Η κυρία Βολουδάκη μίλησε το πρωί εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, σημειώνοντας πως όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
7: Χθες σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι Θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
1: Σαφή θέση για τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Ο 20χρονος, υπενθυμίζουμε, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Μιλώντας σήμερα το Πρεσοσκάι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
8: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
1: Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς εκφοβισμού και όχι με πρόθεση να προκαλέσουν θανάσιμο αποτέλεσμα. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι οι εντολές του δεν είχαν και ότι η απόφαση της προφυλάκησης δείχνει πως οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές.
9: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
10: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
9: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως δεν έπεισες.
1: Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος Μαρίας Φέτσου χαρακτήρισε αναμενόμενη την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
11: Εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για τα F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του.
7: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα.
1: Πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Καλώς. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση, ακούσαμε λοιπόν, στον πρώην Πρωθυπουργό, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει εθνική ήττα την εξέλιξη γύρω από τα F-35.
12: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή, είπε ο κύριος Μαρινάκης, επιτιθέμενος στον πρωθυπουργό για τις σχετικές αναφορές του. Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και όπως είπε, από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83 F-35. Έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεση ακόμα 20 και μιλάμε για την απόλυτη διαφορά 180 μοιρών διαφορετικής εικόνας μέσα σε λίγα χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, επέκταση τα 12 μίλια σε Ιόνιο, θαλάσσιο χρονοταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και εξόριξη υδρογονανθράκων. Όλα αυτά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγιναν πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα άλλο από αυτά δεν τα θυμάται ούτε καν στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του και δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Mm-hmm. Μάλιστα, σε ερώτηση για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας και τα μέλη του, τα οποία ανακοινώθηκαν από το κόμμα, ανέφερε πως πάνω από τους μισούς ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστε και εκτός πολιτικού γηπέδου. Το διαφορετικό λοιπόν πλασάρι τους βασίζεται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως ακούγοντας στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια μιλούν για τις επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τα θέλει να είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, γιατί πολύ απλά μιλάμε για παταγώδη αποτυχία επί της διακυβέρνησής του, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Άγιε, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που μας περιέγραψες και την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε ξανά σε σένα.
7: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο τους μισούς, ήταν στελέχη, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
1: Άγιο, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
12: Ο κ. Ζωρέα, θα πρέπει να πούμε πως σημείωσε πως αν η Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσε με τον κ. Σαμαρά για κυβέρνηση συνεργασίας με επίμαχο ζήτημα μια πιθανή αλλαγή στην Πρωθυπουργία. Ανέφερε πως είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση, προτρέποντας πρώτα στο να δούμε αν τα αποτελέσματα των εκλογών και για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Ο σεβασμός, ωστόσο, σημείωσε στην ετοιμιγωρία των πολιτών, είναι αυτονόητος. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και κανείς άλλος δεν επιλέγεται πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ στέλνοντας και το μήνυμα για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε πως στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός, όπως είπε, στόχος να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόσφατα που θα πείσει τους πολίτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών, και κατέληξε λέγοντας πως δεν βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών και το πρόσωπο που θα επιλέξουν.
1: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κ. Μαρινάκη.
7: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
13: θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά, εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
14: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος από αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η επόμενη μέρα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για τη μάχη της διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Νέες ισορροπίες, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, τα πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα και τον Νίκο Παπά να επαναλαμβάνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές. Κρίσιμη εβδομάδα η αυτή που ξεκίνησε, Ευαγγέλη Παπαδημητρίου, και σε λίγη ώρα έχουμε και την πολιτική γραμματεία σε μια προσπάθεια να πέσουν και λίγο οι τόνοι, γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του Χρήστου Γιαννούλη για φαινόμενα ανοχής σε περιστατικά άσκησης, όπως είπε, σωματικής βίας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα έχουμε συνεδρίαση, υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Να δούμε αν θα διεξαχθεί, με ποιους και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι να εκλεγεί, θα γίνει συνεδρίαση νέας Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό με όσους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι θα γίνει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Μέλη βέβαια να το δούμε. Οι παραιτήσεις βουλευτών συνεχίζονται. Σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Κεδικογλου, ο οποίος είπε ότι φεύγει από χωρί από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην προσπάθεια υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος γύρος στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, γιατί χθες αργά το βράδυ όλοι γνωρίζαμε ότι η κυρία Δούρου προαλήφεται ή διαφαίνεται ότι θα είναι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν ο κύριος Πολάκης θελήσει να διεκδικήσει και αυτό στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί θα υπάρξει μια νέα διαμάχη εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των άλλων των οποίων υπάρχουν.
1: Πάντως τα θολά νερά συνεχίζουν. Μένει να δούμε και σε λίγη ώρα τι θα γίνει και με την πολιτική γραμματεία. Ευαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ρόλο διεκδικεί η κυρία Δούρου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά. Τη δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του για το μοντέλο συλλογικής λειτουργίας του κόμματος μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
16: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
1: Στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, τις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και την προοπτική συνεργασιών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
17: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
18: Α, ναι.
17: Λοιπόν, και κανείς άλλος.
1: Και όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η παραίτησή του Σημεών Κεδίκλογλου από την βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευτεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση, όπως ακούσαμε, και για τις επόμενες αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κι εμείς τι δήλωσε ο κύριος Κεδίκλογλου εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη.
19: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας,
18: λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
1: Το προβάδισμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr, με το κυβέρνον κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αγωγή στα έγκυρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 16,6%. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Και ακολουθούν ελληνική λύση και ΚΚΕ με 9,1%. Ελπίδα για τη δημοκρατία με ποσοστό 7%. Ψήφισε Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεση σε βάρος μιας 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανήλικη δέχθηκε επίθεση από 19χρονο ενώ βρισκόταν σε χώρο του εμπορικού κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες από τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
20: Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την κινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
1: Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Για το πώς συνέβη αυτό το περιστατικό θα μας ενημερώσει η Λία Χριστάρα. Καλό μεσημέρι, Λία.
21: Καλώς σας μεσημέρι. Από όσο γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το παιδί βρισκόταν με την μαμά του, τα αδέρφια του και τον παππού του σε σπίτι στην Καστοριά όταν διέφυγε της προσοχής και βρέθηκε στον πάτο της πισίνας. Τον έβγαλε από την πισίνα ο παππούς του και στη συνέχεια το πήγαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Εκεί οι γιατροί πραγματικά έκαναν τετάνια προσπάθεια και τον απανέφεραν, τον διασωλήνωσαν και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στήθηκε και μια γέφυρα ζωής με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας από τα Μάλγαρα μέχρι και το Ιπποκράτειο για να φτάσει ταχύτατα, όπου υπάρχει εκεί στο Ιπποκράτειο ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 4χρονος, είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Οι γιατροί έχουν κάνει κάποιες πρώτες εξετάσεις, αξονική και κάποιες άλλες εξετάσεις, και ελπίζουν το παιδί, αφού σταθεροποιηθεί, αργότερα να δουν και πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ και δύο μεγάλες αναμετρήσεις προέκυψαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά τα αποτελέσματα στη φάση των οκτών. Γαλλία-Ισπανία Τάσο Επιτρόπου και Αργεντινή-Αγγλία φαντάζουν με πρόωρους τελικούς. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι από μένα, έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Το παζλ της ημιτελικής φάσης των οκτώ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί. Σήμερα, μάλλον χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-1. Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση, κανονικός αγώνας. Έτσι, πλέον την Τρίτη στις 10 η ώρα Γαλλία, Ισπανία και την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα, 10 η ώρα, πάντα το βράδυ, έτσι να μην σας μπερδεύω με τις ώρες, Αγγλία, Αργεντινή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις τέσσερις εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την επίσημη λίστα κατάταξης της FIFA. Δηλαδή η Γαλλία πρώτη στον κόσμο, εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη, και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής που είναι δεύτερη και της Αγγλίας που είναι στην τέταρτη στο λεγόμενο ranking της παγκόσμιας.
1: Μιας που είπες τώρα, Τάσο, για κατάταξη, φουντώνει γεμάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
22: Σωστό, γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί, καθώς όλοι περιμέναν τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει το ξεπέταγμα. Ο Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ για πρώτη φορά, δεν σκόρε έπειτα από 634 ημέρες και αποκλείστηκε και η Νορβηγία, οπότε έμεινε στα 7 γκολ και παραμένουν πρώτοι σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση με 8 γκολ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος σούπερστάρ ο Εμπαπέ υπερτερεί στις ασίστ από το Μέση 3-2. Στο παιχνίδι βρίσκεται πάντα ο Γάλλος Ντεμπελέ με τα 5 τέρματα, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι ο Ισπανός Αγιορθάμπαλ με 4 γκολ. Γίνεται και εκεί μια έτσι, σημαντική μάχη για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσίου, λεγόμενου Χρυσού Παπουτσίου.
1: Τώρα έχουμε και προβλέψεις για το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, αυτές βέβαια που δίνουν οι υπερυπολογιστές.
22: Σωστά, οι υπολογιστές μέσω του τεχνικής νοημοσύνης ή αν θέλετε και βάσει στοιχείων που δίνουν επισήμως και η FIFA, είναι το Football Match Data και η OPTA, ανανέωσαν τις πιθανότητες τώρα για την κατάκτηση του τροπαίου μετά και την πρόκριση των ομάδων στα ημιτελικά. Η Γαλλία παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ η τετράδα κλείνει η Αργεντινή, και στις δύο περιπτώσεις η Αργεντινή έχει τέταρτη πιθανότητα για να κατακτήσει, δηλαδή η Γαλλία με το 34,05, η Ισπανία στο 23,45, η Αγγλία στο 21,94 και η Αργεντινή στο 20,55. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες, κοντά 25,9, ναι, δηλαδή 26% πιθανότητες για επανάληψη του προηγούμενου τελικού, το Κατάρ, το 22, μεταξύ της Γαλλίας και της Αργεντινής.
1: Τώρα μπορεί να μην έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, έριξε τη βόμβα του για το επόμενο Μουντιάλ.
22: Σωστά, γιατί τον πιέζανε συνέχεια για να δουν τι θα γίνει και αν θα αποκαλύψει κάτι. Δεν ήταν σφίγγα, δεν έλεγε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως η πίεση που του ασκείται είναι μεγάλη, καθώς του χρόνου έχουμε εκλογές στη FIFA και θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σπουδαίο το επίτευγμα των 48 ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Βόρειο Αμερικής, και καταλαβαίνετε ότι έριξε τη βόμβα για 64 ομάδες, ότι είναι υποσυζήτηση, είπε, αλλά όταν λέει υποσυζήτηση τώρα η Φαντίνο, σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις για όλη την ιστορία. Είναι 64, πάμε για 64 ομάδες, αν όχι το 30, το 34, λογικά από το 30, το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη, δεν είπε κάτι περισσότερο η Φαντίνο πάντως, είπε ότι απλά θα συζητηθεί το θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό γιατί θα γίνει, γιατί το τουρνουά του 2030 είναι εντελώς ξεχωριστό. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα εξελιχθούν στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Είναι το επετειακό παγκόσμιο κύπελο 1932-2030 και καταλαβαίνετε ότι θέλουν να δώσουν ένα τόνο πανηγυρικό. Είναι μια διοργάνωση δηλαδή που θα ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική και ενδιαφέρει άμεσα και την ευρωπαϊκή ζώνη και την εθνική μας ομάδα, καθώς θα αυξηθούν λογικά.
1: Αυτά βέβαια είναι λίγο μελλοντικά. Ας παραμείνουμε λίγο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου για δύο ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Έλενα.
0: Θα ξεκινήσουμε από την τραγωδία στην Ταϊλάνδη με τους 27 νεκρούς και τους τουλάχιστον 60 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια. Πιθανότερο θεωρείται δυσλειτουργία σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τραγικό θάνατο βρήκαν πολλοί άνθρωποι γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από αυτό, καθώς οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές, δεν υπήρχε πρόσβαση.
1: Και είχαμε και μία απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο.
0: Ακριβώς ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ, με μεγάλη γκάμα ρόλων από το Jurassic Park και το The Piano ως τους Peaky Blinders, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Τον Απρίλιο το είχε ανακοινώσει με μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Είχε αναρρώσει και η οικογένειά του χαρακτηρίζει απρόσβατο το θάνατό του και ανακοίνωσε ότι θα δώσει λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
19: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο του Air News, Όλγα Παπαβούγλη.
2: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
19: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ μαζί σας μέχρι τις 5 με ένα μαγκαζίνο την πρώτη ώρα με πολλά και διάφορα και η επόμενη ώρα 4 και 5 περίπου μετά το δελτίο ειδήσεων ένα δημοτικό τραγούδι, κυρίες και κύριοι, μάλλον ένα αρχείο με δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. 2610-279-654 το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Πιστή στο ραντεβού, 3 η ώρα και 3 πρώτα λεπτά. Μου μυρίζει εκλογές, λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν από Μάρτι μέχρι άντε και τον Ιούνιο. Εγώ γιατί καταλαβαίνω ότι οι εκλογές είναι κοντά και μάλιστα σε ένα φανάρι σταματάω, ναι, και μου δίνουν κάτι καρτούλες του Βελόπουλου. Λέω, ρε παιδιά, πάμε για εκλογές. Ναι, ναι, μου λέει, ο Σονούπο. Ναι, και ο Νίκος ο Γιατράκος μου λέει την Τετάρτη θα μιλήσει ο κ. Περετήρης, ο Δήμαρχος, στο Αρσάκιο. Δεν έχουμε δημοτικές. Αργότερα, μετά τον άλλο χρόνο οι δημοτικές. Έχουμε εκλογές. Σήμερα στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, καλεσμένος μας είναι, εκτός από αυτόν τον άθλιο του Ουγκό, τον Κωνσταντίνου, τον Άγγελο, που σε λίγο θα τον ψάξουμε, να τον βρούμε, να τον βγάλουμε από το μπάνιο για έτσι να σχολιάσουμε, να κάνουμε έτσι ένα τικτοτάρισμα και να κάνουμε και έτσι μια κουβεντούλα, ας πούμε. Θα έχουμε τον Βασίλη Τολέκα, κυρίες και κύριοι, τον υπέροχο αυτόν ερμηνευτή όλων των τραγουδιών που έχει πει.

Ο Βασίλης ο Λέκας, ο οποίος γεννήθηκε, είναι πατριώτης μου. Ναι, θα τον ρωτήσω βέβαια, το Μητρού Σισερών είναι, το Άνω Μητρού Σισερών είναι κοντά στο Πετρίτσι. Δεν το ξέρω, αλλά είναι πατριώτης μου. Ναι, το, από την πλευρά του Οαρίου βέβαια. Γιατί το σπέρμα είναι εδώ, Πελοποννήσιο. Βέβαια το επώνυμό του ήταν Βασίλης Κακατές. Και έρχεται σήμερα στην πόλη μας, κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε μια εκδήλωση το βράδυ, που την εκδήλωση αυτή την... βέβαια να πω ότι η ενίσχυση γίνεται, ο σκοπός της ενίσχυσης και της εκδήλωσης αυτής είναι η προσπάθεια για την αποκατάσταση της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε ένα σημαντικό κοινωνικό σκοπό. Και ο Βασίλης ο Λέκας λοιπόν απόψε δρόμοι στο φως, αυτό έτσι είναι ο τίτλος της συναυλίας αυτής, και είναι μια βραδιά, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Για ποιον λέτε μεγάλο καλλιτέχνη που μας, να πω καλύτερα, ερωτευθήκαμε με τη φωνή του, με αυτά που έλεγε, με ένα αφιέρωμα στον Τόλι το Βοσκόπουλο. Για να δω, κάπου είχα εδώ Τόλι, να τον θυμηθούμε τον Τόλι. Σε ποιο να πάω ρε παιδιά? Α, να πάω σε αυτό εδώ, δεν με νοιάζει, Τόλις Βοσκόπουλος, πάμε να τον απολαύσουμε.

0: Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να κολλήσει. Άγγελε Κωνσταντίνου, ένας άθλιος του Ουγγό, κύριε Σκική, του Ουγγού που έλεγε η Μάρθα η Καραγιάννη. Ναι,
1: ναι. Όπως έλεγε και ένα.
0: Γιατί παρεξηγήθηκε, δεν κατάλαβε, πως είπα άθλιο.
1: Όχι, όχι, καθόλου.
0: Οι μισοί άνθρωποι στην Ελλάδα άθλοι.
1: Καθόλου, καθόλου. Εγώ, η κυρία Αρβανιτάκη, με έκανε και γέλατα. Γιατί μου λέει μετά τον Τόλι Βοσκόπουλο.
0: Τι σου είπε, άλλο πειραχτήρι από εκεί, ναι, για λέγε.
1: Μετά τον Τόλι Βοσκόπουλο, εσύ μου λέει, χειροκροτήστε, λέω. Λοιπόν, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κοίταξε να δεις. Τόσες δεκαετίες αυτή η χώρα κάνουμε εκλογές, σωστά.
0: Ναι.
1: Κάνουμε εκλογές, βγαίνει. Ναι. Εντάξει, το κόμμα Μητσοτάκη έχει, ρε παιδί μου, μια έτσι, στατιστική πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολλά χρόνια, αλλά βγαίνει.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Από τη στιγμή που έχω καταλάβει τον εαυτό μου, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, στέλνει την μπάλα το βέβαια και τα λοιπά. Ποδοσφαιρικός αγώνας.
1: Εκλογές κάνουμε. Ο λαός έχει βρεθεί σε καλύτερη θέση. Με ένα διάλειμμα.
0: Έβγαμε ένα μικρόφωνο το πρωί και ρώταν. Πάρε από την Αγιά εκεί πέρα και άρχισε να ρωτά. Πήγαινε στου Κατζόχυρο, είμαστε σε καλύτερη θέση. Να δει, θα σα απαντήσουν, να μα φέρει και στοιχεία δηλαδή.
1: Τώρα από το Πασόκ, και θα σα πω ότι θα πούνε, αλλά αυτοί πάει. Μείνανε εκεί πέρα.
0: Το Πασόκ λέει τώρα νέα δημοσκόπηση, πάλι κάτω προς τα κάτω έρχεται. Μήπως έχει κάνει λάθος και νομίζει ότι πάμε προς τα κάτω, ο πρώτος πάει να βγει προς τα κάτω πρώτος. Μήπως το έχει, μήπως έχει παρανοήσει, δεν ξέρω.
1: Αυτή η τρομακτική.
0: Γεια σου Γιάννη. Για το καλάθι της ΔΕΘ θα πληρώσουμε μετρητά ή με καρτούλα.
1: Ναι.
0: Ωραία, καλό.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, λέω, όπως είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, προανήγγειλε κόμμα Σαμαρά. Γιατί λέει.
0: Ναι.
1: Θα συνεργαζόμαστε με το κόμμα.
0: Μου φαίνεται ότι ο Άδωνης κάπου χαμογελάει προς το Σαμαρά, λες.
1: Ο Άδωνης λέει, επιλέξει, θα συνεργαζόμαστε, συγγνώμη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν είμαστε και φιλαράκια, θα έχει δίκιο να με μαλώσει.
0: Άμα δεν είμαστε φιλαράκια, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε, θα συνεργαζόμασταν με το κόμμα Σαμαρά, εγώ κόμμα Σαμαρά δεν έχω δει ακόμα.
0: Ναι. Κοίταξε, άμα ανεβαίνει ο Τσίπρας, πρόσεξε να δεις, είναι τώρα σαν τα, πώς να σου πω, σαν τα συγκοινωνούν τα δοχεία κάπως έτσι.
1: Έχω πει το μισό. Λέει θα συνεργαζόμασταν, ανοίγει και την πόρτα στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αν δεν έβαζε βέτο να μην είναι ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το Πασόκ, ο κύριος Γεωργιάδης, διαβάζουμε στις ιστοσελίδες, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασία. Τι ανοιχτό. Ορθά ανοιχτό είναι. Λοιπόν, βάζει μέσα και την ελληνική λύση. Ποιο κόμμα δεν βάζει, λέτε, δεν σας κάνει εντύπωση, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ο πρώτος χώρος που γοητεύει τους ακροδεξιούς. Πού να πάνε αυτοί τώρα, είναι και ο άλλος στη φυλακή, βλέπεις. Ποθού κύριε το στόματί μου. Οπότε επειδή είναι ο πρώτος χώρος που θα πάει τρέχοντας την επόμενη το πρωί, σου λέει άστη στη γωνία, μην τη χαλάσουμε την ομορφιά. Είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα.
0: Έλα. Σου έχω ελληνικό κινηματογράφο. Έλα, να πάμε.
2: Με αδικείτε κύριε Υπουργέ. Βέβαια, με αδικείτε. Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα. Και εσύ να με βγάλετε και καταχρεστή.
3: Α, στα λόγια, κύριε, εδώ υπάρχουν κοιτάπια. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες.
2: Όχι, δηλαδή, έβαλα τίποτα στην τσέπη μου εγώ, κύριε Υπουργέ.
3: Τότε λοιπόν, τι γίνεται τα λεφτά, ρε Κρούζα. Εγώ από τη στιγμή που μ' άνοιξαν τα μάτια, ανακάλυψα διαφορές εκατομμυρίων. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά.
2: Στο κόμμα πάνε τα λεφτά, κύριε Υπουργέ. Βέβαια είναι. Κόμμα είναι, λεφτά θέλει. Πρέπει να έχουμε φίλους, κύριε Υπουργέ.
3: Καλά, εσύ δεν μου λες ότι πίνουν νερό στο όνομά μου.
2: Βέβαια, πίνουν νερό, αλλά θέλουν και κάτι να φάνε οι άνθρωποι, να μην πάθουν καμιά υδροπικία. Βέβαια, έτσι είναι η κοινωνία σήμερα, κύριε Υπουργέ.
3: Δεν μου λες, ρε Κρούζα. Εσύ είσαι του κόμματος.
2: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
3: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
2: Φυσικά είμαι.
3: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα.
2: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
3: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Κρούζα.
2: Ορίστε.
3: Εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι.
2: Ποιο λέω να γίνω, ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ.

0: Λοιπόν, Άγγελε, Άγγελε, Άγγελε, τώρα έχω μια είδηση εδώ. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε, το διαβάζω στο Άλμα Ζωής, τον Θωμά Μακατσόρη, αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας, ογκολογίας στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και ογκολόγο στο ογκολογικό τμήμα παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Έναν διακεκριμένο επιστήμονα και έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση την ογκολογία και στάθηκε με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν τον καρκίνο. Η επιστημονική κατάρτιση, η ανθρωπιά, το ήθος και η αδιάκοπη προσφορά του άφησαν ανεξίτηλο. Νέος, Άγγελε. Χτύπησε, ξέρεις ποιος χτύπησε την πόρτα. Ο καρκίνος. Λοιπόν, ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής, Νομού Αχαΐας, εκφράζουμε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη εκ μέρους όλων των γυναικών που υποστήριξε αλλά και για τη συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια στο κοινό αγώνα για την καλύτερη φροντίδα των ανθρώπων που νοσούν. Και γράφει καλό ταξίδι από το Άλμα Ζωής. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο και την πολύτιμη παρακαταθήκη. Και γράφει ένα, σχολιάζει ένα, ο κ. Βαγγέλης, λέει, όταν βλέπει τον καρκίνο. Να χτυπάει έναν επιστήμονα παθολόγο, ογκολόγο, διακεκριμένο του Χάρβαρντ, σηκώνει στα χέρια ψηλά, δυστυχώς. Καλό ταξίδι στο φως, γιατρέ, ολόθερμα συλληπιτήρια στους οικείους, τον κύριο Βαγγέλη.
1: Εγώ θα δω την άλλη όψη τώρα της ιστορίας αυτής, ναι. Με αφορμή την απώλεια του ανθρώπου. Δεν ήθελα να τη βαρύνω την εκπομπή, αλλά έρχεται η ώρα που λες.
0: Επειδή είναι ένα μαγκαζίνο που ανά πάσα στιγμή, δηλαδή μπορεί να σου πετάξει μια είδηση εδώ ή ακροατής ή φίλος ή σύλλογος και κατευθείαν πρέπει να...
1: Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, ναι. Δεν είναι μία η περίπτωση, τη ζωή των ογκολογικών ασθενών. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Το λέω γιατί είδες που χάσαμε έναν άνθρωπο, πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Ναι. Επιστήμονας, λαμπρός, ήταν κοντά στους ανθρώπους και όλα αυτά που λέτε και λέμε. Λοιπόν, όταν η ροή της αποκατάστασης, των εξετάσεων, των προσπαθειών για να αντιμετωπίσει το θηρίο είναι δραματικά εφιαλτική, πλην εξαιρέσεων όπου οι άνθρωποι είτε από οικογενειακούς εράνους είτε γιατί είχαν και να είναι καλά που είχαν, βάζουν το χέρι στην τσέπη και τρέχουν στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για τις θεραπείες. Τι ζούμε, και μην ξεχάσουμε και το Καραμαντάνιο, το οποίο όταν κάναμε εκείνο το μεγάλο αγώνα με τη βοήθεια του λαού, δηλαδή για τη μισθή.
0: Τώρα που λες Καραμαντάνιο, κάπου είδα μια είδηση τώρα τελευταία.
1: Ένας ακτινολόγος, ναι. Εγώ ρωτάω.
0: Α, εδώ. Πάτρα στο Καραμαντάνιο, 13χρονος με κατάγματα και εγκάβματα από ηλεκτρονικό πατίνι. Να μην το πω, θα το πω πολύ, δηλαδή κόσμια να το πω, σαν τους διαόλους παρουσιάζονται. Εκεί που δεν τους περιμένεις, δηλαδή, εάν κάνεις ένα λάθος, δεν τον βλέπεις, δεν τον ακούς και έρχεται δίπλα σου ακριβώς και υπάρχει θέμα να τον, δηλαδή να δημιουργήσει κατάσταση.
1: Νομίζω ότι το πατίνι, ναι. Πάμε από τη μία ιστορία.
0: Αλλά γυρίζουμε όμως, επειδή είπες Καραμαντάνιο, γυρίζουμε για να μην σου...
1: Το Καραμαντάνιο λοιπόν, εγώ θέλω να διατυπώσω το εξής θέμα και είναι αυτό που με ανησυχεί σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Ωραία, ο ακτινολόγος ο ένας παρετήθηκε, τον γλύκανε ο ιδιωτικός στο μέσο, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν υπάρχει σύστημα καταγραφής που να λέει είναι κοντά στη συνταξιοδότηση τόση. Εδώ έχουμε ένα θέμα, δεν μπορεί να φύγει ξαφνικά, κάτι θα υπόθηκε.
0: Σε ηλικία 60 και ενός έτους,
1: ναι. 61, ναι, μην πείτε στα ογκολογικά γιατί θα δείτε παιδιά. Δεν αδικώ καμία ηλικία, συγγνώμη, δεν αδικώ καμία ηλικία.
0: Και λέμε τώρα, λέμε για τον καρκίνο, Άγγελε, που ο άνθρωπος αυτός ήταν ογκολόγος. Άρα, ό,τι ήξερε για τα φάρμακα, θα το είχε εφαρμόσει στον εαυτό του. Άρα δεν έχει γίνει καμία πρόοδος μέχρι... Έχει γίνει πρόοδος, αλλά δεν έχει γίνει πρόοδος στο να τελειώσουμε με αυτή την ασθένεια.
1: Λέω λοιπόν κάθε φορά, πώς το καλό όταν είναι ευαίσθητες κοινωνικές δομές, όταν είναι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο που δεν είναι η πρώτη φορά. Λέω λοιπόν κάθε φορά, πώς το καλό όταν είναι ευαίσθητες κοινωνικές δομές, όταν είναι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο.

0: τίμα, μην το δένεις κιόλας, γιατί δεν πάει ο άλλος. Θα πάει με 1200 ευρώ, δηλαδή ασπρίσει τα μαλλιά του πάνω στο θρανείο και θα πάει να του δώσει 1300 ευρώ για να μείνει εκεί με την ψυχή στο στόμα. Ξέρεις, δεν, τώρα οι γιατροί τα γνωρίζουν αυτά στα νοσοκομεία. Να σου πω τώρα, πάμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το Καραμανδάνιο, δεν υπάρχει περίπτωση να το πειράξει κανείς. Πειράξατε το Καραμανδάνιο της Πάτρας. Πειράξατε το Καραμανδάνιο της Πάτρας. Εξαφανιστήκατε από. Από γης.
1: Μην πω ότι
0: θα σας κυνηγάμε και στον ουρανό.
1: Λοιπόν, ένα πρόσωπο, ένας ακτινολόγος, άντρας ή γυναίκα, δεν καταλάβει. Με 25 εφημερίες θα καταρρεύσει, θα κάνει λάθος.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα φεύγουν. Όχι, να μας πούνε οι βουλευτές, ο Τζάμπας πέθανε, η λυρική σκηνή και δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πάνε να χτυπήσουν. Έλα, το χέρι
0: τους άτομα να ηρέμησε, ηρέμησε. Σου χαρίσω ένα τραγουδάκι τώρα με τη φωνή του Τόλιου, με αφορμή την εκδήλωση την απόψινή που θα είναι ο Βασίλης Ολέκας. Θα τον έχουμε λίγο αργότερα, κυρίες και κύριοι, στις 3.30. Έλα εκεί που βρίσκεσαι, Τόλι. Δεν πεθαίνει. Εγώ έχω πει οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν. Να, άμα δεν ήξερε ότι έχει πεθάνει ο Τόλις Βασκόπουλος, να του, είναι ζωντανό, ορίστε.

0: Δεν μπορείς να μου πεις τώρα κάτι.
1: Μιας και σε βρίσκω έτσι ερωτικό, αν δεν σας έχει κοπεί
0: ο Τόλης ερωτικός ήταν. Τόλης Πάριος πρώτη σειρά.
1: Έχει δίκιο, αλλά δεν άκουγα.
0: Ποιος έχει πει, ποιο θες δηλαδή.
1: Εγώ άκουγα γαλλικά ερωτικά τραγούδια, άλλο πήγα να πω. Έχουμε φτάσει σε μια
0: σε μακαρόνι, σε μακαρόν.
1: Όχι. Άκουγα άλλου τύπου τραγούδια, παρότι ήμουν χωριατόπεδο. Τώρα πώς είχα γαλλική κουλτούρα χωρίς να ξέρω γαλλικά.
0: Δεν πειράζει, η γλώσσα σε οδήγησε εκεί.
1: Ανέβασα τους τόνους με τον Καραμανδάνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέμε, ποιος θα κατέβει, ποιος δεν θα κατέβει, ποιος θα κάνει κόμμα, ποιος θα συνεργαστεί. Είμαστε στο 2026 και ακόμα υπάρχουν θέματα τα οποία δεν λύνονται με τις εκλογές. Αυτό είναι το θέμα, ξέρετε γιατί. Γιατί η παιδεία και η υγεία έγινε εμπόρευμα. Και έχουμε και τρομακτικά περιστατικά.

0: στην Ελλάδα, όπου ένας άνθρωπος με αυτισμό και τολμάνε να λένε γιατί το άφηνε το παιδί η μάνα του να οδηγεί, έπεσε νεκρός. Εγώ ναι. Αυτό το ειδικό βάρος το λέω εγώ. Αποσφαίρεσα αστυνομικό.
1: Α, είναι και κάτι άλλο που δεν ακούω. Και θα το
0: είναι,
1: πω.
0: Δεν ακούς.
1: Δηλαδή ακούω για την Μαρφίν, αλλά για όνομα του Θεού, να κάνουμε και την άλλη σκέψη. Γίνεται εδώ απ' έξω, θα πω ένα παράδειγμα. Εδώ που είμαστε, στην ΕΡΤ, ναι. Εδώ στο Ρίο. Γίνεται ο χαμός. Πέφτουνε, φωνάζουνε, κάνουνε, ξεσηκώνουν τον κόσμο όλων. Ρίχνουνε, εκεί ο Χατζηδάκης πάρει και παράσημο εκεί πέρα. Τον είχαν ξυλοφορτώσει. Γίνεται το έλα να δεις. Και εμείς ανοίγουμε την τράπεζα. Όταν η τράπεζα ήτανε στο μάτι του κάθε πολίτη, διότι από τις τράπεζες ήρθε η χρεοκοπία, να θυμηθούμε ΦΕΤ και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, και εσύ πας στο κέντρο, εκεί που γίνεται το έλα να δεις από τις διαδηλώσεις. Μαρφίν, στην Αθήνα σου λέω.
0: Α,
1: ναι, και πρόσεξε, και πας και την ανοίγεις την ημέρα εκείνη. Πέσε ναι. Παιδιά, είμαστε κλειστά, γιατί θα γίνεται εδώ ο χαμός. Όχι, εγώ... δεν ξέρω, γι' αυτό έχεις ακούσει κάτι να υποθεί.
0: Όχι, αυτό το έχουν αποσιωθεί.
1: Χωρίς να θέλουμε να πούμε, μην τολμήσει κανένας και σκεφτεί ότι καλά κάνανε,
0: ένα
1: ότι
0: λεπτό.
1: Είμαστε σε αυτούς που καλά κάνανε, όχι. Αλλά το ότι εσύ ως διοικητής της τράπεζας ανοίγεις την ημέρα εκείνη που γίνεται ο χαμός.
0: Περίοδο είχε γίνει. Αποσιωπούν το γεγονός
1: ναι.
0: Ότι εκείνη την περίοδο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε εκείνη την πορεία και εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα.
1: Βάζεις ως επιχείρηση τον κόσμο σε κίνδυνο. Βάζεις ως επιχείρηση
0: μάλιστα.
1: Τον κόσμο και δεν το λέει. Έχω παρακολουθήσει από το πρωί στις 5. Εχθές το ίδιο. Κανένας δεν λέει γιατί δεν πήρε μέτρα η τράπεζα. Υπήρξε εντοξωρομαρία, υπήρξε καταδικαστική κατά της τράπεζας. Ωραία. Αλλά να το πούμε όμως, να το πούμε και αυτό.
0: Όπως επειδή στην Ελλάδα χρησιμοποιείται το τεκμήριο της αθωότητας κατά πώς βολεύει τους ανθρώπους που έχουν την εξουσία.
1: Από τη στιγμή, αυτό δεν το συζητάμε, από τη στιγμή που δεν μπορούν εμένα να με κατηγορήσουν και να μου πούνε εσύ είσαι με στοιχεία και τα λοιπά, είναι αθώος ο οποιοσδήποτε υπάρχει.
0: Για όλες τις τραγωδίες, ξέρεις τι κάνουν στα κόμματα. Στις πυρκαγιές, ας πούμε, αυτοί που θυμούνται το μάτι ξεχνούν τις πυρκαγιές και τους νεκρούς στον Ηλία.
1: Λοιπόν, εντάξει, τελειώνει το σχόλιο εδώ. Άστο.
0: Λέμε λοιπόν, εγώ θα πω τούτο, ότι έτσι και απλωθούν πολλοί στη συλλήψη τρομοκρατών, βλέπω να βιάζουν τίποτα υπηρεσίες. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα που ένας λαός υποφέρει, που έχουμε το κρατικό έγκλημα των τεμπών, που ναι. Ξεχάστηκε το τεράστιο σκάνδαλο.
1: Τώρα το έχει πάρει, πάνω, το έχει πάρει. Μα το έχει πάρει η αρχηγός του κόμματος.
0: Όπου το διεθνές κύκλωμα κατασκοπίας έχει εχμαλωτήσει όλο τον πολιτικό και στρατιωτικό βίο της χώρας. Τι να λέμε εδώ πέρα.
1: Ναι. Πάμε τώρα, πάμε να ακούσουμε γιατί θα καλέσουμε τον Βασίλη το Λέκα σε λίγο. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και να τον καλέσουμε να μας πει για την απόψινή εκδήλωση που θα γίνει στο Ροαγιάλ. Πάμε Βασίλη Λέκας τραγούδι.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

0: Λοιπόν, πάμε Άγγελε να καλησπερίσουμε τον Βασίλη τον Λαϊκά. Κύριε Λαϊκά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παντελόπουλε.
0: Λοιπόν, προσπαθώ τώρα, εμείς είμαστε πατριώτες εξ οαρίου, να το πω έτσι. Είμαστε πατριώτες, τώρα δεν ξέρω, εγώ από το Νέο Πετρί της Ερών είναι η μητέρα, αλλά δεν ξέρω πού είναι το Άνω Μητρού της Ερών.
1: Δεν κοντά. Είναι πολλές μεγάλες, πολύ μεγάλες αποστάσεις δεν είναι, αλλά η αλήθεια είναι σε διαφορετική κατεύθυνση.
0: Σε διαφορετική κατεύθυνση, μάλιστα.
1: Ναι, σε σχέση με την είσοδό μας από τη Θεσσαλονίκη προς τις Σέρες,
0: ναι.
1: Εμείς μπαίνοντας κάπου δεξιά είναι το σπάτι, μετά το ποτάμι του Στριμών, είναι το Τρούσκι Κουμαντιά.
0: Μας ενώνει το ποτάμι. Ο Στριμώνας, εκεί που ψαρεύουν τα καλοκαίρια. Λοιπόν, πάμε στην απόψινη εκδήλωση, κύριε Λαϊκά. Βέβαια, εμείς ξεκινήσαμε με το Λιβοσκόπουλο, θυμηθήκαμε κάποια τραγούδια του, και εκεί είδα ότι υπάρχει ηχόχρωμα στην φωνή και στη φωνή σας. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Εννοώ ότι στα τραγούδια που λέτε εσείς και τα ερμηνεύετε, όχι μόνο τα ερμηνεύετε, να μην πω τη λέξη τώρα, τους δίνετε εικόνα, τους δίνετε, δηλαδή το κάνετε, μπαίνετε στο στίχο, μπαίνετε στο πεντάγραμμο, μπαίνετε στη νότα, μπαίνετε...
1: Αυτή είναι η ανάγνωση.
0: Κάτι τέτοιο έκανε και ο Τόλης, όχι τόσο όσο εσείς.
1: Ναι. Προφανώς η έννοια του κάθε τραγουδιστή είναι να μπορέσει να εξυπηρετήσει, να υπηρετήσει τη μελωδία και το στίχο.
0: Ναι.
1: Ο καθένας μας έχει ένα ηχόχρωμα συγκεκριμένο, οι συχνότητες του είναι αυτές, άλλες είναι διαφορετικές, λίγο πολύ. Και άλλα
0: θέλω
1: η έννοια είναι να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάγνωση της ιστορίας του τραγουδιού.
0: Θέλω να πω κύριε Λαϊκά, ότι δεν είναι τυχαίο ότι απόψε το αφιέρωμα είναι στον αστερισμό του Τόλη, τιμώντας τον σπουδαίο ερμηνευτή. Δεν είπατε για άλλον, γι' αυτό σας το ξεκίνησα από την αρχή, ότι βλέπω ομοιότητες και διαφορές.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν,
1: προσπαθούμε να τραγουδήσουμε τους συνθέτες που δώσαν στη φωνή αυτού του ανθρώπου τεράστια τραγούδια. Συνθέτες είναι ο Πλέσας, είναι ο Ζαπέτας, είναι ο Άκης Πάνου, είναι ο Πυθαγόρας, είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και στιχουργοί. Καταλαβαίνετε, είναι η μυθολογία του ελληνικού τραγουδιού, πώς θα το πω.
0: Ναι. Να πω τώρα, πού θα κινηθείτε απόψε, σε ποιες επιτυχίες, έτσι να δώσουμε ένα...
1: Το πρόγραμμά μας δεν είναι μόνο, όπως λέει και στην αφήση, αλλά κάνουμε ένα πολύ μικρό... Ένα μικρό τελεσάδιο αφιέρωμα, μέσα εμβόλυμα, ένθετο δηλαδή, στην αφία, διότι θα κινηθώ κυρίως στην δισκογραφία μου από το Μάνο Χατζηδάκη, το Θεοδωράκη, τον Μαρκόπουλο, τον Γιάννη Σπάθα, τον Καταλίδη, όλο αυτή την αφρόκρεμα της δισκογραφίας της προσωπικής. Και επειδή ετοιμάζω και αυτή την συνεργασία, την δισκογραφική τελεσπάθεια, την εργασία της δισκογραφικής για τον Τόλη, επιθυμία ήταν και των οργανωτών να κάνουμε έτσι ένα μικρό αφιέρωμα. Οπότε θα το εντάξουμε μέσα σε αυτό. Τώρα από τα τραγούδια, καλύτερα να έρθει ο κόσμος να τα ακούσει.
0: Ναι, σωστά το λέτε. Λοιπόν, να πω στους ακροατές μας ότι μέρος των εσόδων, γιατί υπάρχει εισιτήριο για την εκδήλωση αυτή, υπάρχει εισιτήριο 15 ευρώ, μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών
1: Καλλιπάτηρα.
0: Να πούμε
1: για μένα είναι πολύ, πολύ σπουδαίο η σύμπραξη, φαντάζομαι ο κόσμος να το στηρίξει. Η Καλλιπάτηρα είναι ένα ιστορικός οργανισμός, σύλλογος, και με χαρά θα συνεργαστούμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερως όλη την πρωτοβουλία που πήρε το περιοδικό Πατρινόραμα.
0: Θα το έλεγα. Την οργάνωση την έχει το περιοδικό Πατρινόραμα, ναι. Να στείλω και μια καλησπέρα στην κυρία Λαμπροπούλου.
1: Ευχαριστούμε που την άνεργα, σωστά. Μια εξαμελής ορχήστρα η οποία θα με συνοδεύσει. Είναι Στάφη Σαββίδης, Δημήτρης Κουπογιώργος, Λεωνίδας Φιλίντας, ο Ανδρέας Νικόλης, ο μαέστρος μας είναι ο Θοδωρής Μπουτζάκης και ο Χρήστος Ευαγγελάτος Κιθάλης.
0: Μάλιστα.
1: Θα είμαστε με χαρά να συναντηθούμε στον πολύ ωραίο χώρο αυτόν, που πρώτη φορά έρχομαι, επαναλαμβάνω.
0: Ακτή Δημαίων 53 στην Πάτρα, στο Ρόγιαλ. Ναι. Ναι, πέστε μου, κύριε Λέκα.
1: Τίποτα. Με αγάπη να πάνε όλα καλά, να τραγουδήσουμε καλά. Αυτό είναι το θέμα μου. Να παίξουμε καλά.
0: Εγώ δεν αμφιβάλλω γι' αυτό.
1: Αχ, εγώ έχω πάντα άγχος.
0: Ο καλλιτέχνης, ο μεγάλος καλλιτέχνης, πάντα έχει άγχος.
1: Πάντα.
0: Πριν να βγει στο να τραγουδήσει. Μάλιστα. Τώρα εσείς το κατάγεστε και από έναν ομό, να το πούμε και αυτό. Με φωνάρες, έτσι. Με μεγάλες φωνές στο λαϊκό ρεπερτόριο από τις Σέρες. Να μην πω τώρα ονόματα.
1: Εμείς έχουμε
0: είναι το νερό, φαίνεται εκεί.
1: Είναι μια αναφορά. Έχουμε και στην παράδοσή μας τραγουδίστρια τη Νίτσα Τσίτρα. Δεν την ξέρουν οι νεότεροι ίσως. Ξέρετε πόσες περγαμηνές έχει αυτή η γυναίκα, τη μεγάλη φωνή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νεότερες γενιές, όλος ο τόπος βγάζει τραγουδιστές αλλήμπορο.
0: Ναι.
1: Αλλά να πάμε ακόμη πιο πίσω, που κρατάει η ρίζα συνεχώς, δηλαδή ανατρέχουμε. Εμείς είχαμε και την επιρροή της μικρασιάτικης μουσικής, των προσφύγων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από τον Γοητζίδη, τον Αϊδονίδη, αυτά είναι... λίγο ανακατεύονται στην περιοχή.
0: Θα ήθελα, κύριε Λέκα, και θα τελειώσουμε τη συνέντευξη, γιατί φαντάζομαι ότι είστε στο δρόμο και έρχεστε προς Πάτρα.
1: Στο δρόμο, στα μάτια λίγο να σας...
0: Πού είστε τώρα, σε ποιο σημείο, για να σας πω ότι μέχρι τις...
1: Είμαι λίγο μετά την Ελευσίνα.
0: Μετά την Ελευσίνα, δεν ξέρω και αν ακουγόμαστε, γιατί έχουμε όλο Λέκα μέχρι τις 4 μετά. Από τα τραγούδια, δηλαδή, η επένδυση, η μουσική. Να ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε τραγούδια λαϊκά που πειράζονται, εντός εισαγωγικών η λέξη. Είτε ρυθμικά, είτε όχι μελωδικά, δεν νομίζω τόσο πολύ, αλλά ρυθμικά. Μπαίνουν ρυθμοί που δεν ξέρω αν αυτό είναι λαϊκό τραγούδι. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Κοίταξε, τα μεγάλα τραγούδια πάντοτε έχουν μια απόρρεια, δηλαδή υπάρχει ένα ερέθισμα όταν αυτό το πράγμα σε αγγίζει να προσπαθήσεις να κάνεις αυτή την... να δώσεις κάτι που λέει το δικό σου, το διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά είναι μέσα στα πλαίσια μιας κοινής αισθητικής, άλλοτε είναι πάλι μια...
0: Άλλοτε πετυχαίνουμε και άλλοτε δεν το πετυχαίνουμε.
1: Και άλλοτε είναι λίγο στα όρια του να δείξω ότι κάνω κάτι διαφορετικό. Είναι σχετικό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εμένα το να ανακατεύεται οι νέοι άνθρωποι με τη λαϊκή μουσική, με την παραδοσιακή κυρίως, που συνεχώς βλέπω στοιχεία που παίρνουν, ναι, και ανακατεύονται μέσα. Είναι καλό. Αλλά να ξέρουμε, να έχουμε μελετήσει κυρίως το πρωτότυπο, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να κάνουμε το διαφορετικό και να έχει σημασία.
0: Να γίνει
1: είναι όπως ένας συνθέτης που έχει γράψει ένα τραγούδι, mm, και μετά από λίγα χρόνια ο ίδιος συνθέτης κάνει μια διασκευή του τραγουδιού. Ο ίδιος λοιπόν δίνει το κίνητρο. Άρα όμως γνωρίζει όλα αυτά τα οποία κατέθεσε, τα μελέτησε, τα και βλέπει ότι αυτά ανθίζουν. Ανθίζουν και παίρνει λοιπόν τον καινούργιο καρπό και τον μετωπίζει αυτό.
0: Κύριε Λέκα, ναι,
1: ήθελα να πω κάτι κλείνοντας, να σας, ναι, ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Η παράστασή μας λέγεται «Δρόμοι στο φως».
0: Ναι.
1: «Δρόμοι στο φως». Το ένθετο σε εισαγωγικά αφιέρωμα στον Τόνι λέγεται «Στον αστερισμό του Τόνι».
0: Ναι.
1: Το «Δρόμοι στο φως» είναι ένα σπουδαίο τραγούδι με ιδιαίτερες απαιτήσεις ερμηνευτικές. Το λέω έτσι γιατί οι άνθρωποι θα τα ακούσουν θα καταλάβουν.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης Θεργίλη και η Μαρία Παπαδάκη που γράψαν τη μουσική και τους στίχους αντίστοιχα. Αν σας είναι εύκολο να το αναζητήσετε, να τα ακούσει σήμερα ο κόσμος και το βράδυ, ναι, το παίξουμε και ζωντανά.
0: Θα προσπαθήσω.
1: Και όλα τα άλλα επιστήμης. Όλα τα άλλα επιστήμης.
0: Ναι, για να δω. Ίσως έχω, για να το ακούσουμε, να δούμε εδώ είμαστε. Και αν είναι αυτό θα μας πείτε εσείς που το ξέρετε, ναι, και το τραγουδάτε. Για να δω, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό.
0: Αυτό είναι. Για να ακούσουμε λίγο, Βασίλη, κυρίες και κύριοι.

0: Λοιπόν, είναι δυνατό το τραγούδι και κάπου... Είναι πολύ δυνατό το τραγούδι και είναι επίκαιρο και είναι ένα τραγούδι από ό,τι κατάλαβα πολύ γρήγορα που είναι σαν εκείνο «Εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της Γερακίνας γιος», κάπου εκεί πέρα πηγαίνει νομίζω.
1: Μα αυτή τη λογική, σωστά.
0: Λοιπόν, καλό ταξίδι προς... Καλό ταξίδι προς Πάτρα, κύριε Λέκα, σας περιμένω, σας απολαύσουμε το βράδυ στο Ραγιάλ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Εμείς μένουμε στο τραγούδι, κύριε και κύριοι.

0: Τραγουδάρα, Άγγελε, τραγουδάρα.
1: Και μας φέρνει και στο σήμερα. Ξεστή, ένα σιωπηλό όταν εκφράστηκε και εκφράζεται η τέχνη.
0: Ναι.
1: Άκουσα τις λέξεις και τον καλλιτέχνη και ελπίζω η Πάτρα να αγκαλιάσει όλη αυτή την ιστορία, γιατί είναι η ώρα της δικιάς μας, ας πούμε, ενέργειας. Ξέρεις τι σκεφτόμουν όμως τόση ώρα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές φορές.
0: Δηλαδή, εμείς μιλούσαμε και εσύ σκεφτόσουν. Δεν μας άκουγες.
1: Δεν είναι έμπνευση αυτό.
0: Ναι.
1: Εσείς λέγατε και εγώ σκεφτόμουν την ενέργεια της ιστορίας και έλεγα πάρα πολλές φορές. Χρειάζεται εκπομπές, καλλιτέχνες, άνθρωποι, ψυχές να ενώσουν τις δυνάμεις τους, την αλληλεγγύη τους, την φιλεσπλαχνία τους και την ενσυναίσθηση, εκεί που πραγματικά άνθρωποι συναντούν εμπόδια για υπογραφές προκειμένου να κάνουν μια επέμβαση σε κέντρα του εξωτερικού, σε επιστημονικούς χώρους που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Και πώς είναι δυνατόν κάθε φορά να γυρίζουμε γη και ουρανό, ενώ όταν είναι να σωθεί μια ψυχή θα έπρεπε αυτονόητα η υπογραφή ενός υπουργού και δεν ξέρω ποιο άλλο, να είναι ιστορία που δεν χρειαζόταν συζήτηση. Και όλες αυτές οι μουσικές βραδιές και άλλες καλλιτεχνικές βραδιές να είναι προς την επούλωση των πληγών, των ψυχών, των συγγενών και των ανθρώπων και μιας κοινωνίας που τα βλέπει. Δεν αδιαφορούσα. Απλά η τέχνη, ξέρεις, δεν είναι και το καλύτερό μου στη γνώση τη δημοσιογραφική, αλλά σκεφτόμουν αυτό. Μπράβο στους ανθρώπους, αλλά πρέπει επιτέλους εμείς να οχυρώσουμε, να φτιάξουμε κοινωνίες οι οποίες θα έχουν ενσυναίσθηση και συλλογική αλληλεγγύη και όλο αυτό που κάνουμε να είναι προς ικανοποίηση της ψυχής μας, να μην είναι μια αγωνιώδης έκφραση για αυτόν που δεν είχε τα λεφτά, για την ψυχή που βασανιζόταν με τις υπογραφές.
0: Λοιπόν, να στείλω στο χωριό μου και στο Καλούσι εκεί να...
1: Από ποιο χωριό είσαι τελικά?
0: Το Καλούσι είπαμε.
1: Το χωριό του πατέρα σου είναι το Καλούσι?
0: Ναι, του πατέρα σου. Του Αβραάμ, του Σάκη, του...
1: Ναι, ναι, γιατί κοίτα να δεις.
0: Της μάνας είναι το νέο Πετρί της Σερών, σου είπα. Το Άριο είναι από τη...
1: Ναι, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί λέμε χωριό μας το χωριό του πατέρα μας και όχι της μάνας μας?
0: Να σου πω, πας να με μπερδέψεις τώρα. Στο Καλούσι λοιπόν, Σάββατο 18 Ιουλίου, αντάμωμα καλουσιωτών, βλέπω εδώ Αντώνιος Λαζανάς, Αστεριώτης, Νίκος, καλλιτέχνες, Μιχαέλα Αλβάνη, Καραλής, ναι. Κώστας.
1: Κάθε τώρα, επειδή πρέπει να στείλουμε κόσμο για να ψάξει το Καλούσι
0: και Κωνσταντίνα Κουνάβη. Ναι.
1: Το Καλούσι, γιατί μας ακούν και από μακριά άνθρωποι, είναι έξω από την Πάτρα σε μια νοητή κυκλική έτσι κίνηση.
0: Το Καλούσι είναι, ρε παιδί μου, να στο πω εγώ, Βαλμαντούρα, έχεις πάει να φας?
1: Να φάω, όχι, έχω πάει.
0: Τι έχεις πάει να κάνεις?
1: Έτσι θα πάρω αέρα λίγο.
0: Τι έγινε στο ποτάμι, πήγες για πέστα? Λοιπόν, αυτόν τον δρόμο τον παίρνεις ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά και αγνάντε, βέ, που λέει. Χρυσοπηγή. Δεν πάμε αλλού τον άντα. Τον στείλουμε δηλαδή να πάει στον Καλούσι.
1: Απέναντι
0: αφήστε στον Πλάτανο, στα Καλαβιτοχώ χώρια. Λοιπόν, ο σύλλογός μας λέει εδώ, προσκαλεί κάθε έναν που θέλει να πάρει πρώτον οξυγόνο, να φάει κρέας καθαρό και να ακούσει και δημοτικό τραγούδι, λοιπόν, στο αντάμωμα των Καλουσιωτών το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9.30 στο Καλούσι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε Βασίλης Λέκας, πάμε άλλο ένα τραγούδι.

0: Αυτό λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν λέει, να σου δώσω μια να σπάσει στο ΣΥΡΙΖΑ και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλες στο Ελλάς. Να σου πω, έχουν φύγει όλοι,
1: Πού φύγανε, πού.
0: Έχουν πάει Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς.
1: Με βλέπουν δύο κύριοι με πολιτικά,
0: ναι.
1: Εκεί που κυκλοφορώ και μου λένε, για ακολούθησέ.
0: Φορέσαν χειροπέδες.
1: Όχι, μου λένε με πολιτικά και μου λένε για ακολούθησέ.
0: Με πολιτικά φορούν οι χειροπέδες, νομίζεις.
1: Όπα ρε παιδιά, λέω, τι έκανα πάλι, στην εκπομπή μιλάω. Και μετά κατάλαβα ότι δεν ήταν για την Ερμού, αλλά ήταν το κόμμα Τσίπρα και να αλλάξει επιτέλους.
0: Τώρα που είπες αυτό, το να μην το ξεχάσω, η μαφία, το λέω και για την αστυνομία αυτό και για το FBI και για όλα, τι να προσέξω. Έχουν πάρει... λογιστές, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Λογιστές έχουν την περιοχή Μεσάτιδα, να το πω, την περιοχή επάνω Κρίνη, Σαραβάλη, έχουν απλώσει το δίκτυο εκεί, παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι ξέρετε, είμαι ο λογιστής Τάδε Παντελόπουλος ας πούμε και σας λέω ότι έχετε, δικαιούστε ένα επίδομα του Μητσοτάκη και θα θέλω, γιατί γελάς.
1: Πιστέψανε.
0: Το πιστεύω, ξέρω άλλο.
1: Και ένα και σου λέει υπολογιστή, σου έχει απολογιστή.
0: Βέβαια, σε αυτόν που πήραν, γιατί ήταν και δικό μου πρόσωπο. Σε αυτόν που πήραν, είπα πάντα πάρω μόνο μου. Άστο.
1: Λοιπόν, επειδή έχει δίκιο που τα λε, αλλά ξέρει γιατί αυτά συμβαίνουν, γιατί οι γέροι και οι γριές έχουν μείνει μόνοι και μόνοι.
0: Να πω για το Δήμο Πατρών, γιατί το βλέπω εδώ, βλέπω υπογράφηκε σύμβαση για τα νέα έργα οδοποιία στο κεντρικό και ακτικό διαμέρισμα. Ωραία δουλειά. Γίνεται εκεί στο φαρμακείο που λέγαμε, Άγγελε, στα πρωινά στα ραδιοφωνικά. Σήμερα το ασφαλτοστρώσανε. Μια χαρά, φεύγουν οι κόνοι, κυρίες και κύριοι, μετά από 14 χρόνια. Κόνοι στο φαρμακείο της φίλης μου εκεί που είναι.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αυτό που πρέπει να μας ανησυχήσει δεν είναι ακριβώς ο πόλεμος των μπράβων στην Πάτρα, αλλά κοινωνίες και χρόνια όπου μέσα από αυτό που λέγεται κοινωνικό φάσμα αυξάνονται και πληθύνονται οι γενιές, όπου δίνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους στους στρατούς εκβιαστών και άλλων. Δηλαδή, τώρα, τι έχει γίνει στην Ελλάδα. Έχουμε βάλει μια αστυνομία να είναι η λύση σε όλα μας τα προβλήματα και δεν σκεφτόμαστε ότι μια καταρακωμένη κοινωνία η οποία έχει καταρρεύσει σε πολλά επίπεδα, αντί να δημιουργεί, πώς έλεγες, για τα οδεία, την τέχνη, τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και όλα αυτά, δημιουργεί θυμωμένους ανθρώπους που στο τέλος γίνονται μπράβοι. Εάν το παιχνίδι πάει, γιατί προχτές στην Πάτρα παραλίγο να είχαμε ανθρώπους στην πυρά, για άλλους λόγους, εάν δεν καταλάβουμε ότι το πράγμα έχει πάει σε καταστάσεις που πλέον δεν θυμίζουν κοινωνία αλλά ένα άγριο πόλεμο μεταξύ χρημάτων, δεν θα αλλάξει τίποτα. Έτσι, γιατί εδώ τα πράγματα δεν είναι ωραία.
0: Να σου πω, είπε ο Τραμπ, είπε δόξα τον Αλλάχ, θα ισοπεδώσουμε το Ιράν ολοκληρωτικά.
1: Και του απαντάει και ο Υπουργός Εξωτερικών, νομίζω, του Ιράν, ότι και σε εμάς σκοτώσατε τον αρχηγό, αλλά δεν πήγαμε να σας ισοπεδώσουμε, αλλά μπορούνε. Δηλαδή, είναι και πώς το λέει. Και όπως είδες, μιας και είπες Ντόναλντ Τραμπ, να βρείτε έναν να σας αγαπάει όπως ο Τραμπ τον Ερντογάν. Και μετά εμείς ψάχνουμε ποια είναι η διεθνής θέση της χώρας. Βλέπατε αγκαλιές, βλέπατε.
0: Μου έρχεται και κάτι άλλο τώρα εδώ πέρα. Μου έρχεται κάτι άλλο στο που λέει και ο ψάλτης. Και τι, και λέγανε οι γονείς, το παιδί μας ήταν στο στρατό και λέει ο ψάλτης, τους περνάει από το μυαλό και λένε τι λένε οι γονείς, τι του πέρασε του παιδιού μας από το μυαλό. Ένα βλήμα να λέει. Λοιπόν, άκουα ΣΕΠ. 5K 2026, μόνιμη ΠΕΤΑΕ και ΔΕΤΑΕ στο δημόσιο. Από σήμερα οι αιτήσεις. Ψάξτε το.
1: Εκλογές. Πηγαίνετε και σε καλά βουλευτή εκεί πέρα.
0: Είπαμε.
1: Είπαμε.
0: Ναι, όλοι δηλαδή είναι γνωστό. Τώρα ο Πρωθυπουργός λέει τότε θα έχουμε εκλογές.
1: Πότε.
0: Δεν ξέρω.
1: Και ένας αντιπεριφερειάρχης σου λέγε τότε θα ξεκινήσει ο κόμβος της Οβριάς, θα είναι ένας Ιούνιος.
0: Ανδρικόπουλος λέει, Ανδρικόπουλος στο ΣΥΡΙΖΑ, ο στρατηγός.
1: Αφού παλιά
0: Ανδρικόπουλος,
1: ήταν εκεί.
0: Ναι, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, λέμε, μπερδεύουμε στην Ελλάς.
1: Για μας τρομάζετε, ακολουθήστε μας στην Ελλάς.
0: Ξέρεις τι φαντάζομαι τώρα, τι ώρα είναι, μη μας φύγει, 3:56
1: λεπτά.
0: Όχι, ξέρεις τι ωραία είναι, θα ακούγεται τώρα στις διαδηλώσεις τις μεγάλες, τις πολιτικές. Ελλάς. Ελλάς και θα λένε οι άλλοι.
1: Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς ακουγότανε παλιά. Λοιπόν,
0: Ελλάς, Ελλάς, δεν είναι και του Παπα Κωνσταντίνου που λέει Ελλάς, Ελλάς και μίλα μας και
1: ναι,
0: μας...
1: μην το ξεχάσω, είναι της Αγίας.
0: Τι θα γίνει φίλε μου, ναι, Νίκο, Νίκος Γιατράκος, σήμερα ναι. Δεν έχει σήμερα κέφια, δεν μου λέει...
1: Είναι Δευτέρα γι' αυτό.
0: Είναι Δευτέρα, να δω αύριο πώς θα είναι.
1: Άκουσε που σε ενδιαφέρει, ναι. Είναι της Αγίας Κλέλιας.
0: Πέθανε ο Σωτήρης τον Γατζής, ο αδερφός του πρώην δημάρχου Βραχνεΐκων. Μάλιστα.
1: Κάποτε υπήρχαν και δήμοι. Λοιπόν, είναι η προστάτηδα των ανθρώπων που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι γιορτάζεις, χρόνια πολλά, να ευχηθούν τα καλύτερα στους Μητροπολίτες. Ναι. Σε καλή μεριά τα λεφτά για θα πάρουν και αναδρομικά. Και επειδή προσκύνησαν πολύ τη ζακέτα του ναι. Παϊσίου. Άμα πηγαίνουν στο Παϊσίου.
0: Ήταν του Αγίου Παϊσίου την κυρία.
1: Τώρα πήγανε να προσκυνήσουν τη ζακέτα, ισχύουν αυτά τα πράγματα.
0: Να σου πω ο κόσμος, Άγγελε, κοίταξε να δεις, θέλει από κάπου να κρατηθεί ζακέτα, πουλόβερ, παντελόνι, παπούτσι, οπουδήποτε θέλει
1: ήταν
0: να κρατηθεί,
1: γιατί θέλω να πω.
0: Έχει ανάγκη ρε παιδί μου, πώς να σου ήταν πω, είναι πεταμένος εδώ στη γη, έχει και τα κοράκια τα άλλα που διευθύνουν τη γη, σου λέει εγώ από πώς θα ζήσω δηλαδή, τώρα κρατιόμαστε όλοι, αν θα βήξει ή θα ο Τραμπ δηλαδή, για όνομα του Θεού δηλαδή, έλεος.
1: Ήταν ταπεινός και έλεγε στα καλογέρια όταν
0: να σου
1: τα
0: πω,
1: στα
0: ο Νίκος ο Νικολόπουλος είχε ένα ατύχημα, τραυματίστηκε σε τροχαίο.
1: Δεν ήμουν αυτό από τις μάρτυρας. Δεν φοράγε ποτέ κράτη.
0: Του ευχηθούμε περαστικά.
1: Από την εκπομπή περαστικά.
0: Ξέρεις, ο Νίκος Νικολόπουλος στο μαύρο της ΕΡΤ ήρθε. Μίλησε, πήγε στη Βουλή για την ΕΡΤ, για το μαύρο.
1: Εκείνος
0: που δεν είχε έρθει ποτέ στο μαύρο της ΕΡΤ ήταν ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Άλλο, ο Γιώργος ο Παπανδρέου έφτιαξε διάβια. Τώρα κάτι είδα για το. Έπαιξε κιθάρα στο συμπόσιο της Σίμης ο Γιώργος. Ξέρει και κιθάρο
1: ναι,
0: Γιώργο.
1: Ακοπανιαμέντα. Να βασανίζεται στον νομό Αγχαΐας. Θα βγει βουλευτής εδώ πάλι και θα ησυχάσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς τελειώνουμε εδώ το μαγκαζίνο μας. Πιστεύω να μείνετε, γιατί έχει δημοτικό τραγούδι μετά τις 4. Ο Νίκος ο Γιατράκος ήταν στα πλήκτρα. Να το λέω έτσι, να το λέω μουσικά. Και στο μπαλέτο. Στο μπαλέτο η Μαρία Ιαρβανιτάκη. Ο άθλιος του Ουγγό, ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου, τον ευχαριστώ πολύ. Ρίξε δύο βούτιες για μένα. Εμείς θα τα πούμε αύριο 3 και 5 περίπου. Γεια σας.
1: Χαίρετε.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν οι δροφόρες του Δήμου. Η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, με το πυροσβεστικό σώμα να παρακολουθεί την εξέλιξή της και μέσω ντρόουν. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα το Ιράν δήλωσε ότι οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον 2 πλοίων που σύμφωνα με την Τεχεράνη επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα από τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν κοντά στο Αμπαντάν. Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του Λουκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, επεκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας την απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν πια αυτά που μάθαμε και πάλι κάποια εφευρήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα, αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι η πραγματική δολοφόνη του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς. Να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική της λύση, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι είχε έρθει για διακοπές από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του. Συναγερμός για κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, καθώς περισσότεροι από 20 άνθρωποι προσήλθαν από την Παρασκευή στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Οι 12 χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν στην παθολογική κλινική και στη μονάδα βραχίας νοσηλείας. Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας, ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ και ξεκινούν έλεγχοι σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Τουλάχιστον οι μισοί Έλληνες συμμετείχαν το 2025 σε τουλάχιστον ένα τυχερό παιχνίδι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που κατατέθηκε στη Βουλή. Η έκθεση καταγράφει ότι στα μία διοδοτημένα τυχερά παίγνια παίχτηκαν συνολικά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ με μέση δαπάνη 2.027 ευρώ ανά παίκτη, ενώ σχεδόν οι μισοί παίκτες παράνομου τζόγου είναι ηλικίας έως 44 ετών. Παράλληλα, το 54,5% των πολιτών δήλωσε ότι συμμετείχε σε τουλάχιστον ένα νόμιμο τυχερό παιχνίδι, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να καταγράφεται στις ηλικίες 18 έως 34 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στην Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Πατρών. Δημοτική μουσική και τραγούδια από το συγκρότημα Ανδρέα Ντρόλα. Λαμβάνουν μέρος ο Ανδρέας Ντρόλας κλαρίνο, ο Περικλής Τούρλας βιολί, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος λαούτο και τραγουδά ο Αγγελής Βέρας. Το συγκρότημα και ο Αγγελής Βέρας αρχίζουν το πρόγραμμα με το τσάμικο «Ξένε πούσε στην ξενιτιά».

Ακούσατε δημοτική μουσική και τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έλαβαν μέρος ο Ανδρέας Ντρόλας κλαρίνο, ο Περικλής Τούρλας βιολί, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος λαούτο και τραγούδησε ο Αγγελής Βέρας.

Τραγούδια και σκοπή από το συγκρότημα το Μωριά Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο Ανδρέας Ντρόλας, βιαλί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Και αρχίζουμε με το τσάμικο «Εσείς βουνά μου όμορφα». Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, παρουσιάζεται η παράσταση «Four Walls and a Roof», με αφετηρία την ιστορική ανάκριση του Μπρέχτ από την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών το 1947, οι δύο σημαντικοί Λιβανέζοι δημιουργοί συνθέτουν ένα έργο που συνδέει την ιστορία με το σήμερα, θέτοντας ερωτήματα για την ελευθερία της έκφρασης, την εξορία και τη δύναμη του θεάτρου να συνομιλεί με την πολιτική πραγματικότητα. Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συνεχίζεται η περιοδική έκθεση «Η Ελλάδα και οι θαλάσσιοι δρόμοι προς τη Δύση», το ναυάγιο στο στενό του Οτράντο. Μέσα από σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, η έκθεση φωτίζει τις θαλάσσιες διαδρομές που συνέδεαν τον ελληνικό κόσμο με τη Δύση ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ., αναδεικνύοντας το εμπόριο, τις πολιτισμικές ανταλλαγές και τη διαχρονική σημασία της Μεσογείου ως τόπου συνάντησης λαών και πολιτισμών. Στην Πάρο, το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 συνεχίζει το πλούσιο καλοκαιρινό του πρόγραμμα, συνδυάζοντας μουσική, θέατρο, κινηματογράφο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πάρκου Πάρο. Ένας θεσμός που αποδεικνύει πως ο πολιτισμός μπορεί να συναντά τη φύση, δημιουργώντας ξεχωριστές εμπειρίες κάτω από το φως του αιγαιοπελαγίτικου καλοκαιριού. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
3: Τρίτη δεκαετία 11ου αιώνα. Στην ανατολική περιοχή της Τοσκάνης, στον καθεδρικό ναό του Αρέτσο, διδάσκει από το 1025 μουσική. Ο Γκουίντο, για να βοηθήσει τους υπόλοιπους μοναχούς, σημειώνει στο χαρτί τις πρώτες συλλαβές των στίχων μιας προσευχής. Της αντιστοιχεί στα δάχτυλα απεικόνησης χεριού και δίπλα τοποθετεί οριζόντιες γραμμές. Αν και όλα ξεκινούν ίσως από μια νότα δίπλα στην άλλη σε μια μελωδία, ο Γκουίντο Ντ'Αρέτσο αποκαλείται σήμερα πατέρας της σημειογραφίας της δυτικής λόγιας μουσικής, γιατί οι πρώτες επινοήσεις του ήταν η βάση για να γραφθούν στους αιώνες που ακολούθησαν εκατοντάδες εκατομμύρια σελίδες με μουσική σε όλες τις μουσικές μορφές. Αν και όλα ίσως απλά ξεκινούν με μια νότα δίπλα πάνω μετά από μια άλλη. Πρώτη η δεκαετία 21ου αιώνα. Στα 20 της αναρωτήθηκε τι μπορώ να φέρω εγώ στη μουσική, τι μπορώ να γράψω με τις ίδιες νότες που έχουν πει τα πάντα. Το 2021 είναι πια στα 40 της και όταν τη ρωτούν πώς συνθέτει, η Κάρολιν Σο λέει πως ξεκινάει από μια ιδέα, μια έννοια, χωρίς να ξέρει πως φτάνει τις νότες στην τελική τους μορφή. Μου αρέσει να δημιουργώ σε όλη τη μουσική μου ένα χώρο ορίων, όπου ο ακροατής παραδίνεται στην εξέλιξη του τραγουδιού, στο ξεδίπλωμά του. Και ίσως συνοψίζει τις σκέψεις της για την μουσική δημιουργία στην εποχή της με τις νότες και τις λέξεις της σε ένα τραγούδι. Πίσω από τη λάμψη της έγκλης βρίσκεται αυτό που ξέρω. Η μελωδία ανεβαίνει ψηλότερα, το τραγούδι είναι στο ξεδίπλωμα, στην πτυχή. Η αρμονία έχει παγώσει ότι είναι νέο, είναι παλιό, είναι καινούριο, είναι υπομένο από πάντα για πάντα. Πηγαίνω εκεί που είσαι, ξέρω πως δεν υπάρχει ανατεθήσα μελωδία, το τραγούδι είναι στο ξεδίπλωμα, στην πτυχή. Βρες την γραμμή, πηγαίνω εκεί που πας.

0: Ακούσαμε το άλλο τραγούδι, Other Song, της Carolyn Shaw, με την Carolyn Shaw και το κουαρτέτο αγχόρδων Ataka Quartet. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον είχα επιμελεί τον Γαβρίλη Ρεμούνδος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Τώρα τι θα ακούσουμε σήμερα. Η μουσική που θα ακούσουμε θα είναι από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι, με αφορμή το ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Νίκο Πετρόπουλο, καθώς μετά από 25 χρόνια ξαναπαίζεται η Τραβιάτα που είχε τότε σκηνοθετήσει, με τον ίδιο βέβαια να την οργανώνει την παράσταση. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή. Είχα μια πολύ ωραία ηχογράφηση με την Μαρία Κάλλας και από αυτήν θα ακούσουμε κάποια σημεία από την όπερα του Βέρντι. Και θα ξεκινήσουμε με ίσως το πιο γνωστό και το πιο διάσημο.

0: Ήταν μια εποχή που η όπερα έβγαζε τα σουξέ εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, η Τραβιάτα έχει, μιλάμε αν υπάρχει μια όπερα που είναι χαρακτηριστική για τα τραγούδια της που έγιναν, που περάσανε στο στόμα όλου του κόσμου, νομίζω ότι είναι πιο χαρακτηριστική πραγματικά.
1: Είναι χαρακτηριστική και όχι μόνο αυτό, είναι και η μόνη όπερα του Βέρντι, mm-hmm. από όλα αυτά που έχει γράψει, γιατί έχει γράψει τελείωτα πράγματα, βέβαια, που σου βουτάει την ψυχή, ξέρετε τι εννοώ. Mm-hmm. Συγκινεί τις κυρίες κυρίως.
0: Και τους κυρίους θα έλεγα.
1: Και τους κυρίους, λοιπόν. Ναι, και κύριε Καπνέ.
0: Λοιπόν, ναι. Καλησπέρα σας κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
1: Μα τι λέτε.
0: Ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος είναι μαζί μας κυρίες και κύριοι. Με αφορμή το ότι ξαναπαίζεται η σκηνοθεσία που είχε κάνει πριν από 25 χρόνια. Φαντάζομαι ανανεωμένη. Στην, από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
1: Κάτι προσθέτουμε. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι το κράτο, ξέρετε, μπορείτε να το πειράξετε. Mm-hmm. Δηλαδή να διορθώσετε. Κι εγώ έχω δει σφάλματα που είχα κάνει και τα διορθώνω.
0: Προφανώς.
1: Κανείς δεν είναι
0: αλάθητος.
1: Ναι, ο Πάπας το έχει μάλλον.
0: Μόνο αυτός, ναι. Λοιπόν.
1: Εγώ έχω φτάσει στους καρδινάλιους, έχει σταμάτησα.
0: Θέλω να μας πείτε, έχετε ανεβάσει του κόσμου τις όπερες γενικά σε όλο τον κόσμο. Η συγκεκριμένη όπερα τι θέση έχει στη καρδιά σας?
1: Κοιτάξτε, αυτή,
0: ναι.
1: Έχει, είναι, σας λέω, είναι η μόνη όπερα του Βέρντι η οποία σε συγκινεί. Mm-hmm. Σε συγκινεί και αυτό βέβαια γιατί ήταν μια πολύ κακή περίοδο στη ζωή σου. Mm. Βγήκαν από το σπίτι του δύο φέρετα την εποχή αυτή που έγραψε την Τραβιάτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και πραγματικά, γιατί είναι τα μόνα ντουέτα πραγματικά ερωτικό. Είναι ένα άλλο πράγμα, ξέρετε. Παρόλο ότι δεν είναι από τις τελευταίες του όπερες, αλλά είναι μοναδική για μένα. Για μένα αυτό είναι δικό μου. Έτσι την έχω δει.
0: Ναι.
1: Την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Στην. Η Τραβιάτα είναι πολύ χαρακτηριστική. Στηρίζεται στο έργο του Αλεξάνδρου Δουμά,
1: ναι, ναι,
0: που είναι ένα από τα σημαντικότερα ρομαντικά έργα, από τα πιο χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο επιμένω και λέω ότι είναι η μόνη όπερα, μία από τις μόνες όπερες που δεν μπορεί να ας το πούμε να την λιγάκι πειράξουμε, ξέρετε τι εννοώ. Mm-hmm. Είναι μία φωτογραφία, η δαγκεροτυπία μάλλον την εποχή, των ηθών της εποχής.
0: Είναι μια παράσταση στην οποία υπογράφεται σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια και φωτισμούς.
1: Ναι, δηλαδή, αυτή είναι από το 2002.
0: Ναι.
1: Είναι. Κρατάει.
0: Κρατάει, προφανώς κρατάει.
1: Ξέρετε γιατί είναι σκηνοθεσία. Λοιπόν, μέχρι το 1994-95 έκανα μόνο σκηνικά κοστούμια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκανα διάφορα αυτά, οπότε και στο Μέγαρο είχα κάνει. Και μου λέει και ο συγχωρεμένος ο Λαμπράκης, μου λέει, δεν καταλαβαίνω, έρχεσαι εδώ με ένα σχέδιο, με ένα, πώς το λένε, τις μακέτες έτοιμες. Οι οποίες είναι τα μέσα αποδεκτές από τους σκηνοθέτες. Κάθεσαι και τους κάνεις και ένα τόμο, γιατί για κάθε όπερα που έχω ετοιμάσει έχω και ένα τετράδιο με όλα τα σκίτσα, οποιοσδήποτε το πάρει στα χέρια τον ανεβάζει την όπερα. Λοιπόν, δεν κατάλαβα, μου λέει, γιατί είναι σκηνοθέτης. Δεν έχω δηλώσει σκηνοθέτη. Όχι, θα σκηνοθετήσει. Και μου έδωσε, με εμπιστεύσει και την πρώτη όπερα που έκανα, την Ορφέ και την Ευρυδίκη του Μπλουκ.
0: Ναι.
1: Τότε, στο Μέγαρο. Όχι τον Ορφέ του Μοντεβέρντι, του Μπλουκ, κάτω στην αίθουσα Μητρόπουλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και από τότε πειραμπάριζα και βγήκα που λέτε. Και από τότε δουλεύω όλες τις όπερες μου, το 15ο εξής το αστείο. Ότι όλες τις όπερες, επειδή ξέρω τι θα κάνω το χειμώνα σε κάθε όπερα, κατά τις διακοπές μου, δούλευα εκεί. Έβγαινα στη βεράντα του ξενοδοχείου, είχα το σπαρτίτο μου, τα αυτά, τα, και έκανα, συμπλήρωναν όλα τα πράγματα. Όλες οι σημειώσεις είναι σε τετράδια. Σε τετράδια με σκληρό εξώφυλλο, ξέρετε.
0: Mm.
1: Και είναι τα πάντα μέσα. Από σκίτσα, φτάσει, παρατηρήσεις, σημειώσεις, αριθμός σελίδες του αυτού του σπαρτίτου, εκεί, από εκεί ως εκεί, τετατά. Και μετά πηγαίνεις, ανεβαίνεις στη σκηνή μετά βεβαίως, αλλά αυτό τι είναι, πρέπει να κάνεις μια πολύ καλή προετοιμασία για να μπορέσεις να ανέβεις στη σκηνή. Διότι το να ανέβεις στη σκηνή έτσι ξαφνικά μπαμ, ήρθαμε χαίρετε καλημέρα σας, θα κάνουμε, δεν, ξέρετε, είναι και έλλειψη σοβαρότητας λιγάκι.
0: Προφανώς. Πάντως, βλέποντας τις φωτογραφίες τώρα εδώ, έχετε κάνει ένα κλασικό ανέβασμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακαδημαϊκό, ας το πούμε. Mm-hmm. Ακαδημαϊκό. Κλασικό. Πάρτε το κλασικό. Ναι.
0: Είναι αυτό το οποίο...
1: Πρέπει να είναι.
0: Πρέπει να είναι. Δηλαδή, το έργο αυτό στην εποχή του κανονικά...
1: Αβεβαιότατα. Στην εποχή του, όπως είναι ακριβώς και αυτά, και με εκείνη την εκπληκτική δεύτερη εικόνα. Είναι το ωραιότερο μέρος της όπερας, νομίζω εγώ, για μένα. Είναι το ωραιότερο μέρος, είναι στην σέρα του εξοχικού της φίλης μας, της παραστρατημένης, όπως είναι η ελληνική μετάφραση. Ναι. Λοιπόν, εκεί είναι μοναδική αυτή. Το δεύτερο μέρος της πρώτης πράξης είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Είναι ένα από τα ωραιότερα που έχω ακούσει.
0: Έχετε εδώ μεταξύ ένα εξαιρετικό cast, έχετε ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών.
1: Βεβαιότατα,
0: οι οποίοι είναι και ηθοποιοί, δεν είναι μόνο ερμηνευτές.
1: Μα τι είναι, κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι η όπερα είναι οπτικο-ακουστικό θέαμα.
0: Βέβαια.
1: Έχω ένα πάρα πολύ καλό team, το οποίο χρησιμοποιώ συνεχώς. Δηλαδή, έχω τον κύριο Κεσούλη, τον Ιάννη τον Κεσούλη, ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης νέος, ο οποίος έχει αναλάβει εργολαβία της, ας το πούμε έτσι, της αναβιώσης μου. Δηλαδή στην Κίνα που πήγε από το καιρού η Τραβιάτα, πήγε ο κύριος Κεσούλης, μου αναβιώνει όλα τα έργα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω έναν εξαιρετικό φωτιστή, κύριο Τσιόδρα, και το team των τεχνικών της λυρικής και όλο το support από κάτω, που είναι όλοι τους ένας και ένας.
0: Ναι, είναι ευτύχημα πλέον. Οι Έλληνες ερμηνευτές γυρίζουν τα θέατρα όλου του κόσμου και
1: βεβαιότατα.
0: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι περιζήτητοι.
1: Βεβαιότατα, όλοι τους. Οι σολίστοι μεγάλοι, έχουμε αρκετούς. Και πολλούς δεν μπορώ, πάρα πολλούς. Mm-hmm. Πάρα πολλούς έχουν. Πάρα πολλούς. Και από παλιά γινόταν αυτή η κυρία Ζανέτ Πιλού, η οποία έκανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλία, και στην Ιταλία. Είχαμε. Μην μιλήσουμε για την Κάλλας, γιατί δεν.
0: Εντάξει. Είναι φαινόμενο.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι φαινόμενο. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, υπάρχουν αυτά και η Κάλλας.
0: Ναι.
1: Ναι, παρόλη τη φωνή της, την οξία και ξινή που είχε, αν το έχετε προσέξει, είχε ξινή φωνή. Ξινή φωνή είχε η Κάλλας. Αλλά ήταν μοναδική στο να παίζει και επίσης. Τεράστια φωνή, αλλά είχε ένα ξινό τίμπρο στη φωνή της. Και αυτό ακόμα δεν έκανε διάσημο. Και αυτό ακόμα ήταν στα πλάστα μεγάλα της.
0: Ναι, γι' αυτό και έψανε να βρει τον τρόπο να πει την κάθε λέξη ξεχωριστά.
1: Ακριβώς, ναι, είναι καλά και ο Βισκόντι, γιατί όπως λένε και στην Ιταλία, αν δεν υπήρχε ο Βισκόντι, δεν θα υπήρχε Κάλλας ως ηθοποιός, ας το ξέρετε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν δεν υπήρχε ο Βισκόντι, η Κάλλας ήταν αυτό, και αν δεν υπήρχε η Κάλλας, ο Βισκόντι θα έκανε άλλα πράγματα. Ξέρετε, ήταν η ευτυχή συγκυρία που βρέθηκαν οι δυο τους.
0: Έκανε
1: μεγάλα πράγματα.
0: Εσείς τώρα παρακολουθείτε, φαντάζομαι, τις πρόβες τις τελευταίες.
1: Ναι. Σήμερα είναι Δευτέρα, οπότε είναι της Αγίας Τεμπελιά σήμερα για το θέατρο.
0: Μια χαρά φάση.
1: Δευτέρα δεν δουλεύουμε. Και αυτό που είδα εγώ κατεβαίνοντας κάτω, πραγματικά είναι μια εξαιρετική δουλειά, εννοώ για τους συνεργάτες μου, έτσι, να ξέρω, δεν το λέω για μένα εγώ, ότι να κάνω το καλά.
0: Ναι, κάτι καινούργιο ετοιμάζεται.
1: Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, να σας πω, θα μπορούσα να το κάνω, αλλά έχω κάνει τόσα πράγματα στη ζωή μου.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι, και δεν είμαι και παιδάκι, είμαι 83.
0: Αυτό ναι, αλλά δεν σημαίνει τίποτα.
1: Όχι, τίποτα δεν σημαίνει.
0: Διότι θα μπορούσατε να έχετε μια όπερα που δεν την έχετε ανεβάσει και θέλετε πολύ να την ανεβάσετε κάποια
1: στιγμή.
0: Ναι,
1: καλά, πολλές είναι αυτές που δεν έχω ανεβάσει και θέλω να τις ανεβάσω, αλλά ξέρετε, κάποια ώρα είναι και η κόπωση, είναι και αυτά όλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, λατρεύω την όπερα έτσι κι αλλιώς. Με στην όπερα μεγάλωσα. Είχα το ευτύχημα βεβαίως να έχω έναν πατέρα ο οποίος ήταν και αυτός οπερομανής. Και με έσουρνε από μικρό στο Bayreuth. Εγώ μεγάλωσα με τους ήχους του Βάγνερ στο σπίτι. Και όπως έλεγε ο πατέρας μου, αυτός ο μικρός πρέπει να γίνει μουσικός. Και έλεγε η μητέρα μου για να τον πειράξει. Εάν συνεχίσει να ακούει αυτόν, φωνιάστευγε το παιδί.
0: ναι. Ήτανε πρόσφατη...
1: Ιταλίδα η μητέρα μου. Ιταλικής καταγωγής η μητέρα μου, το Παλέρμο.
0: Ναι, ήταν πρόσφατη η χρήση του Βάγνερ από τον Χίτλερ τότε.
1: Ναι, καλά, ναι. Είπαν στο μωρό, ναι, τι έφταιγε ο Βάγνερ για τον Χίτλερ.
0: Όντως, δεν έφταιγε.
1: Ναι, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεις και τα λοιπά, τα γνωστά και μη εξαιρετέ. Λοιπόν, και έτσι κάνουμε. Και επίσης έχουμε αυτό το team που σας λέω, είναι αξιολογότατο. Πραγματικά δηλαδή. Τους βγάζω στο καπέλο, τους το έχω πει και δημοσίως το λέω. και είναι ένα καλό ότι έχουμε δέσει. Όπως ξέρετε κάτι, είμαι υπέρ του ότι κάποιος να κάνει σκηνοθυσία, σκηνικά, κουστούμια, φωτισμούς. Ένα πράγμα. Όλα αυτά μαζί είναι μια ματιά για όλα. Το να κάνει ένας τα κουστούμια, άλλος να είναι από εκεί, ο άλλος να είναι από εδώ, ένας σκηνοθέτης από εκεί που δεν ξέρετε, γιατί τελευταίως το έχουμε παραυτώσει οι σκηνοθέτες, λιγάκι όπως θα τα παρακολουθείτε κι εσείς σας.
0: Βεβαίως.
1: Ο καθένας του κάνει ό,τι του κατεβάσει κούτρα του. Λοιπόν, να κάνουμε ένα εφέ, να πούμε.
0: Ότι κάτι καινούριο κάναμε.
1: Ναι, καλά, γι' αυτό είπα και εγώ. Η Τόσκα, είχα να βάλει και την Τόσκα, δεν ξέρω αν την είδατε την Τόσκα.
0: Την είχα δει, ναι.
1: Λοιπόν, λέω εντάξει, μπορούσα να βάλω το σκάλπι να μπαίνει με μια μοτοσυκλέτα σε ένα sidecar μέσα καθισμένο, αριστό είμαι. Ναι, αλλά.
0: Λοιπόν, η παράσταση ανεβαίνει 18 του μηνός, θα παιχθεί 8 φορές μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Και εδώ θα σας ευχαριστήσω πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Πετρόπου.
1: Εγώ και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και ελπίζω να βρεθούμε μια μέρα.
0: Ελπίζω και εγώ να βρεθούμε και να μας έρθετε και στο στούντιο εδώ. Στην πρεμιέρα όχι, αλλά θα κοιτάξω να την δω την παράσταση.
1: Ναι.
0: Και θα κοιτάξω να σας καλέσω και στο στούντιο να τα πούμε.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Από το φθινόπωρο πια.
1: Ναι, καλά, ναι, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πολύ
1: να σας γνωρίσω και προσωπικώς.
0: Και εγώ επίσης. Γεια σας.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, κύριε Πετρόπουλε.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα περάσουμε και στο χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για μια παράσταση, για την παράσταση που θα παιχθεί στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, στην Παλιά Επίδαυρο, 17 και 18 Ιουλίου, που φέρει τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο «Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου». Τώρα, τι έκανε τον Θοδωρή Γκόρη να γράψει για τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου? Τι το ιδιαίτερο έχουν αυτά τα πορτοκάλια? Βεβαίως όλη η περιοχή εκεί είναι γεμάτη πορτοκαλαιώνες και μάλιστα είναι κάποιες εποχές που ανθίζουν και πραγματικά το άρωμά τους γεμίζει τον τόπο. Αλλά πώς θα βγει η παράσταση από αυτό? Λοιπόν, ο Θοδωρής Γκόνης, ο οποίος έχει γράψει το κείμενο και υπογράφει και τη σκηνοθεσία και κρατάει και έναν ρόλο μαζί με την Ιωάννα Παπά, τη Χριστίνα Μαξούρη, τη Ροξάνη Καρφή, τον Χάρη Χαραλάμπους, Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Ναταλία Μπάκα. Ο Θοδωρής Γκόνης λοιπόν είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα. Και σας κόβουμε από πρόβα, κύριε Γκόνη, έτσι δεν είναι?
1: Είμαστε τώρα στην Παλιά Επίδαυρο. Την ώρα έχουμε ξεκινήσει την πρόβα. Αλλά είναι ευχάριστη η διακοπή που κάνουμε.
0: Μέσα σε αυτή τη ζέστη.
1: Ναι, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε. Δεν θα σκεφτεί κανείς ότι την Παρασκευή είναι η πρεμιέρα. Οι πρόβες που έχουμε είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Τέσσερις πρόβες. Φώτα, ήχος. Όλα αυτά είναι.
0: Όλα μαζί, ναι.
1: Είναι και ένα δημιουργικό άγχος και ελπίζω.
0: Οπότε τώρα ξεκινάτε ήχο για να κάνετε φώτα αργότερα, γιατί τώρα φώτα δεν μπορεί να κάνει κανείς.
1: Φώτα, ναι, μετά. Ναι, μετά.
0: Έχει και ζέστη
1: θα πάει,
0: εκεί.
1: Θα πάει μέχρι τις 2 τη νύχτα. Δύο.
0: Τώρα ξεκινάτε ήχο για να κάνετε φώτα αργότερα, γιατί τώρα φώτα δεν μπορεί να κάνει κανείς.
1: Φώτα, ναι, μετά.
0: Έχει και ζέστη εκεί.
1: Θα πάει μέχρι τις 2 τη

0: Επίδαυρο, που είναι η ιστορία της μοναχοκόρης του αγροτικού γιατρού που ήταν παλιά στην παλιά Επίδαυρο, ο οποίος στη μνή, αυτό το κορίτσι επέθανε πολύ νέο και οι γονείς της γυρνούσαν με ένα James φορτηγό στα χωριά της Αργολίδος και της Αρκαδίας στη μνήμη της και μοίραζαν πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Αυτό είναι η αφορμή. Η αιτία είναι πολλά πράγματα. Είναι μια παράσταση που μιλάει για απουσίες και για τοπολατρεία, δηλαδή τα ονόματα πολλών πραγμάτων. Η ιστορία είναι, ακούγεται έτσι λίγο, πώς να το πω, μιλάμε για τα πορτοκάλια, είναι ένας ύμνος για τα πορτοκάλια, είναι ο καλύτερος τρόπος να μιλήσουμε για τους ανθρώπους, όλους αυτούς που εμπλέκονται στους πορτοκαλαιώνες της Επιδαύρου και όχι μόνο. Οι ιστορίες ξεδιπλώνονται πολλές, δηλαδή οι ηθοποιοί και υπάρχουν και οι τραγουδιστές, γιατί έχει και πάρα πολλά τραγούδια η παράσταση, που είναι ο Φώτης ο Σιώτας με τη Χριστίνα τη Μαξούρη, που τραγουδούν και τα τραγούδια αυτά. Μιλούν για τις ιστορίες των ανθρώπων αυτών, που κάποιοι είναι απόντες, κάποιοι είναι παρόντες. Αυτά μπορώ να πω γενικά δηλαδή για την παράσταση.
1: Mm-hmm. Και οι ήρωες που είσαστε, 7 ηθοποιοί παίζετε.
0: Ναι.
1: Προφανώς σας αφορά το έργο πάρα πολύ και σας αφορά και ο ρόλος σας πάρα πολύ για να επιλέγετε να παίξετε και εσείς.
0: Ναι, εγώ έχω κάτι ένα μικρό, έναν πρόλογο κάνω για να μπορέσει να ξεκινήσει η ιστορία.
1: Α.
0: Έτσι κι αλλιώς. Το βάρος το έχουν οι ηθοποιοί και η μουσική.
1: Τι είναι αυτοί οι ηθοποιοί και η μουσική?
0: Διηγούνται ιστορίες ανθρώπων. Ιστορίες ενός σπιτιού. Υπάρχει ένα σπίτι, υπάρχει μια αυλή η οποία είναι παρούσα, η οποία είναι πάντα παρόν και πάντα απούσα. Διηγούνται τις ιστορίες αυτού του σπιτιού, δηλαδή ένα σπίτι με την ευρεία έννοια, όχι μια οικογένεια, ένα σπίτι. Και αυτές οι ιστορίες, ενώ είναι ιστορίες μνήμης, τις αφηγείται κανείς όχι ως εαυτός, αλλά σαν άλλος άνθρωπος. Αν θέλω εγώ να διηγηθώ μια προσωπική ιστορία δική μου, δεν τη διηγούμε όπως θα την έλεγα εγώ, αλλά σαν ένας άλλος άνθρωπος που αφορά κάποιον άλλον, άρα και εσάς και τον καθέναν δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό. Αυτό είναι, μπορώ να πω, καταρχάς έτσι.
1: Αλλά δεν υπάρχει ακριβώς δράση δηλαδή στην παράσταση?
0: Υπάρχει, φυσικά υπάρχει δράση και πάρα πολύ. Και πάρα πολύ μεγάλη. Πώς αλλιώς θα ήταν θέατρο? Υπάρχει, το θέατρο πάει να πει ότι υπάρχει δράση.
1: Έχουμε δει πολλών ειδών θέατρο, κύριε Γκόνη, τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό το σχολιάζω.
0: Όχι, υπάρχει δράση και νομίζω και πάρα πολύ. Υπάρχει ένα ύμνος για τη λαϊκή αγορά. Εκεί όπου πωλείται το προϊόν αυτό που λέγεται πορτοκάλια, υπάρχει ένα μεγάλο.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει μια πάροδος, υπάρχει ένα χωρικό που μιλάει για τα πορτοκάλια και για την λαχτάρα του πορτοκαλιού σε αυτή την περιοχή, για να ξαναπεί τα ονόματα όλων των ανθρώπων και των παλιών αυτών περιβολιών. Γιατί τώρα πια δεν είναι ακριβώς όπως ήταν η δεκαετία του 80 ή του 70. Και η παράσταση βέβαια δεν είναι νοσταλγική, ούτε θέλει να πει πολλά πράγματα. Κυρίως θέλει να επαναφέρει να ακουστούν τα ονόματα πολλών ανθρώπων και πολλών πραγμάτων.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό.
1: Η μουσική τι ρόλο παίζει στην παράσταση σας? Έχετε επιλέξει να έχετε 3 μουσικούς επί σκηνής.
0: Υπάρχουν καταρχάς 7-8 τραγούδια πρώτο που γραφτεί για την παράσταση, τα οποία ακούγονται εδώ, είναι μελοποιημένα τραγούδια, η ίδια η μουσική. Παρακολουθεί το κείμενο, έχει ένα άλλο κείμενο, δηλαδή η μουσική έχει μια παράλληλη αφήγηση, αν υπάρχει ο λόγος που αφηγείται κάποιες ιστορίες, και η μουσική με τον τρόπο της αφηγείται και αυτή τις ανάλογες ιστορίες, και ενδιαμέσως υπάρχουν τραγούδια τα οποία συνομιλούν με το κείμενο και ευθέως.
1: Το έργο αυτό το γράψατε αφού αποφασίστηκε να είσαστε στην Παλαιά Επίδαυρο ή το είχατε γραμμένο από πριν και το προτείνατε?
0: Είχα βγάλει μια σειρά διηγημάτων στις εκδόσεις Άγρα, τα πορτοκάλια της Παλιάς Επιδαύρου, στο τέλος του περασμένου αιώνα.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι η βάση δηλαδή, ο τίτλος και μια βασική ιστορία. Αυτό που σας είπα για την μοναχοκόρη του αγροτικού γιατρού της Επιδαύρου. Μετά όμως γράφτηκαν άλλα κείμενα, άλλα τραγούδια, φτιάχτηκε ένα καινούριο έργο, εφόσον εγκρίθηκε η παράσταση από το Φεστιβάλ Αθηνών και από τον κύριο Μαρμαρινό. Και φτιάχτηκε ένα κείμενο για την παράσταση αυτή.
1: Και το έργο αυτό μπορεί να παιχθεί μόνο στην Παλαιά Επίδαυρο ή μπορεί να παιχθεί και αλλού?
0: Οπουδήποτε μπορεί να παιχθεί, γιατί διηγείται θα μπορούσε να παιχθεί και στον κάμπο της Χίουφερ, που είναι και εκεί κάτι ανάλογο. Θα μπορούσε να παιχθεί.
1: Εκεί έχει μανταρίνια κυρίως.
0: Όχι, πορτοκάλια.
1: Ναι, έχει και πορτοκάλια.

0: Ξάλουκτε εδώ το, στην Επίδαυρο, πλέον το μανταρίνι ερωτεύτηκε την παλαιά Επίδαυρο και έγινε πορτοκάλι. Είναι τόσο γλυκό. Οπότε πάλι γίνεται αυτό.
1: Και η απορία που έχω πάντα με αυτές τις παραστάσεις που γίνονται, που δουλεύονται και πρόκειται να παρουσιαστούν μόνο για δύο φορές,
0: ναι,
1: δεν είναι κρίμα, θα την κάνετε πουθενά αλλού?
0: Ελπίζω, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ένα φεστιβάλ, όταν κάνει παραγωγές και παραστάσεις, λειτουργεί και είναι ένα πανηγύρι, δηλαδή. Και το πανηγύρι, δηλαδή εορτάζει κάποιος Άγιος, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Και όπως κάθε χρόνο γιορτάζουμε έναν Άγιο και τον γιορτάζουμε για μια μέρα και εκεί κάνουμε ένα πανηγύρι για αυτόν, δεν θέλουμε να το επαναλάβουμε τον άλλο χρόνο. Έτσι είναι και τα φεστιβάλ αυτά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι σπατάλη και υπερβολή. Πιστεύω ότι είναι μια παράδοση από τους αρχαίους χρόνους, αν το δει κανείς, από τα Παναθήναια. Ήταν άπαξ, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πανηγύρι ζωής, οπότε δεν το σκέφτομαι έτσι εγώ.
1: Όχι, εγώ το λέω με την έννοια ότι υπάρχει πάρα πολύ σκόπος πίσω.
0: Φυσικά,
1: και η ζωή για όλη αυτή την ιστορία.
0: Έτσι κι αλλιώς η ζωή έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι κοπιαστική, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα, ετοιμάζετε κάτι άλλο?
0: Το φεστιβάλ Ακροναυπλίας που θα κάνουμε στον Άφλιον τον Αύγουστο.
1: Κλασικά, αυτό είναι, είσαστε και καλλιτεχνικός διευθυντής εκεί.
0: Ναι. Και εκεί θα τα πούμε λίγο αργότερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα δεν ήμουν λίγο γρήγορος μαζί σας, συγγνώμη, αλλά με βρήκατε στην πρόβα.
1: Εντάξει, αφού έχετε πρόβα, είναι αντιληπτό.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να δείτε την παράσταση.
1: Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να έρθω, αλλά. Νομίζω ότι είναι. Γι' αυτό και ρωτάω αν θα γίνει πουθενά άλλου, κύριε Γκόνη.
0: Κάποιες παραστάσεις θα επαναληφθούν από ό,τι ξέρω στην Πειραιώς. Μακάρι να είναι και αυτοί. Δεν ξέρω. Θα εξαρτηθεί όμως από το προγραμματισμό του φεστιβάλ. Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό.
1: Ωραία, λοιπόν, και σας αφήνουμε να κάνετε την πρόβα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας, κύριε Γκόνη.

0: Και τώρα θα μιλήσουμε για μία παράσταση η οποία θα παιχθεί στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», αυτού του θεσμού που μας δίνει κάθε χρόνο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις, στις 15 και 16 Ιουλίου, δηλαδή την Τετάρτη και την Πέμπτη, στο Ελληνιστικό Θέατρο του Δίου, και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αναφέρεται στον Μάρκο Δραγούμη, μουσικολόγο, ερευνητή, δημιουργό. Είχε ασχοληθεί και με βυζαντινή μουσική, είχε ασχοληθεί με ένα σωρό πράγματα. Και η ιδιαιτερότητα που υπάρχει είναι ότι συμμετέχουν στην παράσταση ως συντελεστές δύο παιδιά του. Η Ναταλία Δραγούμη, που την ξέρουμε πολύ καλά ως ηθοποιό, και ο Φίλιππος Δραγούμης. Η Ναταλία Δραγούμη έχει την ερμηνεία του έργου και την αφήγηση και επεξεργασία του αρχείου του Μάρκου Δραγούμη έχει ο Φίλιππος Δραγούμης. Η Πινελόπη Φλουρή έχει κάνει τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία της παράστασης και είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Φλουρή.
1: Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον για την παράσταση.
0: Νομίζω ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχω διαβάσει φέτος.
1: Χαιρόμαστε πολύ.
0: Τίτλος είναι «Ό,τι μένει ανθρώπινο» και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς την έχετε δει αυτή την παράσταση και τι ως ιδέα ήταν. Ξέρατε εσείς τον Μάρκο Δραγούμη?
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ πριν ξεκινήσω να δουλεύω για αυτή την παράσταση δεν τον γνώριζα, παρόλο που είναι ένας πάρα πολύ γνωστός και πολύ σημαντικός μουσικολόγος. Έχει παραδώσει πολύ σημαντικό υλικό. Έχει διασώσει ουσιαστικά πολλά κομμάτια παραδοσιακά, πήγαινε ο ίδιος και κατέγραφε σε χωριά, ηχογραφούσε ανθρώπους ηλικιωμένους που τραγουδούσαν και έτσι έχει μείνει ανεκτίμητης αξίας έργο. Εγώ γνωρίζω τον Φίλιππο Δραγούμη, τον γιο του, ο οποίος ήταν και αυτός που ξεκίνησε όλη αυτή την διαδικασία, ήθελε αυτό το υλικό που είχε ο πατέρας του στο σιρτάρι να το κάνει παράσταση. Λίγο πριν φύγει ο πατέρας του από την ζωή, του έδωσε αυτή την υπόσχεση, γιατί ο Μάρκος Δραγούμης είχε μελοποιήσει, είχε συνθέσεις πάνω σε διάφορα ποίηματα του Ανδρέ Μπυρίκου και του Βαλαωρίτη, του Νάνου Βαλαωρίτη.
0: Πρέπει να ήταν και συγγενής του ο Νάνος Βαλαωρίτης.
1: Ήταν και συγγενής του, βέβαια, ήταν ξάδελφός του. Οπότε ο Φίλιππος ανέλαβε έτσι να προχωρήσει, να φέρει στο φως αυτή τη δουλειά που ήταν άγνωστη, αυτό το άγνωστο έργο του πατέρα του. Και η αλήθεια είναι ότι το πολύ ενδιαφέρον, όπως αναφέρατε και εσείς, σε αυτή τη δουλειά και το πολύ συγκινητικό είναι ότι επί σκηνής βρίσκονται δύο από τα τέσσερα παιδιά του, η Ναταλία και ο Φίλιππος, και έτσι αυτό έκανε και για μένα τη διαδικασία πιο, πώς να το πω, υπήρχε μεγαλύτερο βάθος, συγκινησιακό φορτίο και ταυτόχρονα μια ακρίβεια στις πληροφορίες. Γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή, έχει φύγει από τη ζωή ο Μάρκος Δραγούμης εδώ το 2023, υπάρχει, μπορεί κάποια πράγματα να είναι λίγο ρευστά. Εμείς όμως, επειδή δουλέψαμε πολύ με τα παιδιά του, έρχονται και πράγματα έτσι από άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του που έχουν και κάτι πολύ έχουν κάτι ενδιαφέρον και κάτι, πώς να το πω, υπάρχει και χιούμορ, υπάρχουν και στοιχεία πως ένα παιδί βλέπει τον γονιό του, τον πατέρα του, μετά από όταν πια έχει φύγει και από τη ζωή.
0: Τώρα, τι είναι αυτό που συνεισέφεραν τα παιδιά του στην δραματουργία της παράστασης, διότι την υπογράφετε μεν εσείς, αλλά προφανώς η Ναταλία και ο Φίλιππος Δραγούμης έχουν και εκείνη την προσωπική του συμμετοχή σε όλα αυτά τα οποία μπορούμε να δούμε στο Δίον.
1: Βέβαια. Να πω ότι ο Μάρκος Δραγούμης είχε ένα πολύ μεγάλο αρχαιακό υλικό, δηλαδή κατέγραφε τα πάντα αρχικά. Κατέγραφε από τη στιγμή που ξυπνούσε μέχρι τη στιγμή που έπεφτε για ύπνο. Έγραφε από τι ώρα ξύπνησε, τι έφαγε, τι διάβασε, τι μουσική άκουσε, τι μελέτησε, με ποιον μίλησε. Οπότε έχει άπειρους καταλόγους, έχει άπειρες επιστολές, έχει φωτογραφικό υλικό άλμπουμ. Όλο αυτό το υλικό ο Φίλιππος, ο γιος του, αρχικά έκανε, το έφερε, δηλαδή υπήρχε σε όλη τη διάρκεια των προβών και μέσα από εκεί υπήρχε αυτή η δεξαμενή του υλικού που ανασύραμε μνήμες και αποφασίσαμε από κοινού, έτσι. Φυσικά είχαν πολύ μεγάλο λόγο στη δραματουργία και ο Φίλιππος και η Ναταλία. Εγώ ουσιαστικά έκανα την ενορχίστρωση, έφερα τις θεματικές που πιστεύω ότι έχουν ενδιαφέρον για τον κάθε θεατή, δηλαδή όχι μόνο για αυτόν που γνώριζε τον Μάρκο Δραγούμη, αλλά και για κάποιον που δεν τον γνωρίζει καθόλου. Οπότε κάπως έτσι η διαδικασία είχε όλο και στην παράσταση. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο τραπέζι. Πάνω σε αυτό το τραπέζι έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του υλικού του. Το υλικό που δεν έχουμε είναι γιατί είναι πολύ εύθραυστο και δεν θέλαμε να το ταλαιπωρήσουμε. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει και στην παράσταση, υπάρχει και live κάμερα. Και αυτό γιατί υπάρχουν... Είναι πολλά στοιχεία πάνω στο τραπέζι, όπως ο γραφικός του χαρακτήρας, που θεωρώ ότι μας συνδέει καλύτερα με τον άνθρωπο, η εικόνα του. Και έτσι καταγράφεται και το αρχαιακό υλικό, μπαίνει ο θεατής σαν να κοιτάζει αυτή την ζωή, αυτόν τον άνθρωπο, όλο αυτό το μοσαϊκό συναισθημάτων που κουβαλάει μέσα από μια κλειδαρότρυπα.
0: Η Ναταλία Δραγούμη, τι ρόλο παίζει, ποιος είναι ο ρόλος της? Γιατί βλέπω εδώ ερμηνεία Ναταλία Δραγούμη, ενώ ο Φίλιππος Δραγούμης έχει την αφήγηση, δεν είναι και ηθοποιός ο άνθρωπος.
1: Ναι, να πούμε ότι ο Φίλιππος δεν είναι ηθοποιός, είναι μουσικός. Η Ναταλία ουσιαστικά αφηγείται, φέρνει, ακούγονται στην παράσταση πολλά κομμάτια από τα ημερολόγια του πατέρα της και στην πραγματικότητα είναι... Πώς να το πω, αφηγήτρια και εκείνη, δηλαδή δεν υπάρχουν ρόλοι, είναι τα παιδιά του Μάρκου Δραγούμη, δεν πάμε να προσποιηθούμε κάτι διαφορετικό και μάλιστα υπάρχει και μια στιγμή, υπάρχει μια δική τους ανασύρουν μνήμες, αναμνήσεις για το πώς θυμούνται το πατέρα τους.
0: Μπήκατε στον πειρασμό να φωνάξετε και τα άλλα δύο του παιδιά, να παίξουν και αυτά?
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είχα ζητήσει από τον Φίλιππο και την Ναταλία και είχα σκεφτεί, γιατί πρακτικά ήταν πολύ δύσκολο, θα μπορούσαν να έχουν κάποια, να μιλάνε, να έχουν ηχογραφήσει κάποια έτσι, τη δική τους προσωπική, τις δικές τους αναμνήσεις, αλλά τελικά δεν υπάρχει. Επισκηνής θα έρθουν όμως να δουν την παράσταση, έχουν δει πρόβες και έχουν συγκινηθεί πολύ, γιατί ήταν ένας πραγματικά, όσο γνωρίζω εγώ, όσο τον γνωρίζω μέσα από αυτή τη δουλειά, ένας ιδιοφυής καλλιτέχνης, ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, με πάρα πολλές έτσι, συγκρούσεις μέσα του, όπως οι περισσότεροι έτσι, σπουδαίοι καλλιτέχνες θεωρώ. Και αυτό που έχει πολύ, να πούμε ότι δεν έγινε κατά τη διάρκεια της ζωής του, δεν απέκτησε την διασημότητα που θα περίμενε κανείς.
0: Λοιπόν,
1: δεν την επιδίωξε και ποτέ.
0: Να πούμε ότι τη μουσική επιμέλεια έχουν αναλάβει η Φένια Χρήστου και η Μάσα Γιοσύλο. Η Μάσα Γιοσύλο παίζει και πιάνο, αλλά η Φένια Χρήστου έχει τραγούδι και αυτοσχεδιασμό. Θέλω να μας πείτε τι είναι αυτή η μουσική επιμέλεια και κατά πόσον αυτό το υλικό από την μουσική που είχε γράψει ο ίδιος είναι υλικό το οποίο είχε γίνει γνωστό ή παίζεται για πρώτη φορά, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Δίον.
1: Να πούμε, ναι, το υλικό αυτό παρουσιάζεται πρώτη φορά στο Δίον. Είναι άγνωστες συνθέσεις του Μάρκου Δραγούμη. Είναι μελοποιήσεις, όπως είπα, πάνω σε ποίηματα του Ανδρέα Εμπρίκου και του Νάνου Βαλαωρίτη.
0: Και δεν διαλέξεις και εύκολες περιπτώσεις.
1: Όχι, είναι γραμμένα για πιάνο και φωνή και είναι εξαιρετικά απαιτητικά πιανιστικά κομμάτια και τραγουδιστικά. Οπότε η Φένια και η Μάσα Ζώσιλο, η Φένια Χρήστου και η Μάσα Ζώσιλο, δουλεύουν περίπου 3 χρόνια αυτό το έργο μουσικά. Εννοώ ότι το μελετούν, επανέρχονται σε αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνω, είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό και έτσι φέρουν και εκείνες τη δική τους υπογραφή.
0: Mm-hmm. Και όλο αυτό θα γίνει στο Δίον. Έχετε ήδη πάει εκεί, δεν νομίζω.
1: Πρέπει... Έχουμε πάει. Α. Έχουμε πάει και μάλιστα έχουμε πρόβα τώρα. Γιατί έχουμε μέσα στην παράσταση μια ομάδα εθελοντών από τους χωροστάτες, από το πολιτιστικό σωματείο χωροστάτες και από το Atelier de la Danse. Κάποιους χορευτές, γιατί η παράσταση αυτή ήθελα να έχει μια αρκετά χωρική λειτουργία. Δηλαδή φέρει και κάπως το αποτύπωμα μιας γιορτής, ενός πανηγυριού. Γιατί ο Μάρκος Δραγούμης, παρόλο που ασχολήθηκε πάρα πολύ με την ευρωπαϊκή, με τα κλασικά κομμάτια, με τους κλασικούς συνθέτες, είχε την ίδια αγάπη και τον ίδιο σεβασμό για την παραδοσιακή μουσική και για τα ρεμπέτικα τραγούδια. Οπότε υπάρχουν μέσα στην παράσταση και κάποιοι εθελοντές που είναι πολύ γενναιόδοροι η παρουσία τους, που συμμετέχουν καθ' όλη τη διάρκεια. Οπότε ήρθαμε νωρίτερα για να κάνουμε πρόβες και με εκείνους.
0: Πολύ ωραίο αυτό και είναι, νομίζω ότι είναι και πολύ καλό να τους χρησιμοποιείτε, γιατί ο χώρος του Δίου, αυτό ήθελα να είναι η επόμενη. Μεγάλος. Είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και...
1: ναι.
0: Γιατί αυτή η παράσταση, εγώ θα φανταζόμουν ότι θα ήταν για να παιχθεί σε ένα μικρό χώρο, ίσως πιο ατμοσφαιρικό, για να είναι πιο οικογενειακή η κατάσταση. Έτσι όπως το έχετε σκεφτεί με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα συμμετάσχουν από την περιοχή, πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό το...
1: Και
0: το
1: εγώ
0: δρόμενο.
1: Έτσι πιστεύω και έτσι με δύο πρόβες που έχουμε κάνει φαίνεται ότι λειτουργεί πολύ αυτή η ιδέα και φυσικά εμπλέκεται και η τοπική κοινότητα, αλλά για μένα το πολύ σημαντικό και μας το έλεγε χθες η Ναταλία, ότι ο πατέρας τους είχε μια πολύ βαθιά σχέση με ανθρώπους από τα χωριά, από τόπους που δεν είναι έτσι, πώς να το πω, μεγάλου πόλης, δεν είναι μέσα σε... Οπότε κάπως αυτό το πράγμα το κυκλώνει, κάπως το φέρνει πιο κοντά στον άνθρωπο για τον οποίο μιλάμε. Mm-hmm. Και για μένα αυτό είναι το πιο ουσιώδες.
0: Και έχω την αίσθηση ότι η επιλογή του Δίου είναι τυχαία, έτσι δεν νομίζω ότι το έχει
1: διεξαρτηθεί. Είναι τυχαία, το όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός είναι ένας θεσμός που στην ουσία καταθέτουμε τις προτάσεις και από εκεί και πέρα επιλέγουν που θα πάει κάθε παραγωγή. Εμάς μας τοποθέτησαν σε αυτό το υπέροχο μέρος, γιατί είναι πραγματικά μέσα στη φύση, έχει λιμνούλα, έχει δέντρα, είναι φανταστικό.
0: Καλά, είναι τους ωραιότερους αρχαιολογικούς χώρους,
1: δεν το συζητάμε. Είναι τα ωραιότερα πραγματικά. Οπότε ναι, είναι
0: τυχαίο. Ο Ντερμαλής είχε κάνει εκπληκτική δουλειά στο Δίον γενικώς, παντού. Σε όλο τον αρχαιολογικό χώρο, γι' αυτό και είναι ένας χώρος που δεν σου φτάνει μία μέρα να τον γυρίσεις. Είναι...
1: Έχει πάρα πολλά πράγματα. Ναι.
0: Λοιπόν, η παράσταση παίζεται, είπαμε, 15 και 16 του μηνός και μετά...
1: Ναι, είναι στις 9.30 ώρα. Μετά σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσε να έρθει, γιατί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι και ειδικά αρκετοί μαθητές του Μάρκου Δραγούμη που θα ήθελα να τη δουν, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρουμε. Ευελπιστούμε ότι θα βρούμε τον τρόπο να γίνει και στην Αθήνα έστω για κάποιες παρουσιάσεις.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι θα μπορέσετε να βρείτε. Δεν ξέρω, ίσως από τον Δήμο Αθηναίων ή δεν ξέρω από ποιον άλλο χώρο.
1: Ναι. Έχουμε την πρόθεση και τη διάθεση, γιατί το έχουμε αγαπήσει όλοι αυτό το project, αυτή τη δουλειά.
0: Ακούγεται και από τον τρόπο που μιλάτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε την πρόβα σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Γεια σας κύριε Φίλε.
1: Γεια σας. Γεια.

Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε το Addio del Passato, το περίφημο Addio del Passato, ένα κλασικό σημείο της όπερας από τη Μαρία Κάλλας.

Και θα μιλήσουμε τώρα, θα πούμε δύο κουβέντες όσο μας έχει μείνει τώρα για να κλείσει η εκπομπή, για την παράσταση της Αλκίστιδος του Ευρυπίδη που θα παρουσιαστεί τώρα αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο 17 και 18 Ιουλίου στην Αρχαία Επίδαυρο. Είχαμε καλεσμένο στο τηλέφωνο τον Δημήτρη Καραντζά, αλλά δεν μπόρεσε να μας απαντήσει. Προφανώς θα κάνει πρόβα ή δεν πιάνει το κινητό του, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά δεν πειράζει, θα πούμε εμείς δύο κουβέντες. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ευρυπίδη, από τα πιο δυσανάγνωστα μάλλον, από αυτά τα οποία σηκώνουν πάρα πολλές ερμηνείες, ένα ενηγματικό έργο. Πολλοί λένε ότι είναι σατυρικό δράμα λόγω της παρουσίας του Ηρακλή σε ρόλο ουσιαστικά σατήρου, γιατί εμφανίζεται κάποια στιγμή μεθυσμένος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια παράσταση με ένα πολύ δυνατό cast. Είναι Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Γιώργος Ζιγούρης, Ιρό Μπέζου, Γιάννης Νιάρος, Κώστας Νικούλης, Ενίας Τσαμάτης και Θεοδόρα Τζίμου, αλφαβητικά όπως τους έχουν εδώ, και ένας πολύ, πολύ καλός χορός. Αυτά θα γίνουν στην παράσταση αυτή του Εθνικού Θεάτρου που θα παρουσιαστεί στην Αρχαία Επίδαυρο. Για το έργο, τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι είναι η ιστορία της Αλκίστιδος που δέχεται να πεθάνει στη θέση του Αδμήτου και κάποια στιγμή ο Ηρακλής, μεθυσμένος, το μαθαίνει αυτό, είναι φιλοξενούμενος από τον Άδμητο στο παλάτι και αποφασίζει να πάει στον κάτω κόσμο και να την φέρει πίσω, πράγμα το οποίο συμβαίνει. Βέβαια η Άλκιστης γυρίζει αλλιώς, έχει υποστεί μια δοκιμασία και επιστρέφει στον πάνω κόσμο χωρίς να μιλάει. Τι έχει επιστρέψει, άγνωστο. Λοιπόν, περισσότερα στην σκηνή της Αρχαίας Επιδαύρου. Αυτά από μας. Καλές επιλογές μέχρι την Τετάρτη που θα τα ξαναπούμε. Να ευχαριστήσω και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και κλείνουμε και πάλι με Τραβιάτα, καθώς ακούσαμε Τραβιάτα σε όλη αυτή την εκπομπή. Γεια σας!

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Μια και η προηγούμενη εκπομπή του κύκλου μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» έκλεισε με τον Μπρούνο Βάλτερ, θα ακούσουμε σήμερα τον μεγάλο αυτό μαέστρο σε ανέκδοτη ως το 2021 ηχογράφησή του. Πρόκειται για ερμηνεία της 6ης συμφωνίας σε Φα Μίζωνα, έργο 68 του Μπετόβεν, την περίφημη Ποιμενική. Συναυλία της 14ης Μαΐου 1944 με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Μέρος πρώτο, Allegro ma non troppo.

0: The performance of Beethoven's Symphony No. 6 in F major, the Pastoral, with Bruno Walter conducting, completed the first part of this afternoon's Philharmonic Symphony Concert sponsored by United States Rubber Company.
1: Ακούσαμε την έκτη συμφωνία του Beethoven ποιμενική από τον Bruno Walter και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης συναυλία της 14ης Μαΐου 1944. Η εκπομπή θα ολοκληρωθεί με ένα μέρος από την τέταρτη συμφωνία σε μη υφεσιμίζωνα του Μπρούκνερ, επίσης ανέκδοτη έως το 2021. Είναι το Αντάντε. Και πάλι Μπρούνο Βάλτερ, αυτή τη φορά όμως με την ορχήστρα του NBC στις 10 Φεβρουαρίου 1940.

0: Ακούσαμε το Αντάντε, δεύτερο μέρος από την τέταρτη συμφωνία του Μπρούκνερ, Μπρούνο Βάλτερ και ορχήστρα του NBC. Ούτως ή άλλως η συμφωνία είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια από την εκπομπή και έτσι θα ακούσουμε τα άλλα τρία μέρη στην επόμενη. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη. Ακούτε τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα υπέροχο βιβλίο για τα δέντρα. Και πώς, αν το δούμε έτσι με μεγάλη λεπτομέρεια, πόσο μας μοιάζουν. Τίτλος του βιβλίου, «Γίνε δέντρο». Με κείμενο Μαρία Τζαν Φεράρι και εικόνες Φελιτσιτά Σάλα.

Στάσου ψηλό. Τέντωσε τα κλαδιά σου προς τον ήλιο. Άσε τις ρίζες σου να τυλιχτούν. Να κουλουριάσουν μέσα στο χώμα και να σε γειώσουν. Η ραχοκοκαλιά σου είναι ένας κορμός. Σου δίνει σχήμα. Κρατάει την κορώνα σου. Διοχετεύει την τροφή σου. Το δέρμα σου είναι φλοιός. Νεκρό απ' έξω, προστατεύει όμως ό,τι υπάρχει μέσα. Κάτω από τον φλοιό σου υπάρχουν εστρώσεις. Όπως το σομφό ξύλο. Δηλαδή, η πρώτη στρώση που κουβαλάει όλα τα θρεπτικά συστατικά που σε βοηθάνε να γίνεις πιο ψηλό και πιο μεγάλο. Και το εγκάρδιο ξύλο που είναι η στρώση δυνατή σαν κόκαλο που είναι το στήριγμά σου. Στο κέντρο της καρδιάς σου είναι η ψύχα σου, φύλακας των θρεπτικών στοιχείων όταν ήσουν ένα δεντρίλιο. Στην κορυφή μπορεί η κορώνα σου να είναι στρογγυλή, κλαίουσα, ευρεία. Άσε την να απλωθεί, να φωτίσει από ψηλά. Συλλέγοντας τον ήλιο, φιλτράροντας τη σκόνη, προσφέροντας σκιά στις ρίζες σου τις ζεστές μέρες. Κούνα τα φύλλα σου στον άνεμο. Εισέπνευσε αέρα. Πιες τον ήλιο. Άσε όλα αυτά να δώσουν ενέργεια σε σένα και στον κόσμο όλο. Κοίτα τον εαυτό σου. Κλαδιά και φύλλα από πάνω, ρίζες από κάτω, κορμός ενδιάμεσα. Είσαι ένα δέντρο. Και τώρα κοίτα γύρω σου. Δεν είσαι μόνη. Είσαι ένα από τα πολλά δέντρα. Οι ρίζες μας ανακατεύονται με τους μύκητες, ενώνοντας όλα τα δέντρα στο δάσος μαζί. Μιλάμε, μοιραζόμαστε το φαγητό, αποθηκεύουμε νερό, μοιραζόμαστε τους σπόρους, προειδοποιούμε το ένα το άλλο για κάθε κίνδυνο. Ένας παγκόσμιος ιστός πληροφορίας φτιαγμένος από ξύλο. Καθαρίζουμε τον αέρα, αγκυρώνουμε το έδαφος, αποφεύγοντας τη διάβρωση. Ο δικός μας τρούλος, φτιαγμένος από κορώνες, ταλαντεύεται και σιώνει, επιβραδύνοντας τους δυνατούς ανέμους. Τα σώματά μας και τα κλαδιά μας και οι ρίζες μας είναι σπίτια για πουλιά και θηλαστικά και έντομα. Συντηρούμε οικοσυστήματα.
Τα δέντρα μετανάστες που βρίσκονται μακριά από τους γηγενείς βιοτόπους τους είναι ευάλωτα. Τα δέντρα μητέρες φροντίζουν τα δεντρίλια. Τα ηλικιωμένα δέντρα δίνουν τη σκιά τους στα νέα. Τα δυνατά δέντρα προστατεύουν τα αδύναμα. Τα υγιή δέντρα βοηθάνε τα άρρωστα. Μία οικογένεια. Μία κοινότητα. Μία χώρα. Ένας κόσμος. Υπάρχουν αρκετά για όλους. Οπότε, γίνε δέντρο. Γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα δάσος.

Ήταν το υπέροχο και ποιητικό και αλληγορικό βιβλίο «Γίνε δέντρο», με κείμενο Μαρία Τζανφεράρη, εικόνες Φελιτσιτά Σάλα, από τις εκδόσεις Abrams Books for Young Readers, New York. Καλό σας βράδυ.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος.

Με το blues για ένα λεμόνι γεμάτο από χυμούς, το ξεκίνημά μας σήμερα. Μία ηχογράφηση του 1929 στο Σικάγο με δύο κορυφαίους των blues παρέα. Τον Georgia Tom στο πιάνο και τον Tampa Red στην κιθάρα και στη φωνή. Στον κόσμο του Tampa Red, του μάγου της κιθάρας, όπως τον αποκαλούσαν, περιπλανιόμαστε σήμερα από το Intercity.

«I wonder where my easy riders gone», αναρωτιέται η τραγουδίστρια Frankie Huff Pint Jackson σε αυτήν την ηχογράφηση που μας έρχεται από το Σικάγο στις 9 Ιουλίου 1929 από τον Tampa Red και το συγκρότημά του, τους Hokum Jug Band. Tampa Red κιθάρα, Georgia Tom πιάνο, Bill Johnson μπάσο, Jasper Taylor στο Washboard να συμπληρώνουν το σετ. Αρχή του παραμύθιου, καλώς ήρθατε.

Αμπαρέντ 1903-1981, σπάνιες ηχογραφήσεις και ιστορίες. Αν κάποιος στην ιστορία των blues κατέχει το απόλυτο ρεκόρ ηχογραφήσεων στους δίσκους 78 στροφών, αυτός δεν είναι άλλος από τον Tampa Red. 335 ηχογραφήσεις, πλευρές δίσκων για την ακρίβεια, από το 1928 ως το 1953, δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και αποτελεί το δικό του αξεπέραστο ρεκόρ σε όλη την ιστορία των ηχογραφήσεων της ιστορίας των blues, όπως γράφουν οι ειδικοί. Το πραγματικό του όνομα είναι Hudson Whittaker ή Hudson Woodbridge, πριν να γίνει ο θρύλος Tampa Red. Ένας χαμηλών τόνων μουσικός, με αγαθό, στρογγυλό πρόσωπο, ένας ευγενής κύριος, γνωστός για την επίδραση που άσκησε στη διαμόρφωση του Chicago Blues, αλλά και για τα νυχτοπερπατήματά του στις κακόφημες γειτονιές της πόλης, με blues, γυναίκες και εμπόλικο αλκοόλ.

Γεννήθηκε στη Τζόρτζια, στην Σμίθφιλ, πιθανότατα στις 8 Ιανουαρίου 1904. Ο ίδιος έδινε διάφορες εκδοχές για την ημερομηνία γέννησής του και έφυγε από τη ζωή στις 19 Μαρτίου 1981 στο Σικάγο. Ο τρόπος του να παίζει η κιθάρα, μια κλασική slide που στα χέρια του έπαιρνε φωτιά, και ο τρόπος του να συνθέτει επηρέασαν δεκάδες μουσικούς κιθαρίστες όπως ο Big Bill Bronzy, ο Robert Nighthawk, ο Muddy Waters, ο Elmore James. Γιος του Τζον και της Elizabeth Woodbridge, έμεινε ορφανός από πολύ μικρός και μετακόμισε στην Τάμπα, στη Φλόριδα, όπου ανατράφηκε από τη θεία και τη γιαγιά του και πήρε το δικό του επώνυμο, δηλαδή Γουίτεκερ, το οποίο όμως αντικαταστάθηκε από το παρατσούκλι Tampa Red, με το οποίο έγινε παγκόσμια γνωστός. Η καριέρα του κράτησε πάνω από 30 χρόνια. Ηχογράφησε pop, rhythm and blues, hokum και αμέτρητα blues. Τίτλοι όπως Analu Blues, Black Angel Blues, Crying Won't Help You, It Hurts Me Too, Let Me Play With Your Poodle, Love Her With A Feeling θεωρούνται από τους κορυφαίους που συνέθεσε και ηχογράφησε.

Εμείς σήμερα σε αυτή μας τη διαδρομή από το Intercity δεν θα σταθούμε σε λεπτομέρειες για την δεδαλώδη ζωή και την καριέρα του, αλλά θα ακούσουμε κυρίως μία επιλογή από σημαντικές ηχογραφήσεις του στο Σικάγο από το 1928 ως το 1940. Ηχογραφήσεις, εμπειρίες ζωής που βοηθούν να κατανοήσουμε γιατί τον θεωρούν ως τον μάγο της κιθάρας με το αξεπέραστο τόσα χρόνια παίξιμο και feeling. Καλή ακρόαση.

live longer. Play that thing a long time.

Black Hearted Blues, Tampa Red, παρέα με τον πιανίστα Bill O'Brien, ηχογραφημένη στο Σικάγο το Μάρτιο του 1930. Και για τη συνέχεια, μία ηχογράφησή του με τον Georgia Tom στο Σικάγο στις 6 Φεβρουαρίου 1931. Είναι το συναρπαστικό New Strangers Blues. Και αμέσως μετά, δύο ηχογραφήσεις του με τον πιανίστα Black Bob και αυτές στο Σικάγο στις 22 Μαρτίου 1934. Kingfish Blues και I Will Kill Your Soul, οι τίτλοι των τραγουδιών.

Και συνήθως αυτές οι ζωές των ευγενικών ανθρώπων χαμηλών τόνων, όπως ήταν ο Ταμπαρέντ, έχουν και μερικές άλλες πτυχές. Παραμονεύουν μαύροι άγγελοι, απιστίες, προδοσίες, έρωτες και πάθη, συν το παράπονο για την εγκατάλειψη που ο Ταμπαρέντ, λόγω του θανάτου των γονιών του, βίωσε από πολύ μικρός. Με το blues του μαύρου αγγέλου, που τραγουδάει σόλο με την κιθάρα του, στις 23 Μαρτίου 1934 η συνέχεια. Για να ακολουθήσουν τα blues της ανησυχίας, Grieving and Worrying Blues, ηχογραφημένο στο Σικάγο στις 14 Ιουνίου 1934, το «Έχασες ένα καλό άνθρωπο», «You miss the good man», ηχογραφημένο στο Σικάγο την 1η Νοεμβρίου 1935 και στο τέλος η διαπίστωση «Ίσως να αγαπάς κάποιον άλλο», «Maybe it's someone else that you love», που ηχογραφήθηκε στο Σικάγο την 1η Απριλίου 1936. Στο τελευταίο τραγούδι ο Ταμπαρέντ είναι με το θρυλικό συγκρότημά του, τους Chicago Five.

Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα μια διαδρομή με τις ιστορικές ηχογραφήσεις του μάγου της κιθάρας Tampa Red, και σειρά έχει τώρα το blues της θυελλώδους θάλασσας. Stormy Sea Blues, Tampa Red στο πιάνο αυτή τη φορά, Willie B. James στην κιθάρα, ηχογράφηση στο Σικάγο στις 3 Απριλίου 1936.

για τη συνέχεια δύο σημαδιακά κομμάτια, I Need You By My Side και My Girl Is Gone, ηχογραφήσεις στις 5 Αυγούστου 1936 και 4 Μαΐου 1937.

με το The Jitter Jump, μια απροσδόκητη ηχογράφηση του Tampa Red στο Σικάγο στις 27 Νοεμβρίου 1940. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα περιπλανηθήκαμε στο μουσικό κόσμο του μάγου της κιθάρας Tampa Red 1903-1981, ακούγοντας ιστορικές του ηχογραφήσεις. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.

Ακούτε Τρίτο. Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή, παρουσίαση, Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και ο Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο Πρόγραμμα με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το Paramount Quartet, το ομότιτλο πρώτο άλμπουμ του νέου συνόλου του Αμερικανού jazz σαξοφωνίστα Τζο Λοβάνο, που κυκλοφόρησε στο τέλος Απριλίου από την έγκριτη γερμανική εταιρεία ECM. Ο Τζο Λοβάνο γεννήθηκε στο Cleveland του Οχάιο και το Δεκέμβριο θα συμπληρώσει τα 74 χρόνια του. Είναι ένας ξεχωριστός jazz μουσικός, καθώς εκτός από το τενόρο σαξόφωνο που είναι το βασικό όργανο του, παίζει επίσης κλαρινέτο, φλάουτο, το παραδοσιακό ουγγρικό πνευστό ταραγκάτος, ακόμα και drums. Συχνά πραγματοποιεί ζωντανές εμφανίσεις και ηχογραφίες με τη σύζυγό του, την jazz ερμηνεύτρια Τζούντι Σιλβάνο. Έχει συνεργαστεί με πολλούς εξαιρέτους μουσικούς στη jazz και ως ηγετική φυσιογνωμία δικών του σχημάτων έχει εξερευνήσει αρκετές τάσεις της, ενώ μια από τις σημαντικές στιγμές της διαδρομής του ήταν όταν στα τέλη της δεκαετίας του 70 μαζί με τον κιθαρίστα Bill Frisell συναποτελούσαν το τρίο του αείμνηστου σπουδαίου ντράμερ Paul Musian. Ας πάρουμε μια ιδέα του εφάνταστου παίξηματος αλλά και της ευελιξίας του Τζο Λοβάνο ακούγοντας το Good Idea από το άλμπουμ των Paul Musian Trio One Time Out.

το Paramount Quartet συναπαρτίζουν ο κιθαρίστας Julian Leitch, ο κοντραμπασίστας Asante Santi Debriano και ο, με παρελθόν στο rock κάτι που διακρίνεται στο παίξιμό του, drummer Will Calhoun, ενώ Joe Lovano παίζει τενόρο, σαξόφωνο και ταρογκάτος και υπογράφει τις περισσότερες συνθέσεις. Θα ξεκινήσουμε με το first song των Charlie Hayden και Abby Lincoln, που ο Τζο Λοβάνο και το κουαρτέτο του προσεγγίζουν με σεβασμό αλλά και ανανεωτική διάθεση.

Ο Τζο Λοβάνο εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο το όριμο post-bop των αρχών της δεκαετίας του 70, με το βαθιά μελωδικό, συχνά ακόμα και λυρικό, αλλά συνάμα και αδρό παίξιμό του, και οι άξιοι συνεργάτες του τον υποστηρίζουν ώστε να το αναδείξει και με το παραπάνω. Συνεχίζουμε με το Άμστερνταμ και το The Call με τη σύνθετη δομή και τη σαγηνευτική ατμόσφαιρά του.

Τα υπόλοιπα μέλη του κουαρτέτου πλαισιώνουν ιδανικά τον Λοβάνο τόσο σύνολο όσο και με το σολιστικό και αυτοσχεδιαστικό παίξιμό τους, όπως διαφαίνεται στο απολαυστικά ρυθμό Fanfare for Unity.

Ο αείμνηστος κορυφαίος, επίσης σαξοφωνίστας Wayne Shorter, έγραψε το Lady Day ως φόρο τιμής στην μέγιστη ερμηνεύτρια Billie Holiday και οι Paramount Quartet το επανεκτελούν δίνοντας έμφαση στα στοιχεία της σύνθεσης τα οποία αντικατοπτρίζουν την έντονη, αντιφατική αλλά εν τέλει και συναρπαστική ανθρώπινη προσωπικότητά της. Από την άλλη, το The Great Outdoors φέρνει στο προσκήνιο την εντυπωσιακή δεξιοτεχνία όχι μόνο του Τζο Λοβάνο αλλά και ολόκληρου του συνόλου.

το Paramount Quartet, ο Τζο Λοβάνο και οι τρεις συνεργάτες του μας παραδίδουν ένα θαυμάσιο δείγμα σύγχρονης jazz ακριβώς για τη ρίζα της στην παράδοση του ιδιώματος είναι τόσο πολύ γερές. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με το πολύ μελωδικό Congregation.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
2: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Του ποιητού ιερό τίμιο καλαμάρι, που από μέσα σου ένας κόσμος βγαίνει, κάθε μορφή κοντά σε σένα σαν πηγαίνει, γυρίζει με μια κάποια νέα χάρη. Πού ήβρε η μελάνη σου τα μυθικά τα πλούτη, κάθε κόμπος της εις το χαρτί σαν στάζει, ένα διαμάντι περισσότερο μας βάζει μέσα στις φαντασίας τα διαμαντικά. Γράφει ο Κωνσταντίνος Καβάφης στο ποίημά του «Το καλαμάρι», αποτείοντας φόρο τιμής στο μέσο με το οποίο οι σκέψεις του και η έμπνευσή του γίνονται γράμμα και γραφή επάνω στο χαρτί και λάμπουν ποιητικά διαμάντια μέχρι σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά τον θάνατό του. Το καλαμάρι είναι αντιδάνειο στην ελληνική. Προέρχεται από το λατινικό επίθετο «calamarius», με αρχική προέλευση το αρχαιοελληνικό ουσιαστικό «κάλαμος», λέξη με την οποία προσδιορίζονται διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και εν προκειμένου η γραφίδα. Από το καλαμάρι προκύπτουν αυτοί που το χειρίζονται, οι καλαμαράδες. Έτσι ονομάζονται την εποχή του νέου ελληνικού διαφωτισμού όσοι γράφουν και διαβάζουν οι λόγοι του έθνους. Λόγω όμως του ανταγωνισμού που έχουν με τους οπλαρχηγούς, η λέξη αποκτά μία αρνητική χρειά, όπως αργότερα η συνώνυμη λέξη «γραφιάς», χρειά που προσδίδουν οι πολεμιστές λόγω της απουσίας των λογίων από το πεδίο της μάχης. Η λέξη επιβιώνει σήμερα στην Κύπρο, σημαίνοντας τους Ελλαδίτες. Παραμένει από την εποχή που μορφωμένοι Έλληνες από την κυρίως Ελλάδα μεταβαίνουν στην Κύπρο για να διδάξουν στα σχολεία της Μεγαλονήσου. Αν οι καλαμαράδες επιβιώνουν στην Κύπρο, τα καλαμάρια και τα καλαμαράκια αποβιώνουν για να φτάσουν ψητά ή τηγανιτά στα πιάτα μας. Η τευθής ή κοινή, αυτή είναι η επιστημονική ονομασία, εξαφανίζεται μόλις σερβιριστεί στο τραπέζι, αφού αποτελεί ένα από τα πιο νόστιμα θαλασσινά εδέσματα. Καλαμάρι έχει ονομαστεί επειδή θυμίζει τη θήκη των καλάμων, τέκα καλαμάρια στα λατινικά. Η θήκη, εκτός από τους καλάμους, με τους οποίους μοιάζουν τα πόδια της τευθύδος, αρχικά περιλαμβάνει και το μελάνι σε συμπαγή μορφή. Το κεφαλόποδο, όπως και άλλα του είδους, σουπιές και χταπόδια λόγου χάρη, φέρει μελανοφόρο αδένα που, όταν απειλείται, τον ενεργοποιεί, διαφεύγοντας καλυμμένο από το εκνέφωμα μελάνης που εκρίνει. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Μπαχάρ Μαρκαλιφέ ανήκει στην κατηγορία δημιουργών που μεταθρέπουν την προσωπική μνήμη σε ηχητικό τοπίο. Με λιβανέζικες ρίζες και ευρωπαϊκή παιδεία, η αισθητική του συνδυάζει λυρική ευαισθησία, εσωτερικό ρυθμό και υπαινικτική δραματικότητα. Στο κομμάτι με τίτλο «Rain», «Βροχή», η αίσθηση είναι διάφανη και ευάλωτη, καθώς το πιάνο δεν λειτουργεί με επίδειξη δεξιοτεχνίας, αλλά ως όργανο στοχασμού σε μια αργή διαδικασία απογύμνωσης. Ο Μαρκαλιφέ γράφει και ερμηνεύει με τρόπο που δεν επιδιώκει να κατακτήσει τον ακροατή, αλλά να τον παρασύρει αθόρυβα σε μια κατάσταση προσμονής για μια μετάβαση. Αυτή η ρευστότητα μετατρέπεται σε δομή στη σύγχρονη μουσική αρχιτεκτονική του Bryce Dessner, όπου τα έγχορδα σχηματίζουν διαδρομές σε μια διαρκή μετατόπιση, αναζητώντας συνοχή μέσα στην κίνηση. Passageways, περάσματα.

Passageways, ένα άνοιγμα διαδρόμων από τον Bryce Dessner με μοτίβα που εξελίσσονται, υφές που αλλάζουν διακριτικά, ενέργεια που δεν εκρήγνεται αλλά συσσωρεύεται και μουσικές φράσεις που μοιάζουν να ανοίγουν περάσματα, όχι για να καταλήξουν σε κορύφωση, αλλά για να δημιουργήσουν μια συνεχή ροή. Από τη γεωμετρία της κίνησης στην κυκλικότητα της περισυλλογής, η σύνθεση με τίτλο Offering, προσφορά, είναι μια πράξη επανάληψης που αποκτά διάσταση μεταφυσική. Ο Φίλιπ Γκλας, στην μινιμαλιστική του γραφή, επιδιώκει το καθρέφτισμα του χρόνου σε μια χειρονομία προς το άπειρο, συνομιλώντας με την έννοια της διάρκειας, χωρίς αρχή και τέλος. Σε έναν κύκλο που επιστρέφει, αλλά ποτέ δεν είναι ο ίδιος.

σε μια συνάντηση κοσμοαντιλήψεων, οι συνθέσεις «Ντόλμα και Πάλα» του Θιβετιανού Τέντσιν Τσόγκελ, σε διάλογο με τα έγχορδα της ορχήστρας δωματίου του Queensland Καμεράτα, λειτουργεί ως ουσιαστική σύμπραξη και όχι ως επιφανειακή διασταύρωση. Εδώ, η μουσική δεν επιδιώκει έντονη κορύφωση, αντίθετα διατηρεί μια σταθερή συναισθηματική θερμοκρασία που αντανακλά τη βουδιστική παράδοση και προτείνει μια μορφή ακρόασης διαλογιστική, δημιουργώντας την αίσθηση γαλήνης. Σε αυτή τη συνθήκη στοχαστικής ευαισθησίας και συγκίνησης, το close cover, σε μετάφραση προστατευτικό περίβλημα, εισέρχεται και μετασχηματίζει την προσωπική μνήμη σε αφηρημένη ανάμνηση. Ο Wim Mertens, ακόμη και στις πιο λυρικές του στιγμές, διατηρεί μια αίσθηση εσωτερικής απόστασης και η μινιμαλιστική του φλέβα αποκτά νέα διάσταση μέσα από την καθαρότητα και πειθαρχία της μπαρόκα ενορχήστρωσης και ερμηνείας από το σύνολο Lauten Company υπό τον Bo Vickett.

Νιου Άμστερνταμ. Ο Λιούις Τόμας Χάρντιν, γνωστός και ως Moondog, ιδιότυπη μορφή της αμερικανικής avant-garde σκηνής, συνδυάζει απλότητα και μαθηματική ακρίβεια, αναδεικνύοντας την αστική ευαισθησία στη γραφή του με καθαρότητα και ρυθμική επιμονή. Η εκτέλεση του συνόλου The London Saxophonic ενισχύει αυτή τη διάφανη σχεδόν γεωμετρική αίσθηση, καθώς οι γραμμές των πνευστών κινούνται παράλληλα, δημιουργώντας αίσθηση πολυφωνική. Αν θεωρήσουμε ότι το Νιου Άμστερνταμ παρατηρεί την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα στην πόλη, το τραγούδι με τίτλο Tonight We Fly, απόψε πετάμε, παρατηρεί την ανθρώπινη κατάσταση από ψηλά. Και ενώ το πρώτο μας κρατά μέσα στον κόσμο, το δεύτερο μας επιτρέπει να τον δούμε ολόκληρο. Η ερμηνεία του Steven Page με το μουσικό σχήμα The Art of Time μεταφέρει τη σύνθεση του Neil Hannon σε μια συμφωνική, σχεδόν κινηματογραφική διάσταση. Το Tonight We Fly είναι από εκείνα τα τραγούδια που ενώ ακούγονται ανάλαφρα και ρομαντικά, κρύβουν μέσα τους υπαρξιακή σοβαρότητα. Η πτήση εδώ δεν είναι απόδραση από την πραγματικότητα, είναι παρατήρηση της πραγματικότητας από απόσταση ως πράξη αναστοχασμού. Καθώς όλα γίνονται μικρότερα, αλλά όχι ασήμαντα, ενταγμένα σε ένα σύνολο όπου όλα μοιάζουν ισότιμα. Το Tonight We Fly, με την γενναιόδορη ενορχίστρωσή του, αφήνει μια αίσθηση ανύψωσης που δεν είναι αφελής. Είναι, όπως σημειώνει και ο δημιουργός του, η ανύψωση της επίγνωσης πως η ίδια η πράξη του να ζούμε, να παρατηρούμε, να αγαπάμε και έστω φαντασιακά να πετάμε είναι ήδη μια μορφή πληρότητας, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ξεκινάμε λοιπόν την εβδομάδα, φίλοι, τρυφερά, με ένα κονσερτίνο για πιάνο και οκτέτο πνευστών της δεκαετίας του 1920. Ο συνθέτης Corin McPhee ήταν ένας πολύ ενεργός μουσικός και μουσικολόγος και έγραψε αρκετή μουσική, κυρίως έργα στο νεοκλασικό ύφος, έτσι είναι και αυτό το κονσερτίνο του. Ένα έργο με αρκετά δεξιοτεχνικό πιάνο, μα πάντα πολύ καλά δεμένο με τα πνευστά.

ένα πολύ χαρακτηριστικό έργο της περίοδου του στυλ του νεοκλασικισμού λοιπόν. Ένα κονσερτίνο, ένα μικρό κονσέρτο για πιάνο και οκτέτο πνευστών από τον Colin McPhee. Και άλλο ένα έργο για μικρό σύνολο, τρυφερό επίσης, μα από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Είναι ένα έργο του νέου νοτιοκορεάτη συνθέτη Keolha Park. Ένα ομάζ στον Morton Feldman, αυτό έγινε πέρσι, δεν απατώ, με 100 χρόνια από τη γέννηση του Αμερικανού συνθέτη, και θα ακούσετε γιατί είναι αφιερωμένο στο Feldman και κλείνει το μάτι στο The Viola of My Life.

Και Όλχα Πάρκ, λοιπόν, ένα έργο ομάζ στον Μόρτον Φέλτμαν, λοιπόν. Και ένα έργο τώρα, θα φύγουμε από τα μικρά σύνολα και θα πάμε σε πιο μεγάλο, με πρωταγωνιστή το βιολί. Και ο συνθέτης, ο Μπρούνο Μαντοβάνι, ο σύγχρονος συνθέτης, γιατί να μην τον μπερδεύουμε, τον παλαιότερο γνωστό ενορχιστρωτή ελαφράς μουσικής του 20ου αιώνα. Ένας λοιπόν σύγχρονος Μαντοβάνι, ένας βραβευμένος μουσικός, έργα του έχουν παίξει μεγάλες ορχήστρες και τολμά τώρα ο Πίο Θράσος να γράφει έργο με τον τίτλο «Ζέντο». Αστειεύομαι, αλλά ξέρετε, αν δείτε τον κατάλογο έργων του, υπάρχουν έργα τα οποία κλείνουν το μάτι χρησιμοποιώντας λογοπαίγνια ή παλαιότερους γνωστούς τίτλους έργων. Λοιπόν, δεν απέχει άλλωστε ένα σύμπαν ολόκληρο από τον Ραβέλ αυτή η μουσική και δεν έχει καμία σχέση αυτό το ορχιστρικό έργο με το πιανιστικό γνωστό έργο του παλαιότερου Γάλλου. Όμως θα αφαιθούμε να φανταστούμε τι είδους νερό και τι παιχνίδια κάνει το νερό. Ας δημιουργήσουμε εμείς το δικό μας προγραμματικό πλαίσιο.

Και μετά το τρομακτικό παιχνίδι με το νερό του Μπρουνό Μαντοβάνι, το ζεντό για βιολί και ορχήστρα, φως και νερό.

Claude Debussy ασφαλώς με τον Arturo Benedetti Michelangeli, και πλησιάζοντας προς το τέλος, φίλοι, να αφαιθούμε στους ήχους της τρομπέτας του Miles Davis, καθώς τα χαμίνια παίζουν στους δρόμους και το καλοκαίρι προχωρά. Water Babies. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Μεζόγκανε τε Κρέιζαρ Μόρ. Γεννήθηκα στη μέση της θάλασσας. Ο Γιάν Φανχ Κέμενερ με τον Διδιές Κουιμπάν στο πιάνο ερμήνευσαν ένα ποίημα του Γιάν Περ Κάλοχ στα βρετονικά, στην τελευταία ομιλούμενη και απειλούμενη προς εξαφάνιση κέλτικη γλώσσα, αφιερωμένο στο νησί Γκρουά, όπου γεννήθηκε. Ένα ποίημα που μιλά για την νησιωτική καταγωγή, τον πατέρα ναυτικό, τη σκληρή ζωή και τη θάλασσα ως μοίρα. Ένα τραγούδι για τον άνθρωπο που γεννιέται κυριολεκτικά και υπαρξιακά μέσα στη θάλασσα. Στα βρετονικά επίσης και το επόμενο ποίημα, η πρωινή συμφωνία της βρετονής ποιήτριας Άντζελα Ντουβάλ, σε επαγγελία της Έμιλι Κινκής. Σε ελεύθερη απόδοση, κάθε μέρα μοιάζει ίδια και κάθε μέρα είναι διαφορετική. Το πρωί γεννιέται ξανά μια πανάρχια συμφωνία της φύσης. Τα φύλλα τραγουδούν στα δέντρα, το νερό αγγίζει τα βότσαλα του ριακιού, το ποτάμι ψιθυρίζει, οι μέλισσες σβουίζουν μέσα στα άνθη, ο γρίλος ακούγεται στην χέρσα γη και ο κότσιφας τραγουδά στην σύντροφό του που κλωσά τα αυγά. Στα βρετονικά είναι τα ενδιάμεσα κομμάτια του άλμπουμ Έουσα του Γιάν Τυρισέν, ένας ηχητικός χάρτης του νησιού Γουεσάν, όπου ζει στο δυτικότερο άκρο της Βρετάνης. Ο συνθέτης επέλεξε 10 σημεία, κατέγραψε επί τόπου τον άνεμο, τα πουλιά, τα κύματα και τους ήχους του περιβάλλοντος και συνέθεσε για καθένα ένα έργο για σόλο πιάνο με τίτλο το αντίστοιχο τοπονύμιο.

Στο τελευταίο μονοπάτι του ηχητικού χάρτη του Γιάν Τίρσεν για το νησί Γουεσάν ακούγεται ακόμη ένα ποίημα της Άντζελα Ντουβάλ με τίτλο «Ύπαρξη». Προτιμά, λέει η ποιήτρια, να ακούει τα πράγματα περισσότερο από τους ανθρώπους. Τη φωτιά, τον φράχτη που στενάζει στον άνεμο, το νερό του ποταμού, τον ύδατο φράχτη. Μέσα σε αυτούς τους ήχους αναγνωρίζει τις φωνές των προγόνων που επιστρέφουν από το βάθος του χρόνου.

0: so grusel. Adrüse gut.
1: Επεξεργάζεται στα βρετονικά μια ιδέα του Σενεγαλέζου ποιητή Μπιράγκο Ντιόπ. Οι νεκροί δεν έχουν χαθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στα στοιχεία του κόσμου και ακούγονται σε όποιον γνωρίζει πώς να τα προσέξει. Έτσι, το άλμπουμ Έουσα κλείνει με την αντίληψη ότι το τοπίο δεν είναι βουβό. Ο άνεμος, το νερό και τα πράγματα διατηρούν μνήμη και φωνή.

επιδάτινο στοιχείο, αποκτά φωνή στην ποίηση του Εζέν Κιλβίκ, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Γάλλους ποιητές, βραβευμένου το 1984 με το Εθνικό Βραβείο Ποίησης, σχεδόν όμως άγνωστο στην Ελλάδα. Ο Κιλβίκ καταγόταν από το Καρνάκ της Βρετάνης, νοτιότερα από την Ουεσάν, και αυτοπροσδιοριζόταν ως Βρετόνος ποιητής γαλλικής έκφρασης. Η γραφή του έμεινε βαθιά συνδεδεμένη με το τοπίο της παιδικής του ηλικίας, το χώμα, τους βράχους, τις μεγαλυθικές πέτρες και τη θάλασσα. Ο Κιλβίκ διαμόρφωσε μια αυστηρά λιτή ποίηση με σύντομες φράσεις, απλές λέξεις και ελάχιστες εικόνες. Στρέφει την προσοχή στα ίδια τα πράγματα και τα προσεγγίζει ως αυτόνομες παρουσίες, όχι απλώς ως αντανακλάσεις του ανθρώπινου ψυχισμού. Η ποίηση γίνεται έτσι μια μορφή συνομιλίας με τον υλικό κόσμο. Το ποίημά του «Η θάλασσα» αποτελείται από 198 σύντομες ποιητικές μονάδες που ονομάζει «Κβάντα», σχετικά αυτόνομες συγκεντρώσεις ποιητικής ενέργειας που επιστρέφουν στο ίδιο ανεξάντλητο θέμα από διαφορετική κάθε φορά θέση. Ο μεταφραστής Γιάννης Παλαβός το χαρακτηρίζει έναν μονόλογο της θάλασσας του Καρνάκ. Πρόκειται για μια θάλασσα μουγκή και δύσθυμη, άξενη, μοναχική και κυκλοθυμική, σε διαρκή πάλι με τον άνεμο, τις θύελες και την ομίχλη και σε αμφίθυμη σχέση με την στεριά και τους ανθρώπους. Ο Κιλβίκ μεταπλάθει έτσι την όντως γεωγραφία σε συμβολική γεωγραφία. Ο μονόλογος γίνεται η ποιητική αυτοπροσωπογραφία της θάλασσας της Βρετάνης, αλλά και η προσωπογραφία κάθε ύπαρξης που επιθυμεί να συναντήσει τον κόσμο χωρίς να μπορεί εύκολα να εξέλθει από τον ίδιο της τον εαυτό. Η θάλασσα άλλοτε μιλά προς τον ποιητή, τη στεριά ή τα πλάσματά της, και άλλοτε στρέφεται προς τον εαυτό της. Κάθε κβάντο μοιάζει με κύμα, αυτοτελές, αλλά μέρος της ίδιας αδιάκοπης κίνησης. Απόψε διαβάζουμε μερικά από αυτά τα κβάντα από την θάλασσα του Κιλβίκ, ακούγοντας παράλληλα τα Water Poems των Felicia Atkinson και Κριστίνα Βάντζου. Ένα έργο που ψήφιρει περιβαλλοντικές ηχογραφήσεις και λεπτές οργανικές υφές προσεγγίζουν τη θάλασσα ως παρουσία, μνήμη και συνομιλητή.

Γιατί όχι εγώ η θάλασσα? Γιατί όχι εγώ ψηλά? Εγώ πλάστηκα για τις κέλπιες ή οι κέλπιες για μένα? Ασφαλώς και μυρικάζω όλο ένα τα ίδια. Έχω τίποτα άλλο να κάνω? Θα πέσω στη θάλασσα, λέει ο κόσμος. Όμως εγώ πού να πέσω?

του ήλιου το φως σαφώς μάτι επάνω μου. Κι άλλο δεν έχω παρά την επιφάνειά μου και τις απόπειρές μου να κινηθώ. Μιλούν για μένα, μα εγώ ξέρω να μιλήσω μόνο για μένα, τη θάλασσα. Μα με λέτε ωκεανό, πας και κάτι αλλάξει. Για σας είμαι απλώς μια φωνή. Δεν ακούτε όμως παρά εκείνη τη φωνή που φιλώ για το έξω. Με τη σιρήνα της ομίχλης αντιγράφουν τη μιλιά μου. Φτηνή απομίμηση. Για τόσα είναι ικανή.

Αναμφίβολα, είμαι η θάλασσα. Χρειάζεται ενίοτε να μου το υπενθυμίζω. Ανοίγω το βλέμμα των ανθρώπων στο άπειρο. Μα το βλέμμα τους, έτσι που με κοιτούν, στο άπειρο με ρίχνει.

Τις οριζόντιες γραμμές καλά τις ξέρω, μα τελικά δεν είναι παρά τμήμα της γήινης σφαίρας. Ο άνεμος παλεύει να μεταράξει, πετυχαίνοντας όλο κι όλο λίγες ρητίδες να γράψει στην επιφάνειά μου. Οι βράχοι με βοηθούν κάποτε να νιώσω τη δροσιά μου. Εντός μου ανάδεμα πολύ και ταραχή ασφαλώς, μα λίγο με απασχολεί. Σταθερά ο νους μου στον όγκο, στο βάρος μου.

0: παρόλα όσα νομίζουν πως ξέρουν για μένα, για το γύρο, για το μέσα μου, η αδράνεια είναι το άλφα μου και το ωμέγα. Ίσως νομίζετε πως κουράζομαι κύμα και άλλο κύμα να γεννώ αδιάκοπα. Καθόλου, γιατί ποτέ δεν είμαι σίγουρη ότι πετυχημένο θα μου βγει το κύμα που τώρα πλάθω. Όταν οι άνθρωποι με κοιτούν, αναρωτιούνται τι σημαίνω. Λες και το κάθε τι πρέπει και κάτι να σημαίνει. Και να υπάρχει απλώς δεν αρκεί.
1: With you.
2: In the sky.
1: With you.
2: Above the
1: sea. With you. With you.
2: In the sky.
1: With you.
2: Above the
1: sea. With you. With you.
2: In the sky.
1: With you.
2: Above the
1: sea. With you. With you.
2: In the sky.
1: With you.
2: Above the
1: sea. With you. With you.
2: In the sky.

Οι 8 συνθέσεις των υδάτινων ποιημάτων της Φελίσια Άτκινσον και της Κριστίνα Βάντσου που ακούμε, όπως λένε και οι ίδιες, είναι σαν προσφορές προς τη θάλασσα. Μικρά υδάτινα ποιήματα που γεννήθηκαν μέσα από την μακρόχρονη φιλία και την ανταλλαγή υλικού ανάμεσά τους. Το υλικό ηχογραφήθηκε στην Ήδρα, στην Βίλα Μέντιτσι της Ρώμης, στην Νορμανδία, στους Δελφούς και στις θερμές πηγές της Εφταλούς στη Λέσβο. Οι τόποι αυτοί εισέρχονται στη μουσική ως μνήμη, ατμόσφαιρα και γεωλογικό ίχνος. Οι ψήθυροι ακούγονται σχεδόν μέσα στο αυτί, ενώ γύρω τους απλώνονται μακρινοί ήχοι, δημιουργώντας μια συνεχή μετατόπιση ανάμεσα στο οικείο και το απέραντο, στο εσωτερικό του σώματος και τον ανοιχτό ορίζοντα. Η θάλασσα λειτουργεί ως χαρακτήρας και ως συνομιλητής, μια παρουσία στην οποία οι φωνές απευθύνονται, την ακούν και επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί της. Όμοια με την ποίηση του Κιλβίκ, ο τόπος εδώ έχει δική του διάρκεια και υλικότητα. Ο άνθρωπος εισέρχεται μέσα του ως προσωρινή παρουσία.

0: Here and now.
1: Αν ήταν να πιστέψω σε Θεό, το φως θα ήταν ο Θεός μου.
0: In the future. Impossible.

Δεν διαβρώνω τους βράχους σκοπίμως, δεν διαβρώνω τελικά παρά ότι εντός μου αδρανεί. Δεν διαβρώνω τους καρχαρίες, ούτε τις κέλπιες, και υπομένω τη φθορά που μου προξενούν τα σύννεφα όταν καθρεφτίζονται πάνω μου. Δεν διαβρώνω τους πνιγμένους, δική τους υπόθεση η σύψη τους.

We're walking in circles.

στον τόμο «Ποιητικός βίος» ή «Η εποποιία του πραγματικού», ένα είδος ποιητικής διαθήκης, όπου εξετάζει σε βάθος τις αρχές της τέχνης του, ο Κιλβίκ γράφει για την ποίηση. «Η ποίηση είναι κάτι που αδυνατό να ορίσω, παρότι με διασκεδάζει να επινοώ ορισμούς. Πρόκειται για πολύ ευχάριστο παιχνίδι. Μπορούμε να σκεφτούμε όσους θέλουμε. Για παράδειγμα, η ποίηση είναι η γλώσσα της αδρανούς ύλης. Ή η ποίηση είναι ένας άγνωστος χ που έχασε την εξίσωσή του. Αλλά σέβομαι μόνον ένα. Η ποίηση είναι κάτι άλλο. Ασφαλώς και είναι ασαφής, αλλά είναι σωστός».

Νομίζω πως ο ρόλος του ποιητή είναι να δώσει σάρκα και οστά στο ιερό. Κατά βάθος, ποίηση και ιερότητα ταυτίζονται. Το ιερό πρέπει διαρκώς να επινοείται εκ νέου. Ο ποιητής, ως άνθρωπος της γλώσσας, παίζει κρίσιμο ρόλο σε αυτή την αέναη διαδικασία επανεπινόησης. Σε αυτόν εναπόκειται να δώσει στην κοινωνία τις βάσεις της ιερότητας. Στις πρωτόγονες κοινωνίες δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ κοσμικού και ιερού, όλα ήταν ιερά. Το φαγητό, το βάδισμα, ο ύπνος. Οι άνθρωποι εκεί βίωναν διαρκώς το ιερό. Νομίζω ότι ο μονοθεϊσμός εισήγαγε αυτή τη διάκριση από την οποία πηγάζουν τα δεινά της σύγχρονης ζωής, διχασμένης ανάμεσα σε δύο κόσμους. Πρόκειται για σφάλμα του ιδεαλισμού με την φιλοσοφική έννοια του όρου. Παρότι οι ληστείς επικαλούμε το ιερό

Η σιωπή μου ήταν ανέκαθεν ζωτικής σημασίας. Ο θόρυβος με πληγώνει. Η σιωπή, η απουσία θορύβου, είναι για μένα ευτυχία και ανάγκη. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ στη ζωή της πόλης. Με γοήτευε πάντα το λευκό της σελίδας. Το λευκό, δηλαδή η σιωπή. Έχω κι άλλα ορίσει την ποίηση ως το γάμο του λόγου και της σιωπής. Την έχω ορίσει επίσης ως γλυπτό, σμιλμένο στη σιωπή. Ακριβώς αυτή η συμπερίληψη της σιωπής στις λέξεις διακρίνει το ποίημα από την πεζογραφία.

0: you sit for ages.
1: Travel life.

Εντάξει.

It stays silent between the stones.

Επαφές με τον ήλιο δεν έχω. Κοκκινίζει προτού χαθεί πίσω μου. Ο αέρας, ναι, αυτός με γνωρίζει. Μάλλον μας κυοφόρησε κάποτε η ίδια μήτρα, η μεγάλη. Τότε υπήρχε ό,τι ηλίθεια δυνατή να σβήσει. Γι' αυτό αγαπούμε ό,τι δεν υπάρχει, ό,τι δεν υπάρχει πια. Ό,τι θα συμβεί, ό,τι θα απομείνει. Ό,τι εντός μας δεν είναι δικό μας, μα είναι εμείς περισσότερο από εμάς. Ό,τι μπορεί να υποθεί για μένα, ό,τι και η ίδια λέω για τον εαυτό μου, του οποίου είμαι, από ό,τι φαίνεται, η αιτία. Τι άλλο φοβάμαι εκτός από τον εαυτό μου, εκτός από το να είμαι μονάχα εαυτός κατεστραμμένος, εαυτός αλωμένος να είμαι του εαυτού μου χάλασμα. Μα ως τότε ο χρόνος άφθονος. Μιλώ, παραμιλώ.

0: λευκό χαρτί, τίποτα πάνω του γραμμένο εκτός από την παρουσία μου.
1: How can a person dream?

Απόψε στον παράξενο ελκυστή ακούσαμε υδάτινα μουσικά ποίηματα, γνωρίζοντας την ποίηση και τον στοχασμό του μεγάλου Βρετόνου ποιητή Κιλβίκ από το βιβλίο «Η θάλασσα» των εκδόσεων Gutenberg σε μετάφραση Γιάννη Παλαβού. Στην έξοδο, ο Τενές Μπρικέντ, μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές της Βρετάνης, ερμηνεύει απογυμνωμένη μέσα στη σιωπή μια παλιά βρετονική γκουέρτς, μια μπαλάντα για ένα ορφανό κορίτσι από την Ουεσάν που θρυνεί τους γονείς του δίπλα στη θάλασσα. Τι Ελίζα. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Τρίτου από τον Γιάννη Ψυχογιώ που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά βόρεια με την εισαγωγή που έγραψε το 1941 ο Φιλανδός συνθέτης Νίλς Έρικ Φούγκστεντ. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκκα Σαράστε.

Γιούκα Πέκα Σαράστε διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας στην εισαγωγή του Νίλς Έρικ Φούγκστετ. Και συνεχίζουμε με παραλλαγές για πιάνο που έγραψε ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ προσπαθώντας να κερδίσει κάποια χρήματα. Ο Σάιμον Κρόφορντ Φίλιπς ερμηνεύει τις 12 παραλλαγές σε σι ύφεση μείζωνα και 500 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.

Ο Σάιμον Κρόφορντ Φίλιπς ερμήνευσε τις 12 παραλλαγές σε Σι ύφεση μείζωνα και Χελ 500 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ακολουθεί θρησκευτική μουσική, τρία κομμάτια του ανθρώπου που θεωρείται όχι μόνο ο σπουδαιότερος συνθέτης στη Γερμανία πριν από τον Μπαχ, αλλά και ο σημαντικότερος ολόκληρο του 17ου αιώνα, ο Χάινριχ Σίτς. Ακούμε τρία θρησκευτικά κομμάτια που ερμηνεύει η χοροδία δωματίου της Κολονίας και το σύνολο Collegium Carthusianum υπό τη διεύθυνση του Peter Neumann.

Ακούσαμε τρία θρησκευτικά κομμάτια του Heinrich Schütz που ερμήνευσε η χοροδία δωματίου της Κολονίας και το σύνολο Collegium Carthusianum υπό τη διεύθυνση του Peter Neumann. Ακολουθεί μια ελεγία που έγραψε ο Joseph Schück στη μνήμη ενός Τσέχου συγγραφέα για έναν κάπως ασυνήθιστο συνδυασμό οργάνων βιολί, τσέλο, κουαρτέτο εγχόρδων, αρμόνιο και άρπα. Εδώ το ακούμε για πιάνο και έγχορδα που ερμηνεύει το τρίο Lorenz.

Ακούσαμε την Ελεγία, έργο 23 του Γιώζεφ Σουκ, που ερμήνευσε το τρίο Λόρεντς. Ακολουθεί ένα έργο που συνδέει τα ονόματα Αλεσάνδρο και Μπενεντέτο Μαρτσέλο. Για χρόνια το κοντσέρτο σε ρε Ελάσσονα θεωρείται πως ανήκε στον Μπενεντέτο, αλλά σήμερα έχει το όνομα του Αλεσάνδρο. Είναι γραμμένο για τρομπέτα και όργανο και το ερμηνεύουν ο τρομπετίστας Jonathan Freeman Atwood και ο οργανίστας Colin Carey.

Ακούσαμε το κοντσέρτο σε Ρε Ελάσσονα που θεωρείται πως ανήκε στον Μπενεντέτο Μαρτσέλο, αλλά τελικά το έγραψε ο Αλεσάνδρο. Ερμήνευσε ο τρομπετίστας Jonathan Freeman Atwood και ο οργανίστας Colm Carey στην Ολλανδική Εκκλησία στο Λονδίνο. Και από ένα Ολλανδικό όργανο σε έναν Ολλανδό οργανίστα που εδώ γράφει όμως για τσέλο. Ακούμε το κονσερτίνο που έγραψε το 1970 ο Χένρικ Ανδρίεσεν. Ερμηνεύει ο τσελίστας Μίχαελ Μιούλερ και ο Τιέρι Φίσερ διευθύνει την ορχήστρα δωματίου της Ολλανδίας.

Ο τσελιστάς Μίχαελ Μίλερ και η ορχήστρα δωματίου της Ολλανδίας υπό τη διεύθυνση του Τιέρι Φίσερ ερμήνευσαν το κοντσερτίνο του Χένρικ Αντρίεσεν, του οποίου ο αδερφός ήταν επίσης συνθέτης, όπως και οι δύο γιοι του, ο Λούις και ο Γιούριαν, ενώ η κόρη του Χέλεεν είναι φλαουτίστα. Και πηγαίνουμε τώρα στην αναγεννησιακή Ιταλία και ακούμε τρία μοτέτα του Βιντσέντζο Ουγκολίνι. Ερμηνεύει η Εθνική Χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας.

Ακούσαμε τρία μοτέτα του Βιντσέντζο Ουγκολίνι. Ερμήνευσε η Εθνική Χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας και το Σύνολο Χάλκινων Πνευστών της Κοπενχάγης. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τη φαντασία σε ντο μίζωνα, Deutsch 934 του Franz Schubert, που ερμηνεύουν ο βιολονίστας Thomas Zechetmeier και η πιανίστα Kai Ito.

Ακούσαμε τη φαντασία σε Do Mizona, Do 934 του Franz Schubert, που ερμήνευσε ο βιολονίστας Thomas Τσέχετμαϊρ και η πιανίστα Kai Ito. Τα τελευταία 20 λεπτά του πρώτου δίωρου του σημερινού μας νοτούρνο ανήκουν στην τρίο σονάτα σε Do Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 1079 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύουν ο Tom Otter Andreasen, φλάουτο, ο Frude Larsen, βιολί, ο Emery Cardas, τσέλο και ο Knut Johansen, τσέμπαλο.

0: Ακούσαμε την τρίο σονάτα σε ντο ελάσσονα του Johann Sebastian Bach, αριθμός καταλόγου 1079, που ερμήνευσαν ο Tom Otter Andriessen φλάουτο, ο Frude Larsen βιολί, ο Emery Cardas τσέλο και ο Knut Johannessen τσέμπαλο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η Salle Pleyel στο Παρίσι είναι ο συναυλιακός προορισμός μας για το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο και η συναυλία που έδωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Πετρέγκο, ερμηνεύοντας την ενιγματική 7η συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, αλλά για αρχή το πρώτο κονσέρτο για βιολί που έγραψε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ο Κάρολ Σιμανόφσκι. Σολίστ είναι η Μπάι Μπεσκρίντε.